0: ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η προσφυγόπουλη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
1: Ακούτε Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6.

0: 93,6.
1: 25 κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και το γιορτάζει στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε ένα Radio Sounds Festival. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Imani. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις τον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
1: Κόσμος 93,6.

Καλημέρα και από εμάς. Ξεκινήσαμε με John Lennon. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1940 και κάπως έτσι φτάσαμε 6 λεπτά μετά τις 6. Είναι Παρασκευή. Αυτό νομίζω φαίνεται και στη φωνή μας. Οι Παρασκευές έχουμε ξαναπεί, είναι λίγο έτσι πιο ευχάριστες αν θέλετε. Ακόμα και 6 ώρα το πρωί από ό,τι άλλες μέρες της εβδομάδας. Μαζί λοιπόν μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάνα Μαστάθη, Σπύρος Νικολαίδης, εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου.

δούμε τι λέει ο καιρός για σήμερα. Αν συμφωνεί με τη διάθεσή μας, και μάλλον συμφωνεί, γιατί θα έχουμε, λέει, πολύ καλό καιρό, σχετικά υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Μόνο κάποιες τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο και στην Ήπειρο. Θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 25 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη μέχρι 27, στη Θεσσαλία μέχρι 29, στην Ήπειρο μέχρι 25, Πελοπόννησος επίσης μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία, και στην Κρήτη η θερμοκρασία θα δείξει, θα φτάσει μάλλον μέχρι 26 βαθμούς. Τώρα στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται εκεί αραιές νεφώσεις, το μεσημέρι θα είναι κατά τόπους πυκνότερες, η θερμοκρασία εκεί θα φτάσει μέχρι τις 25 βαθμούς. Όσο για την Αττική, τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα και θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι σήμερα, λέει, τους 28-29 βαθμούς. Να το απολαύσουμε όσο κρατήσει, γιατί φαίνεται θα κρατήσει πολύ. Μέσα στο Σαββατοκύριακο κυρίως θα έχουμε καλό καιρό. Από την Κυριακή το μεσημέρι αναμένονται βροχές, θα πέσει η θερμοκρασία, η μέγιστη θα πάει στους 26 βαθμούς. Δεν είναι και πολύ μεγάλη πτώση, αλλά μαζί με τις βροχές θα αλλάξει τελείως το σκηνικό που βλέπουμε κάθε μέρα. Αυτή τη στιγμή στην Αθήνα είμαστε στους 18 βαθμούς. Υψηλές θερμοκρασίες πραγματικά για αυτή την ώρα. Και από το ημερολόγιο της ημέρας, 2007 η Beirut κυκλοφορούν το δεύτερο στούντιο άλμπουμ τους, The Flying Club Cup, από όπου ακούμε τον Άντες.

Έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, διαβάζω μόλις τώρα, στα Εξάρχεια, οι οποίες ξεκινούν από αύριο και θα κρατήσουν 5 χρόνια. Και όμως έτσι είναι, από 10 δεκάτου λέει του 2026 μέχρι 10 δεκάτου 2031, είναι καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου. Σε γενικές γραμμές, να ξέρετε ότι υπάρχει σταδιακός περιορισμός του πλάτους οδοστρώματος και στην οδό Στουρνάρη και στη Σπυρονοστρικούπη και στην οδό Αραχώβης. Θα υπάρχει επίσης και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων και στις δύο πλευρές του οδοστρώματος, στην Σπυρονοστρικούπη από την οδό Στουρνάρη μέχρι την οδό Σολομού και στην οδό Οικονόμου και στην οδό Στουρνάρη και στην οδό Τοσίτσα. Γενικά θα υπάρχουν διάφορες ρυθμίσεις εκεί γύρω στα Εξάρχεια. Οι ρυθμίσεις αυτές κυρίως περιλαμβάνουν το περιορισμό του πλάτους του οδοστρώματος και ότι πρέπει να ξέρετε επίσης ότι έχει καθοριστεί ανώτατο όριο ταχύτητας στην περιοχή στα 30 χιλιόμετρα την ώρα για τα οχήματα που κινούνται εκεί γύρω από τα έργα που γίνονται για το μετρό. Επαναλαμβάνουν, τα μέτρα αυτά ξεκινούν από αύριο, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, και θα κρατήσουν εκεί μέχρι το 2031. Στα δικά μας τα μουσικά, σαν σήμερα γεννήθηκε ένας από τους πιο έτσι σημαντικούς Αμερικανούς τραγουδιστές της Southern Soul και των Blues, αυτά που μας αρέσουν πάρα πολύ, με μια βαθιά εκφραστική και γεμάτη πάθος φωνή. Γεννήθηκε 9 Οκτωβρίου 1939, έφυγε από τη ζωή του 1980, νωρίς, ηλικία 41 ετών, από ανακοπή καρδιάς. Πάντα μας αρέσει ο Wright, αλλά κυρίως μας αρέσει πάρα πολύ, ο Wright είναι το όνομά του, η διασκευή του Let's Straighten Out. Ο Wright, ή αλλιώς Overton Vertis Wright.

0: Κόσμος.
1: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στη τσάντα, στη τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.

διαβάζω στο ημερολόγιο της ημέρας, το είχα ξαναδιαβάσει, αλλά εξακολουθεί να μου προκαλεί μεγάλη εντύπωση ότι σαν σήμερα το 1981 καταργείται, λέει, η θανατική ποινή στη Γαλλία. Στην ουσία καταργήθηκε και η λεμιτόμος με αυτό το νόμο το 1981. Η τελευταία χρήση της λεμιτόμου, της γκυλοτίνας, στη Γαλλία είχε γίνει το 1977. Και αυτό είναι που δεν μπορώ να το καταλάβω. Η Γαλλία, η πατρίδα του διαφωτισμού, της διακήρυξης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, του συνθήματος ελευθερία, ισότητα, αδελφοσύνη, διατήρησε τη λεμιτόμο ως επίσημο μέσο εκτέλεσης μέχρι το 1981. Δηλαδή είναι πρωτοπόρο σε θέματα ατομικών ελευθεριών, αλλά η πλειοψηφία, λέει, της γαλλικής γνώμης παρέμενε σταθερά υπέρ της θανατικής ποινής για μεγάλο μέρος του 20ου αιώνα. Η κατάργηση αυτή το 1981, διαβάζω ότι δεν ήταν μια κοινωνική μεταστροφή, δεν είναι ότι ο λαός ζήτησε την κατάργηση, ήταν ένα αποτέλεσμα, λέει, πολιτικού θάρρους, όταν ο Φρανσουά Μιτεράν τότε είχε δηλώσει ανοιχτά κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας, παρά τις αντίθετες δημοσκοπήσεις, ότι ήταν αντίθετος με την θανατική ποινή. Σε άλλα νέα, για τα, από το ημερολόγιο της ημέρας, 1829 εγκαινιάζεται η πρώτη σιδηροδρομική γραμμή για μεταφορά επιβατών παγκοσμίως από το Λίβερπουλ ως το Μάντσεστερ, και το 1946 κατασκευάζεται η πρώτη ηλεκτρική κουβέρτα, η οποία πουλήθηκε τότε για περίπου $40, δηλαδή σημερινά $600, δεν ήταν τόσο χαμηλό το ποσό όσο μας φαίνεται τώρα. Ήταν ένα προϊόν πολυτελείας για την εποχή του η ηλεκτρική κουβέρτα. Και σαν σήμερα το 1971 ο Ροντ Στιούαρτ πάει στο νούμερο 1 με το Maggie May.

πληροφορίες της ημέρας. Την ερχόμενη Τρίτη, 13 του μηνός δηλαδή, ξεκινά ξανά το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης του Καρκίνου, το Προλαμβάνω. Είναι αυτό το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας, το οποίο παρέχει δωρεάν μαστογραφίες και υπερηχογραφήματα μαστών για ασφαλισμένες και ανασφάλιστες γυναίκες. Δηλαδή, είτε είστε ασφαλισμένοι είτε ανασφάλιστοι, δικαιούστε να κάνετε δωρεάν μαστογραφίες και υπερηχογραφήματα μαστών. Ξεκινάει λοιπόν Τρίτη, 13 Οκτωβρίου. Αναμένεται να επεκταθεί και με προληπτικές εξετάσεις για τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Όσοι έχετε άλλη συνταγογράφηση θα πάρετε ένα δωρεάν SMS με τα παραπεμπτικά, αλλά όσοι θέλουν μπορούν να μπουν χρησιμοποιώντας το AMCA τους και να κλείσουν ραντεβού μέσω της πλατφόρμας proληπτικες.gov.gr. Στα δικά μας τα μουσικά, σαν σήμερα το 1978, σε ηλικία ηλικία μικρή, 49 ετών διαβάζω ήταν μόνο, φεύγει από τη ζωή ο Ζακ Μπρέλ, ένας κορυφαίος Βέλγος τραγουδιστής, αλλά που ήταν και ένας σπουδαίος εκπρόσωπος του γαλλικού σανσόν. Τραγούδια το έχουν ερμηνεύσει The Boy, Ray Charles, Frank Sinatra, Nina Simone, Judy

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στη λεωφόρο Θιβών, όταν μοτοσυκλέτα, στην οποία επεβαίναν δύο άτομα, εξετράπη τις πορείες της. Η κατάστασή τους φέρεται να είναι σοβαρή, δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα και την ηλικία των τραυματιών, ενώ παραμένουν αδιευκρίνιστες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο. Με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, συνεχίζονται σήμερα οι συζητήσεις στο Λουξεμβούργο με τις συνεδρίες του ECOFIN μετά τη χθεσινή συνάντηση του Eurogroup. Την ανάγκη να προστατευτούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να υπονομευθεί η δημοσιονομική αξιοπιστία των κρατών μελών, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μετά τις συνεδρίες των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης. Επιφυλακτικός απέναντι σε νέες δημοσιονομικές ευελιξίες εμφανίστηκε ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλτης Ντομπρόφσκης. Κάλεσε τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης να επιδείξουν δημοσιονομική αυτοσυγκράτηση, απορρίπτοντας την πρόταση της Ιταλίας και της Ελλάδας για παροχή πρόσθετων περιθωρίων ευελιξίας, όπως αναφέρει το Bloomberg. Θετική αποτίμηση Αθήνας για τα αποτελέσματα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Ελλάδα, με επίκεντρο την εμβάθυνση των διμερών σχέσεων και την αναβάθμιση του γεωστρατηγικού ρόλου της χώρας. Για ουσιαστικές συνομιλίες που επιβεβαίωσαν το βάθο της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, έκανε λόγο και ο Πρωθυπουργός από την Αρναία Χαλκιδικής με τον Μάρκο Ρούμπιο να χαρακτηρίζει την Ελλάδα σύμμαχο πρότυπο. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος θα βρεθεί σήμερα στις 10.30 ο Πρωθυπουργός για την τελετή ονοματοδοσίας της αίθουσας Στέφανος Μάνος. Αιματήρη επίθεση σε βάρος 32χρονου σημειώθηκε στην Ελευσίνα, με την αστυνομία να εξετάζει, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, το ενδεχόμενο πολιτικών κινήτρων. Τρεις άνδρες φέρονται να προσέγγισαν τον 32χρονο στην οδό Κωνσταντινουπόλεως και να τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι, λέγοντάς του: «Εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ». Το θύμα νοσηλεύεται στο Τζάνιο, ενώ οι δράστες, που σύμφωνα με μαρτύρες φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο, αναζητούνται από τις αρχές. Σε νέες ιδέες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία θα επικεντρωθούν οι συνομιλίες που θα πραγματοποιηθούν στο Μαϊάμι της Φλόριντα, με τη συμμετοχή Ουκρανών αξιωματουχών εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, καθώς και συμβούλων εθνικής ασφάλειας της Γαλλίας, Γερμανίας και της Βρετανίας. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Ανατολική Ουκρανία όταν ρωσική βόμβα εξεράγει δίπλα σε δημόσια λεωφορεία γεμάτα επιβάτες. Το πλήγμα σημειώθηκε εν μέσω κύματος επιθέσεων, οι οποίες επιδείνωσαν και τις διακοπές ηλεκτροδότησης στο Κίεβο. Με τηλεκπαίδευση θα πραγματοποιούνται από σήμερα τα μαθήματα στα σχολεία της Γράβας. Όπως υπογράμμισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, η ασφάλεια των μαθητών είναι αδιαπραγμάτευτη. Προηγήθηκε ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αναστολή της λειτουργίας λόγω της έντονης οσμής αερίου. Στη Γαλλία, χιλιάδες μαθητές και φοιτητές επέστρεψαν στους δρόμους με νέες κινητοποιήσεις παρά την παρέμβαση του Πρωθυπουργού Λεκορνή. Περιορισμένα επεισόδια σημειώθηκαν χθες το απόγευμα στην πλατεία Βαστήλη. Το βράδυ πραγματοποιήθηκε συνάντηση μαθητικών οργανώσεων με τους υπουργούς παιδείας.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές στο Ιόνιο και από το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, έως 29 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Η οικογένεια των θεμάτων
0: και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Η οικογένεια

0: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
1: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
0: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
1: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
0: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
1: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
0: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
1: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
0: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
1: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
0: Περικλής Κουκλάκης.
1: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
0: Αυτός είσαι.
1: Από επαγγελματίες.
0: Μου κόβεις την τύχη.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ώρα των σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Αυτό καλά είναι να μην τα λέω βασικά. Ο κύριος Δημήτρης από τη Μυτιλίνη λέει δίκιο έχετε. Έχουμε και τους παλιούς που επειδή φάγανε 2 χρόνια μπομπότα νομίζουν ότι κάτι περάσανε. Δεν λέμε ότι δεν περάσανε οι προηγούμενες γενιές, τα παιδιά, δυσκολία. Δεν λέμε τέτοιο πράγμα. Μην παρεξηγηθούμε. Οι μπαμπάδες μας και οι παππούδες μας.
2: Για όνομα του Θεού.
1: Αλίμονο. Περάσανε 2 πολέμους οι άνθρωποι. Περάσανε πείνα και δυστυχία και διάφορα τέτοια πράγματα. Δεν το μειώνουμε.
2: Ο παππούλης μου, συγχωρεμένος, μου λέει γιατί δεν έχετε περάσει εσείς κατοχή, πούμε.
1: Αυτό όμως είχε καταντήσει καραμέλα για κάποια χρόνια, ας πούμε, και μετά ήρθαν άλλες εποχές.
2: Πού να ξέρετε τι ερχόταν μετά.
1: Καλά, δεν περάσαμε.
2: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά περάσαμε δύσκολα. Τόσο, τα χρόνια της κρίσης.
1: Τέτοιο πράγμα δεν περάσαμε.
2: Όχι, ρε παιδί μου, και να μην περάσουμε.
1: Να πηγαίνουμε, ας πούμε, να κόβουμε ρίζες από τα.
2: Όχι, κάθε.
1: Να βγάζουμε ρίζες για να τρώμε.
2: Κάθε κρίση όμως έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Π.χ. στην πανδημία, είχες μέσα σου το φόβο ριζωμένο. Πρώτον, για να μην αρρωστήσεις εσύ και δικοί σου άνθρωποι. Και δεύτερον, ήσουν και καθυλωμένος για πάρα πολύ ένα μεγάλο διάστημα. Μην το ξεχνάμε αυτό. Είμαστε κλεισμένοι μέσα στα σπίτια μας. Δεν μπορούσαμε να βγούμε.
1: Ναι.
2: Και αυτό είναι ένα είδος κατοχής, ας πούμε, ένα πράγμα.
1: Καλά,
2: το βάζω εισαγωγικά. Ναι. Μην πέστε να με φάτε.
1: Καλά,
2: έτσι.
1: Κατοχή,
2: δεν είναι όμως. Ναι, να σου πω κάτι. Όταν για ένα μεγάλο διάστημα όμως παγώνουν τα πάντα και σταματάει ο χρόνος, γιατί σταμάτησε ο χρόνος. Κακά τα ψέματα. Είχε αλλάξει φύση, το θυμόσαστε.
1: Ο κύριος Γιάννης λέει: επειδή σας αρέσουν οι εκκλησίες, ιδίως την κυρία Κατερίνα, μας το αφιερώνει. Και μας δίνει μια φωτογραφία.
2: Ναι.
1: Που εγώ δεν βλέπω εκκλησία. Βλέπεις εκκλησία? Όχι. Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, προφανώς μας στέλνει μια διεύθυνση στο Facebook, αλλά δεν μπορούμε τώρα να μπούμε, όπως καταλαβαίνετε, γιατί είμαστε στον αέρα. Έτσι. Ναι. Μετά μπορεί.
2: Ναι, τέλος πάντων.

0: Λοιπόν, άλλα θέματα.
1: Για πες άλλα θέματα.
0: Δεν ξέρω, το είπαμε, το είχαμε προλάβει χτες ότι πέθανε η ηλικιωμένη κυρία, η Μαρή Κάρμεν.
1: Βέβαια το είπαμε. Ναι, το είπαμε.
0: Ναι, είναι πολύ συγκινητικά όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ισπανία. Γιατί με αφορμή με αυτή τη γυναίκα αναδείχθηκε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει, όχι μόνο στην Ισπανία βεβαίως και αλλού, αλλά καλά εκεί. Ακούγα για το πώς πετάνε, ας πούμε, κάποιους ανθρώπους από τα σπίτια τους, πόσο έχει αλλάξει το πράγμα, που παίρνουν εταιρείες, ολόκληρα συγκροτήματα, και από εκεί που πληρώνεις 500 και 600 ευρώ ενίκιο και 700, ξαφνικά σου ζητάνε 3.000.
1: Άκουγα χθες τον Αργυρό, ότι στη συγκεκριμένη, επειδή εγώ δεν το έχω παρακολουθήσει, αλλά η συγκεκριμένη πλήρωνε επί δεκαετίες 500 ευρώ.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και ξαφνικά τη ζητήσαν 1.600.
0: Ναι.
1: Και λέει, με τη σύνταξη που παίρνω, γιατί συνταξιούχος ήταν. Δεν γίνεται. Απλά δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται,
1: βγείτε έξω από το σπίτι.
0: Σε αυτό το σπίτι γεννήθηκε, μεγάλωσε.
1: Ναι.
0: Όλα αυτά τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Είναι. Πώς το λένε, είναι ένα φαινόμενο που δεν μπορείς να κλείσεις τα μάτια σου. Όπως επίσης είναι ένα φαινόμενο. Όλο αυτό το πράγμα το οποίο συνεχίζει να συμβαίνει στη Γαλλία. Δηλαδή στη Γαλλία τα πράγματα είναι εκτός ελέγχου σε πάρα πολλές περιοχές.
1: Ναι, και
0: πολύ βία.
1: Εξακολουθώ και διαβάζω και ακούω ότι είναι οι μαθητές οι οποίοι ζητούν καλύτερες συνθήκες εκπαίδευσης. Συγχωράτε με, αλλά εγώ δεν βλέπω κάτι τέτοιο.
0: Όχι, έτσι ξεκίνησε.
1: Άλλο ότι ξεκίνησε.
0: Και το εκμεταλλεύτηκαν.
1: Εγώ στις διαδηλώσεις και στις συγκεντρώσεις και στους τύπους που κατεβαίνουν με τις μάσκες και τα κράνη, δεν βλέπω αυτό. Βλέπω έναν τσαμπουκά. Και τους το να πυρπολούνται ή να γίνονται πλιάτσικα σε καταστήματα ή να πυρπολούνται σχολεία, δεν είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν είναι διεκδίκηση αιτήματος για καλή εκπαίδευση. Τουλάχιστον στα δικά μου μάτια ή με τα δικά μου στάνταρτς. Μπορεί να κάνω λάθος πάλι. Αλλά εντάξει. Καλημέρα από το Δημότυχο, από τον κύριο Αστέριο. 7 βαθμούς και κάνει περίπατο. Καλή βόλτα.
0: Με 7 βαθμούς. Ωραία, ναι. Πάρα πολύ ωραία.
1: Ωραία είναι.
0: Ναι.
1: Ο περίπατος ο πρωινός είναι ωραίο,
0: ωραία,
1: πράγμα. Αν έχεις την πολυτέλεια αυτή του χρόνου, ας πούμε, να κάνεις το πρωί ένα περίπατο, είναι αλλιώς, πάει όλη η μέρα αλλιώς, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Ειδικά άμα γυρίσεις σπίτι και έχεις ένα ωραίο φαγητό, ένα ωραίο πρωινό, ακόμα καλύτερα.
0: Και
1: μετά ξαπλούλα.
0: Ναι.
1: Νανούλια μετά. Λοιπόν, κάποια στιγμή θα το κάνουμε και αυτό.
0: Πάμε τώρα να δούμε. Λίγο, έχεις δει μια άγρια κόντρα που ξέσπασε ανάμεσα σε δύο στελέχη.
1: Ναι.
0: Το ένα είναι στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ναι, ο κύριος Δημήτρης Κωνσταντόπουλος, και το άλλο είναι στέλεχος, η αναπληρωτή εκπρόσωπος της Ελλάς, του κύριου Τσίπρα, η κυρία Άννα Παπαδοπούλου. Δεν μπορώ να τους μάθω κιόλας.
1: Τώρα που πεις κύριος Τσίπρας, θυμήθηκα ότι είπα αλήθεια ότι το καλώδιο θα είναι καλώδιο τηλεπικοινωνία.
0: Βέβαια το είπε.
1: Αυτό το καλώδιο για το οποίο γίνεται φασαρία εδώ και 3 χρόνια, 4, πόσα χρόνια γίνεται.
0: Έκανε διευκρίνηση.
1: Ναι, ότι είναι τηλεπικοινωνιακό καλώδιο.
0: Λέγονται.
1: Έτσι λέγονται τα τηλεπικοινωνιών. Λέγεται το
0: είναι όλα τηλεπικοινωνιών.
1: Ηλεκτρικού ρεύματος.
0: Ναι, είναι όλα τηλεπικοινωνιών.
1: Αλήθεια.
0: Όλα.
1: Την εποχή του διαδικτύου, του ασύρματο του αυτού και των δορυφόρων.
0: Εντάξει, ρε Διονύση, ναι. Γιατί ταράχτηκα.
1: Όχι, απλά δεν ταράχτηκα καθόλου.
0: Γιατί σοκάρισε.
1: Δεν ταράχτηκα καθόλου. Απλά είχα την απορία αν όντως το είπε, ρε παιδί μου.
0: Φυσικά και το είπε. Αυτό ίδιο. Έχει πει ότι για την Λέσβο και τη Μυτιλίνη στο παρελθόν. Έχει πει γιατί η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη, γιατί είναι, γιατί να αλλάξει.
1: Όχι, απλά απόρρισα. Εντάξει, δηλαδή, συγγνώμη που σε διέκοψα. Ξαναγύρισα στον κύριο Κωνσταντόπουλο.
0: Επειδή κάναμε rebranding, πάει να πει ότι άλλαξε το μέσα μας.
1: Α.
0: Για το έξω μας τα λέω.
1: Μάλιστα. Εντάξει, okay, απλά ήθελα να ξέρω αν είναι αλήθεια ή δεν είναι αλήθεια.
0: Αλήθεια είναι. Υπήρχε και βίντεο.
1: Ίσως είχα μία άρνηση να το πιστέψω. Για πες τώρα για τον κύριο Κωνσταντόπουλο και την κυρία.
0: Κατέβηκε το.
1: Πώς τη λένε, Παπαδοπούλου.
0: Άννα Παπαδοπούλου.
1: Τι κάνανε αυτοί.
0: Ήταν σε ένα πάνελ.
1: Ωραία.
0: Σε ένα κανάλι εντωμεταξύ που το είχα ξεχάσει ότι υπάρχει εγώ.
1: Ωραία.
0: Δεν είναι επειδή
1: υπάρχουν
0: τα μεγάλη...
1: πολλά κανάλια.
0: Δεν είναι από τα μεγάλη εμβέλεια. Ήταν σε ένα μικρό κανάλι, πολύ μικρό.
1: Γιατί στα μεγάλη εμβέλεια δεν γίνεται τσακωμή.
0: Όχι, αυτό.
1: Αφού γι' αυτό του επιδιώκουν.
0: Ήταν άγριος, πολύ άγριος.
1: Ναι, ωραία.
0: Πολύ άγριος. Λοιπόν, ήταν. Άρχισαν λοιπόν να σφάζονται στον αέρα.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Να σφάζονται, ρε παιδί μου, στην κυριολεξία ή με πολιτική αντιπαράθεση κτλ.
0: Άρχισαν να σφάζονται. Κοίταξε να δεις.
1: Ναι.
0: Υπάρχει εδώ θέμα. Το εξής.
1: Ναι.
0: Η κυρία Παπαδοπούλου, σου θυμίζω ότι πρόσφατα ήταν στον Πασόκ.
1: Το ξέρω, εγώ το ξέρω.
0: Το λέω και για τον κόσμο.
1: Καλά κάνεις και το λες και το υπενθυμίζεις. Έφυγε. Που έφυγε τώρα έφυγε. Και έχει πάει στον κύριο Τσίπρα.
0: Και έγινε αναπληρώτρια εκπρόσωπος κιόλας με το που πήγε στο κόμμα αυτό του κύριου Τσίπρα.
1: Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, ο κύριος Κωνσταντόπουλος τη το έχει φυλαγμένο.
1: Α, δεν τη το συγχωρεί.
0: Ναι. Ποιος ναι. Πασόκος θα το συγχωρούσε.
1: Ναι, τη θεωρεί αποστάτη, ας πούμε.
0: Π.χ.
1: Τροποντινά.
0: Π.χ.
1: Τη είπε αυτό, ας πούμε, και τσαντίστηκε η άλλη.
0: Όχι, ήταν ένα διάλογο, ρε παιδί μου, πολύ έντονο. Το αυτό σου λέω ότι είπανε.
1: Όχι, δεν θέλω να.
0: Είπανε, να σου ναι. πω. Ο Τσίπρας άφησε στον εξώστα στελέχη του και έρχεται τώρα η κυρία Παπαδοπούλου να μου πει ότι φέρνει το καινούριο. Δεν τα λέγατε αυτά όταν ήσασταν στο Πασόκ.
1: Άρα τη το κρατούσε. Ναι,
0: ναι.
1: Ναι.
0: Κάποιο που έχει χάσει 5 φορές και είναι αποκλειστικό χορηγό του Μητσοτάκη και δεν μπορεί να λέει ότι είναι το άφθαρτο.
1: Είπε ο κύριος
0: Πασόκ
1: στην κυρία.
0: Και τώρα κάνω Παπαδοπούλου. Εντάξει.
1: Ναι, κάνε.
0: Από τα χείλη του κυρίου Κωνσταντόπουλου ακούστηκε μια φορά το όνομα Μητσοτάκης και αυτό για να πει απλώς ότι ο Τσίπρας είναι πολιτικός χορηγός του. Δεν μπορώ να μετρήσω πόσες φορές μίλησε για τον πρόεδρο της Ελλάς.
1: Παιδιά, εντάξει, okay.
0: Πρόσεξε.
1: Ναι.
0: Και μετά άρχισε να παίρνει προσωπικό το θέμα.
1: Ναι.
0: Να γίνεται προσωπικό. Ο Κωνσταντόπουλος είπε: βγάλτε τη μάσκα. Σε ό,τι αφορά εσάς προσωπικά, δεν εκλεγείτε κατά στην Κεντρική Επιτροπή. Παπαδοπούλου, αφήστε με μένα, τιμή μου και καμάρι μου. Την προοδευτική παράταξη δεν έχω τιμήσει. Δεν την έχετε τιμήσει, αλλάζετε θέση αναλόγως που βρίσκεστε. Ψυχραιμία, ψυχραιμία. Το Πασόκ έχει 10 υπουργούς στην Ουδού. Ηρεμήστε, κύριε Κωνσταντόπουλε. Λυπάμαι, τη λέει ο Κωνσταντόπουλος, που είστε και νέος άνθρωπος και φύγατε από τον ακόμα και τη μια μέρα λέγατε άλλα και την άλλη λέγατε άλλα. Και μπορού. Το ένα έφερε το άλλο και μετά λέει.
1: Ναι.
0: Αφού τελείωσε όλο αυτό,
1: ναι.
0: Η κυρία Παπαδοπούλου,
1: ναι.
0: κατήγγειλε,
1: ναι.
0: ότι εκτός αέρα,
1: ναι.
0: την αποκάλεσε σκουπίδι,
1: ναι.
0: και πήγε και να τη χτυπήσει 2 φορές.
1: Το κύριος Κωνσταντόπουλος το αποδέχτηκε αυτό?
0: Όχι, καλέ.
1: Άρα είναι ο λόγος της.
0: Ναι,
1: του λόγου
0: και θα
1: του
0: προσφύγει
1: άλλου.
0: Στη δικαιοσύνη.
1: Εντάξει, να προσφύγει. Να προσφύγει. Όταν βγάλει η άκρη η δικαιοσύνη, τότε θα, το ξανα... ναι. θα επανέλθουμε
0: ναι,
1: στο θέμα.
0: Ναι.
1: Σιγά να μην το παρακολουθούσε όλο αυτό το πράγμα που λες.
0: Εντάξει.
1: Τόσο boring. Παιδιά, σας έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι ένα από τα κύρια επίδικα θα είναι αυτό το, η κόντρα μεταξύ των δύο κομμάτων που θεωρούνται
0: βέβαια,
1: δεύτερα.
0: Βέβαια.
1: Αυτή θα είναι
0: βέβαια.
1: Η μεγάλη κόντρα βέβαια. Και νομίζω ότι αυτό το έχει καταλάβει το Πασόκ έστω και αργά και δεν έχει αυτό το μονομέτωπο που μέχρι τώρα είχε. Που καλό το μονομέτωπο, οκ, okay, εντάξει, αυτός είναι ο στόχος, ο στρατηγικός,
0: ναι.
1: αλλά υπάρχουν και τακτικοί στόχοι.
0: Σωστό, ωραία
1: ναι,
0: τα πες, πολύ ωραία τα
1: πες.
0: Τέλος πάντων, έχει μάρτυρες λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Εντάξει, πάρα πολύ
0: λένε,
1: ωραία.
0: Όχι, Παπαδοπούλου.
1: Ωραία, όταν πάει στο...
0: Δεν τους ξέρω κιόλας.
1: Όταν πάει στα δικαστήρια και θα φέρει και τους μάρτυρες και οι μάρτυρες θα...
0: Άκου, λέει, έχω μάρτυρα τον κύριο Κτιστάκη, εγώ δεν θα πήγαινα.
1: Και πάνε Νόρκος και καταθέσουν και βγάλει η απόφαση, πώς το λένε, η δικαιοσύνη. Τότε θα επανέλθουμε
0: ναι.
1: αν όντως έγινε ή δεν έγινε, γιατί μέχρι τότε δεν υπάρχουν απτά στοιχεία.
0: Ναι,
1: πολύ ωραία.
0: Υπάρχουν εντάσεις.
1: Εντάσεις από εδώ και πέρα.
0: Γενικότερα.
1: Όλο τέτοια θα έχει.
0: Γενικότερα.
1: Όλο
0: ναι.
1: τέτοια θα έχει.
0: Ναι.
1: Να σου πω όμως.
0: Τι να μου πεις.
1: Έχω την εξής περιέργεια, ρε παιδί
0: ό,τι
1: μου.
0: Ό,τι θέλεις.
1: Ποιον. Δηλαδή. Ποιος θα κάτσει να πιστεί από τέτοιου είδους καυγάδες, ας πούμε. Πείθεται ο κόσμος. Δηλαδή. Ενδιαφέρουν τον κόσμο.
0: Όχι,
1: αυτές οι. Κάποιος θα τις έλεγε κοκορομαχίες. Δεν τις ονομάζω έτσι. Δεν μ' αρέσει. Η πολιτική αντιπαράθεση είναι πολιτική αντιπαράθεση. Αν είναι πολιτική και όχι προσωπική. Αλλά πείθονται από αυτό.
0: Κοίταξε να δεις, θα σου πω. Διάβαζα μια ανάλυση.
1: Ποιος φωνάζει πιο πολύ, ποιος λέει. Ναι, για πες.
0: Κοινού μας γνωστού που έλεγε με μέσες άκρες ο άνθρωπος ότι όλοι μιλάνε και λένε ότι πρέπει να φέρουμε τον κόσμο ξανά στην πολιτική, ότι ο κόσμος έχει απαξιώσει την πολιτική. Και έλεγε και διερωτώταν μόνο πώς να μην την απαξιώσει όταν, για παράδειγμα, σε αυτή τη φάση, εμείς που κάνουμε αυτή τη δουλειά, είμαστε μπερδεμένοι, δεν ξέρουμε ποιος είναι σε ποιο κόμμα. Πρώτον.
1: Ναι.
0: Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κινούνται αποκλειστικά και μόνο με απροκάλυπτα κιόλας.
1: Μα για ποιον λέγαμε προχθές ότι έχει αλλάξει 4 κόμματα.
0: Το προσωπικό του συμφέρον.
1: 4 κόμματα σε 1,5 χρόνο, όχι 4 κόμματα σε.
0: Δηλαδή μπορεί προχθές να έβριζε το Διονύση και τώρα να είναι κολλητός του, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτό δεν γίνεται.
1: Όλα αυτά δεν συντείνουν στην απαξίωση.
0: Απαξίωση. Και έλεγε ότι αυτό συντείνει στην απαξίωση της πολιτικής.
1: Ναι.
0: Όπως και οι ατέρμονοι καυγάδες. Στα τηλεοπτικά πάνελ.
1: Γι' αυτό εγώ δεν βλέπω τέτοια. Δηλαδή, με το που θα δω τέτοιο πάνελ, συνήθως αλλάζω κανάλι. Ευτυχώς υπάρχουν πάρα πολλά. Πάμε να δούμε τώρα όμως, επειδή έρχεται Σαββατοκύριακο και επειδή τα προηγούμενα Σαββατοκύριακα είχαμε και προβλήματα με τις θαλάσσιες συγκοινωνίες κτλ. Δεν θα έχουμε τώρα, δεν λέω αυτό. Αλλά κάποιος κόσμος μπορεί να αποζητά και να έχει χρωστούμενα, ρε παιδί μου, να θέλει να φύγει.
0: Είναι Σαββατοκύριακο.
1: Τι καιρό θα κάνει.
0: Θέλεις να ξέρεις τι καιρό θα κάνει.
1: Μπράβο, δεν θέλεις να ξέρεις. Δεν θα πάμε εμείς στην Όλγα την Παπαβούλη.
0: Ναι,
1: θα μας πει. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Μπορεί να φύγει ο κόσμος φυσικά, αλλά βέβαια μόνο αν προτιμάει τη βροχή. Διότι το Σαββατοκύριακο καιρό θα μας τα θαλάσσει. Ένα βαρομετρικό λοιπόν χαμηλό από τη γειτονική μας χώρα, την Ιταλία, θα προκαλέσει βροχές και καταιγίδες στη χώρα μας, με έμφαση τη Δυτική Ελλάδα και τη Βορειοδυτική, όπου εκεί θα είναι τα πιο ισχυρά φαινόμενα, με νοτιάδες οι οποίοι θα μεταφέρουν υγρασία, δεν θα έχουν όμως πολύ υψηλές εντάσεις ώστε να δημιουργήσουν προβλήματα, και με θερμοκρασίες που στα ανατολικά θα ξεπερνάμε τους 30 βαθμούς Κελσίου.
1: Η υγρασία είναι αισθητή μας, το λένε και πάρα πολλοί φίλοι ακροατές, ότι πλέον η υγρασία είναι, φαίνεται και στο παρμπρίζ των αυτοκινήτων, ας πούμε. Κολλάει αυτό.
2: Ότι και εγώ το πρωί το αμάξι ήταν λες και είχε βρέξει.
1: Α, μπράβο.
2: Λοιπόν, σήμερα λοιπόν θα έχουμε έτσι πιο ισχυρά φαινόμενα εκεί προς την Κέρκυρα, Παξούς και στην Ήπειρο, και περίπου 3 ώρες τα ξημερώματα εκεί είχαμε αυτές τις καταιγίδες, ενώ φαινόμενα θα απασχολήσουν και τη Δυτική Στερά, τη Βορειοδυτική Πελοπόννησο, τη Δυτική Μακεδονία, σύνορα με την Κεντρική Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα και ιδιαίτερα στα ανατολικά τμήματα θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια. Θερμοκρασιακά τώρα είμαστε πάνω από τα κανονικά δεδομένα για την εποχή. Φανταστείτε ότι εκεί που το νοτιοδυτικό ρεύμα λειτουργεί ως καταβάτης, δηλαδή προς τη Θεσσαλία και στην Ανατολική Στερεά, θα ξεπεράσουμε τους 30 βαθμούς Κελσίου και γενικά οι θερμοκρασίες έτσι θα είναι καλές και ήπιες. Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο τώρα αυτό το βαρομετρικό χαμηλό κινείται και πλησιάζει προς τη χώρα μας. Με αποτέλεσμα, το Σάββατο τα περισσότερα φαινόμενα είναι και πάλι στη Δυτική Ελλάδα, με έμφαση το Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, Βορειοδυτική Πελοπόννησο, Δυτική Θεσσαλία και τη Δυτική Μακεδονία. Και οι νοτιάδες μέχρι 6 μποφόρ. Ενώ οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν πάρα πολύ καλές το Σάββατο, πάλι εκεί με υψηλά επίπεδα, 28 με 30 βαθμούς Κελσίου στα ανατολικά. Όμως από το βράδυ του Σαββάτου προς τα ξημερώματα της Κυριακής αρχίσουν να εντείνονται σημαντικά τα φαινόμενα προς τα Επτάνησα, στη Δυτική χώρα, και την Κυριακή θα έχουμε γενικευμένα φαινόμενα πλέον στη χώρα μας, από το Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά μέχρι και το Βόρειο Αιγαίο. Προσοχή πρέπει να δώσουμε την Κυριακή, γιατί θα είναι η μέρα με τα πιο ισχυρά φαινόμενα. Στα Επτάνησα, σε όλη τη Δυτική Ελλάδα με έμφαση την Ήπειρο και στη Μακεδονία πλέον και στο Βόρειο Αιγαίο, ιδιαίτερα από το απόγευμα της Κυριακής και μετά, ενώ άστατος καιρός αναμένεται γενικά και στην Αττική, ίσως βγει και κάποια καταιγίδα την Κυριακή και θα αρχίσει η σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας. Και να σας δώσω και ένα tip, γιατί χθες μελετούσα τα μοντέλα μέχρι την Τρίτη και Τετάρτη, φαίνεται ότι πλέον θα περάσουμε σε πιο χειμερινά. Ναι, πιο χειμερινό σκηνικό. Αφού φανταστείτε ότι θα έχουμε μια πιο γενικευμένη κακοκαιρία και θα πέσει αρκετά η θερμοκρασία. Μάλιστα την Τετάρτη και μετά φαίνεται ότι στην Αττική η μέγιστη δεν θα ξεπερνά τους 20 βαθμούς Κελσίου. Ενώ θα δούμε και κάποια χιόνια στα ορεινά τμήματα της κεντρικής και βόρειας χώρας.
1: Μακάρι. Μακάρι. Μ' αρέσει. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Παπαβούλη.
0: Ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Φαινόμενα.
1: Αυτό, γιατί έχουμε βγάλει και τα μπουφανίνια. Και αυτή τη βδομάδα, ας πούμε, τα έχουμε πετάξει. Καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το φοράς λίγο το πρωί, μετά, αν χρειάζεται και όπου χρειάζεται, και μετά το πετάς. Αλλά τώρα θα πέσει η θερμοκρασία. Λες στην Αθήνα, η ανώτερη θα είναι εκεί, στους 20.
0: Προφυλαχτείτε επίσης, γιατί είναι πολλοί κόσμος με ιώσεις, κυκλοφορεί και κορονοϊός.
1: Ναι.
0: Οπότε αν μπορείτε σε κλειστούς χώρους, αν ανήκετε σε ευπαθείς ομάδες, ενώ αρκετοί από εσάς, και βρεθείτε σε ένα χώρο με συνωστισμό, έχετε τη μασκούλα, δηλαδή δεν είναι κακό, δεν θα σας κοιτάξουν περίεργα.
1: Ναι.
0: Έχει πια απενοχοποιηθεί η μάσκα, δεν είναι...
1: Η αλήθεια είναι ότι βλέπω κόσμο, ας πούμε, σε σούπερ μάρκετ, π.χ. που είναι με τις μάσκες.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν είναι πλέον όπως ήταν μέχρι πριν από λίγο καιρό, δεν είναι όλοι στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Όχι.
1: Λίγοι πλέον φοράνε.
0: Αυτό που δεν καταλαβαίνω, ειλικρινά σας παρακαλώ, πραγματικά, έχω δει ανθρώπους να περπατάνε στον δρόμο με τη μάσκα. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο.
1: Γιατί μπορεί να περάσει ένας δίπλα τους για να βήξει.
0: Πού μου Διονύσιμο μου τώρα.
1: Στην Πανεπιστημίου.
0: Έλα σε παρακαλώ.
1: Περπατάνει
0: στον δρόμο με τη μάσκα.
1: Στην Εμμανουήλ Μπενάκη.
0: Το βλέπεις, λες, εδώ υπάρχει πρόβλημα.
1: Ναι. Τέλος πάντων. Υπάρχει
0: πρόβλημα.
1: Ο καθένας ασύζει όπως τα αρέσει. Και όπως νιώθει ασφαλής. Το βασικό είναι να είναι ασφαλής και να νιώθει ασφαλής. Ήθελα να πω κάτι άλλο.
0: Τι.
1: Μου έκανε εντύπωση ένας συνειρμός που έκανα. Πήρε χθες Νόμπελ λογοτεχνίας.
0: Ναι.
1: Μία...
0: Η κυρία Κάρσον.
1: Ναι, η κυρία Κάρσον, η οποία έχει ασχοληθεί και με την ελληνική πραγματεία. Αυτό και
0: λένε
1: έχει...
0: ότι είναι σπουδαία. Εγώ δεν
1: ναι, λένε ότι είναι πάρα πολύ καλή. Τι συνειρμό έκανα εγώ
0: τι
1: τώρα.
0: Διονύση.
1: Είχαμε μία την Οδύσσια. Εισπρακτική επιτυχία, ρεκόρ όλων των εποχών στα εισιτήρια. Κόσμο πολύ που αναζητά ξανά να διαβάσει και να μάθει αρχαία ελληνικά ή εν πάση περιπτώσει να μπει σε φιλοσοφίες, ιστορίες κτλ. Ένα δεδομένο. Έχουμε το Ρούμπιο που έρχεται εδώ πέρα και αποθεώνει την αρχαία Ελλάδα με φόντο την Ακρόπολη και αυτό. Και έχουμε και το Νόμπελ. Τρίτωσε. Λες να είναι τυχαία όλα αυτά?
0: Όχι, δεν τα θεωρώ τυχαία. Να σου πω.
1: Η αρχαία Ελλάδα εκδικείται.
0: Η αρχαία Ελλάδα είναι
1: τι
0: μόδα.
1: Κάνει, ας πούμε.
0: Έχει έρθει πολύ στη μόδα.
1: Έχει γίνει trendy η αρχαία Ελλάδα.
0: Δεν ξέρω αν το συζητούσαμε εδώ χτες αυτό. Δεν θυμάμαι που το συζητούσαμε. Που έλεγε κάποιος καθηγητής ότι σε ένα, όταν βγήκε η Οδύσσια του Νόλαν. Σε κάποιο μεγάλο πανεπιστήμιο στις Ηνωμένες Πολιτείες μοίρασαν δωρεάν αντίτυπα της Οδύσσιας στους φοιτητές να διαβάσουν. Εδώ νομίζω το λέγαμε. Πολύ συγκινητικό. Τώρα, άλλο.
1: Για πες άλλο.
0: Τον Τραμπ τον είδες.
1: Τον ποιον?
0: Τον Τραμπ.
1: Τι έκανε?
0: Που δεν μπορούσε να πει τη λέξη vegan. Πώς λέγονται οι vegan. Και το ήταν που σου έστειλα το βίντεο. Είχα λιώσει. Νόμιζα στην αρχή ότι ήταν σκετσάκι, αλλά ήταν ο ίδιος. Και ήταν ίσως από τις λίγες φορές που ταυτίστηκα με τον Ντόναλντ. Και λέει, εγώ το είπα vegan. Πώς το καλό να το ήξερα. Μου αρέσει η μπριζόλα. Ναι, γιατί το ζήτησε η γυναίκα του, που τα λέει τόσο ωραία τα αγγλικά η γυναίκα του, που είναι 800 χρόνια στην Αμερική και δεν μπορεί να μιλήσει ακόμα αγγλικά. Τέλος πάντων, του είπε η γυναίκα του, λέει, σε παρακαλώ, θέλω να προφέρεις σωστά το vegan. Και εγώ το έλεγα vegan. Τι είπε? Και λέει, πώς να το ξέρω εγώ πώς προφέρεται, αφού εμένα μου αρέσει η μπριζόλα. Δηλαδή, πραγματικά ταυτίστηκα.
1: Ταυτίστηκε εσύ με τον Τραμπ. Αυτό είναι ένα θέμα.
0: Έχουμε ένα κοινό, μας αρέσει η μπριζόλα.
1: Ναι.
0: Αυτό. Αυτό μέχρι εκεί αρχίζει και σταματάει.
1: Το μόνο.
0: Η ταύτισή μου.
1: Ναι.
0: Η ταύτισή μου.
1: Αλήθεια είναι.
0: Ξέρω, να πω ένα κουτσομπολιό ή να μην το πω.
1: Ξέρω εγώ. Αν πρέπει. Αν επιτρέπεται.
0: Θα το πω, δεν θα πω ονόματα.
1: Να μην πεις ονόματα.
0: Δεν θα πω, δεν λέω ονόματα. Όχι. Ναι. Βάλε τραγούδι, κάνε μου ατμόσφαιρα. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, είναι μία γόνος πλούσιας οικογένειας που δεν τρώει κρέας.
1: Μάλιστα.
0: Και όταν βγαίνει με τους φίλους της να φάνε έξω, απαιτεί και από τους φίλους της να μην τρώνε κρέας. Εγώ δεν θα ήμουν φίλη της.
1: Πρώτον.
0: Ναι.
1: Καμία σχέση. Καμία σχέση. Ή, όχι, θα μπορούσα να ήμουν φίλος της, αλλά όχι σε κοινωνικές συναναστροφές. Δηλαδή, να μην βγαίνουμε μαζί έξω για φαΐ, ας πούμε. Πάμε για ποτό. Δεν μπορείς να πας για ποτό. Τι θα πιεις?
0: Και άμα σου φέρουν.
1: Ξηρούς καρπούς θα σου φέρουν. Ή θα ζητήσεις. Να μην σου φέρουν. Καταλάβες, να μην προσβληθεί κανένας. Δεν αποκλείω κανέναν από τη φιλία. Να τα λέμε αυτά. Αλλά δεν θα έβγαινα μαζί της για φαγητό. Τόσο απλό. Για όλα υπάρχουν λύσεις, Κατερίνα. Καλή διάθεση να υπάρχει.
0: Όχι, εγώ θα τρώγα πλάτη.
1: Δεν θα πει.
0: Θα γίνει πλάτη και θα τρώω. Θα λέγω, βάλτε μου εδώ σε ένα τραπεζάκι.
1: Θα με καλούσε για δείπνο στο σπίτι της. Δεν θα πήγαινε. Δεν θα πήγαινε. Θα
0: έβρισκα μια.
1: Ναι, θα έβρισκα.
0: Πόση σαλάτα πια. Πόση κοινόα. Πόση.
1: Φαγόπυρο.
0: Πόσο φαγόπυρο.
1: Φαγόπυρο, πώς το λένε.
0: Πάμε στη δουλειά και πιστεύω.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σύγκρουση δύο μοτοσυκλετών στην Αθηνών Κορίνθου. Τις πρώτες πρωινές ώρες ένα άτομο τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ δύο ακόμα έχουν τραυματιστεί πιο ελαφρά. Με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, συνεχίζονται σήμερα οι συζητήσεις στο Λουξεμβούργο με τις συνεδρίες του ECOFIN. Επιφυλακτικός απέναντι στα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία, εμφανίστηκε ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλτης Ντομπρόφσκι. Θετική αποτίμηση της Αθήνας για τα αποτελέσματα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Ελλάδα, με επίκεντρο την ευάνθυνση των διμερών σχέσεων και την αναβάθμιση του γεωστρατηγικού ρόλου της χώρας. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος στις 10.30 ο Πρωθυπουργός για την τελετή ονοματοδοσίας της αίθουσας Στέφανος Μάνος. Επίθεση με μαχαίρι σε 32χρονο στην Ελευσίνα, νοσηλεύεται στο Τζάνιο, εξετάζονται πιθανά πολιτικά και ρατσιστικά κίνητρα. Στον ανακριτή σήμερα η κόρη των δύο κατηγορούμενων γιατρών για την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Με τηλεκπαίδευση στα μαθήματα στα σχολεία της Γκράβας, λόγω της έντονης οσμής αερίου, η ασφάλεια των μαθητών είναι αδιαπραγμάτευση, τόνισε ο Δήμαρχος Αθηνών Χάρης Δούκας. Στη Γαλλία χιλιάδες μαθητές και φοιτητές επέστρεψαν στους δρόμους με νέες κινητοποιήσεις παρά την παρέμβαση του Πρωθυπουργού Λεκορνή. Και ο καιρός, τοπικές βροχές στο Ιόνιο και από το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, ως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Για πρώτη φορά στη μακρόχρονη ιστορία τους, τα βιοτεχνικά επιμελητήρια Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πειραιά ενώνουν τις δυνάμεις τους και δημιουργούν ένα νέο θεσμό εθνικής εμβέλειας. Το πρώτο βιοτεχνικό εθνικό συνέδριο με θέμα «Η βιοτεχνία του αύριο. Από το όραμα στη δράση». 12 Οκτωβρίου 2026, Divani Caravel Hotel, Αθήνα. Θεματικές ομιλίες, workshops, round tables, B2B συναντήσεις και networking στο πρώτο βιοτεχνικό εθνικό συνέδριο. Σας περιμένουμε.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι στο Art News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι. Ξεκινήσαμε την εκπομπή με αναρωτιόμενη η Κατερίνα τι θα γίνει με την Ευρώπη, πότε θα πάρει μέτρα για τα καύσιμα τα οποία μας καίνε όλους. Μου ήρθε στο μυαλό το εξής. Ακούμε μια αρνητική είδηση. Για παράδειγμα, χθες έκανε το γύρο του διαδικτύου ότι χτυπήθηκε άλλη μια πετρελοπηγή, μια από τις μεγαλύτερες στην Σαουδική Αραβία. Τσίμπησε 2 δολάρια μέσα σε χρόνο ντετέ το πετρέλαιο. Βγαίνει ο Τραμπ και λέει ότι, και ο Χέξεθ και οι διάφοροι αξιωματούχοι των Ηνωμένων Πολιτειών, και λένε ότι πλέον από τα στενά του Ορμούζ περνάει περισσότερο πετρέλαιο από ό,τι περνούσε πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Δεν πέφτει η τιμή του, που είναι καλή είδηση. Την ακούς και λες, α, καλή είδηση, θετική αυτή. Δεν πέφτει η τιμή του πετρελαίου όμως. Δηλαδή, είναι εύκολο στο να ανεβαίνει, είναι δύσκολο στο να κατεβαίνει.
1: Αλήθεια είναι.
0: Και δεν ξέρω τι θα γίνει.
1: Πάντα το είχαμε απορία.
0: Τι θα γίνει και με τον καταναλωτή, τον απλό καταναλωτή, ο οποίος έρχεται σε επαφή με τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, που είναι πρόεδρος του Συνδυασμού Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, ή με όλους τους συναδέλφους του, και τι λένε και τι κάνουν, αν έχουν αλλάξει και τις συνήθειές τους. Κύριε Παπαγεωργίου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά.
1: Πώς είναι ο κόσμος, έχει αλλάξει?
0: Είναι μαγκωμένος.
2: Λοιπόν, ξέρετε, το χαρακτηριστικό που λένε οι περισσότεροι, οι οποίοι βλέπουν το πρόβλημα να έρχεται μπροστά τους, είναι ότι δεν θα σε ξαναδούμε, Νίκο, σύντομα, γιατί θα περπατάμε.
1: Α, λένε τέτοια, ε.
2: Βεβαίως, ναι. Θα αφήσουμε το αυτοκίνητο, θα πηγαίνουμε με τα πόδια.
1: Εντάξει, κάποιος που μπορεί να έχει αυτή τη δυνατότητα, πάει στο καλό, το κάνει. Αλλά είναι άνθρωποι οι οποίοι καλύπτουν τεράστιες αποστάσεις για να πάνε στη δουλειά τους κάθε μέρα. Και είναι αδύνατον. Δεν τους εξυπηρετούν βεβαίως και τα μέσα μεταφοράς. Μπορεί να είναι και ώρες περίεργες. Τέλος πάντων, κάθε άνθρωπος έχει ένα όχημα γιατί το χρειάζεται για να κάνει, για να μπορεί να είναι πιο εύκολη η καθημερινότητά του ή είναι εργαλείο της δουλειάς του.
0: Βλέπετε κάποιο φως κάπου στην άκρη του τούνελ? Φαίνεται.
2: Ναι, αλλά η άκρη του τούνελ είναι μακριά. Το φως υπάρχει.
0: Μάλιστα. Για πείτε μας λίγο πώς βλέπετε την αγορά όπως έχει διαμορφωθεί, γιατί φαίνεται να έχει σταθεροποιηθεί πάνω από τα 100 δολάρια. Μάλιστα, άκουγα και μία ανάλυση να λέει ότι θα πρέπει να παραμείνει υψηλή για να μην αυξηθεί πάρα πολύ η ζήτηση και όλοι θέλουν να γεμίσουν τις αποθήκες τους, γιατί τότε θα εκλείψει το πετρέλαιο και θα έχουμε άλλα προβλήματα ελλείψεων καυσίμου, εν πάση περιπτώσει. Βλέπετε να σταθεροποιείται για καιρό στα 100-105 και άρα σε αυτές τις τιμές και στο πρατήριο?
2: Κοιτάξτε, η αγορά καυσίμων εξακολουθεί να βρίσκεται σε συνεχή ισχυρή διεθνή πίεση. Ναι. Όπως είπατε, το Brent κινείται πάνω από τα 100 δολάρια. Κανένας δεν ξέρει αν αυτό θα συνεχίσει ή όχι. Αλλά υπάρχει ένα πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα, το οποίο σήμερα είναι το πετρέλαιο κίνησης. Το πετρέλαιο κίνησης είναι αυτό που επηρεάζει όχι μόνο τον οδηγό της καθημερινότητας, αυτόν ο οποίος θα πάει στη δουλειά του, θα πάει τα παιδιά του στο σχολείο, στις δραστηριότητες, στο νοσοκομείο. Επηρεάζει τις όλα μεταφορές, την παραγωγή και
0: όλα
2: τελικά
0: τα προϊόντα.
2: Το κόστος ζωής μας. Είναι προφανές ότι οι πρατηριούχοι δεν διαμορφώνουμε τις διεθνείς τιμές, έτσι, και εμείς είμαστε το τελευταίο γρανάζι αυτό το μηχανισμό. Mm-hmm. Αυτό που προτείναμε και προτείνουμε ως λύση είναι η σταθερότητα στην αγορά, ουσιαστική στήριξη των καταναλωτών και παρεμβάσεις που δεν θα επιβαρύνουν τη βιωσιμότητα των πρατηρίων.
0: Μισό λεπτό, γιατί όταν λέτε, ας πούμε, η σταθερότητα στην αγορά, όταν για παράδειγμα βομβαρδίζεται το μεγαλύτερο, δεν έχει επιβεβαιωθεί, αλλά το αναφέρω ως παράδειγμα, όταν βομβαρδίζεται το μεγαλύτερο δηληστήριο της Σαουδικής Αραβίας, που είναι η μεγαλύτερη πετρελοπαραγωγός χώρα του κόσμου, πώς θα διασφαλιστεί, ας πούμε, ο εφοδιασμός και η επάρκεια της αγοράς και η ηρεμία της?
2: Θέσατε ένα πολύ σημαντικό θέμα, το θέμα της επάρκειας στην αγορά. Προς το παρόν, πραγματικά είναι ένα θέμα που το αποσχολεί την παγκόσμια κοινότητα, το αν θα υπάρξει επάρκεια. Όμως προς το παρόν στην Ελλάδα δεν φαίνεται να αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα δηλαδή για το επόμενο εξάμηνο. Mm-hmm. Έτσι, οι συμφωνίες που έχουν κλείσει, οι ποσότητες που έχουν
0: δεσμευτεί.
2: που δεσμευτεί για, για τα ελληνικά δηληστήρια, είναι αυτές οι οποίες μας εξασφαλίζουν για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Αυτές οι τιμές που έχουν εξασφαλιστεί για το επόμενο εξάμηνο που λέτε τώρα, δεν έχουν εξασφαλιστεί σε τσίφ τιμές, δηλαδή?
2: Όχι.
0: Όχι, μάλιστα.
2: Όχι, όχι, όχι. Δυστυχώς τα συμβόλαια τα οποία κλείνονται τώρα είναι βραχυπρόθεσμα. Δεν έχει τη δυνατότητα κανένας να προβλέψει τι θα γίνει σε 3-4 μήνες, όπως ήταν παλαιότερα τα συμβόλαια που κλείνανε. Τώρα έχουν ανέβει πάρα πολύ τα ασφάλιστρα, έχουν ανέβει πάρα πολύ τα μεταφορικά κόστη, και αυτά είναι που επιβαρύνουν την τιμή, συν το πεδίο ανασφάλειας που έχει δημιουργήσει, έχουν δημιουργήσει αυτοί οι δύο πολέμοι και τα χτυπήματα και ενδιάμεσα, δηλαδή σε κάποιο τάγκερ, ναι, η κακοκαιρία που έρχεται τώρα στον κολπό του Μεξικού. Ξέρετε,
1: αυτό
2: όλα αυτά.
0: Το Ελνίνιο, ναι, αυτό το έχουμε ξεχάσει. Ωραία, σας διέκοψα πριν που λέγατε ότι υπάρχουν λύσεις. Ποια είναι αυτή η λύση, εν πάση περιπτώσει?
2: Καταρχήν, μία λύση, ας ξεκινήσουμε από τα πιο αυτά τα οποία δεν επηρεάζουν άμεσα ή δεν επηρεάζονται άμεσα με άλλες διαδικασίες και άλλους θεσμούς. Ας πάμε στη λύση ενός σταθερού μηχανισμού παρέμβασης σε όλα τα στάδια διακίνησης και εμπορίας της αγοράς. Δηλαδή, είμαστε από το 2022 στον πέμπτο χρόνο πολεμικών σειράξεων που επηρεάζουν άμεσα τα ενεργειακά προϊόντα, ξεκινώντας από τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, και δεν έχει ψηφιστεί, δεν έχει θεσμοθετηθεί ένας μηχανισμός να γνωρίζουν οι καταναλωτές, ο κόσμος και εμείς που εμπορευόμαστε και διακινούμε πετρέλαια και βενζίνες, και ένας μηχανισμός στήριξης. Δηλαδή, ξεκινώντας από τα δηληστήρια, πηγαίνοντας σε εταιρείες χοντρικής, στο μεταφορέα και στον πρατηριούχο. Να ξέρουμε λοιπόν ότι αν να καθίσουμε όλοι μαζί κάτω και να πούμε τι περιθώρια έχει ο καθένας σε μια κρίση και τι μπορούμε να κάνουμε. Και αυτό να γίνει ένας κανονισμός από την κυβέρνηση που θα ενεργοποιείται σε οποιαδήποτε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Ναι. Ένα. Δηλαδή κατά το δοκούν κρίνουμε τι πρέπει να κάνουμε εκείνη την ώρα. Ναι, έτσι. Ναι. Αυτό δεν φέρνει ασφάλεια και ηρεμία στην αγορά.
0: Ναι, αυτό δεν είναι.
2: Να το καταλαβαίνετε. Ναι,
0: κάποιος όμως δεν θα έλεγε, για παράδειγμα, ότι αυτό είναι παρέμβαση στην αγορά, η οποία αγορά είναι ελεύθερη και έχει πολλούς παράγοντες. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που συνδυάζουμε να λέμε είναι πολυπαραγοντική εξίσωση. Δεν είναι φαλκίδευση, ας πούμε, τρόπον τινά της ελεύθερης οικονομίας και του ανταγωνισμού? Ρωτάω εγώ τώρα, κάνω το συνήγορο του διαβόλου, έτσι δεν είναι?
2: Σωστό, πολύ σωστό. Πολύ σωστή η ερώτηση. Σαφώς και είναι, αλλά σε περίοδο κρίσης και αν ορίσουμε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και τον τρόπο παρέμβασης, θεωρώ ότι μόνο καλό θα κάνουμε στην αγορά.
0: Να υπάρχει δηλαδή ένας μηχανισμός που θα λέει όταν το πετρέλαιο πάει πάνω από τα 100 ή 102, ξέρω εγώ, δολάριο το βαρέλι, ενεργοποιείται ένας χι μηχανισμός ο οποίος όλοι έχουν περιστολή των περιθωρίων κέρδους του κτλ. Αυτό λέτε.
2: Χωρίς να είναι απαραίτητο αυτό, να υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα, ναι, τα οποία θα ξεκινάνε από την ίδια την κυβέρνηση. Ναι. Ποια θα είναι η παρέμβαση στην τελική τιμή του καταναλωτή, πηγαίνοντας στα δηληστήρια. Τώρα μιλάω για αυτούς που έχουν τα μεγαλύτερα κέρδη, έτσι, γιατί το 95% της αξίας του προϊόντος είναι η τιμή του προϊόντος, τα κέρδη των δηληστηρίων, τα κέρδη του κράτους από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το ΦΠΑ.
0: Ναι.
2: Έτσι. Ναι, και υπάρχει ένα 5-6-7% το οποίο διαχειρίζεται όλη η αγορά μετά, ναι, να αποκομίσει το κέρδος της.
1: Να σας ρωτήσω κάτι τώρα. Σήμερα, ας πούμε, τώρα το πρωί το δολάριο είναι στα 103 δολάρια.
0: Το
1: πετρέλαιο είναι στα 103 δολάρια. Αν σήμερα ξεκινούσε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, πόσο θα ήταν, χωρίς αυτά που έχουν ανακοινωθεί?
2: Η εκτίμησή μου είναι ότι το πετρέλαιο θέρμανσης, επειδή είναι πάρα πολύ ευαίσθητο λόγω του ότι ανήκει στα μεσαία κλάσματα απόσταξης και ότι συμπαρασύρεται από την ανασφάλεια που υπάρχει για το πετρέλαιο κίνησης, διότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένα ως πετρέλαια, θεωρώ ότι η τιμή κίνησης χωρίς καμία παρέμβαση αύριο το πρωί θα ήταν περίπου στο 1,90 με 1,93.
0: Ναι. Έχουμε την υπόσχεση ότι θα είναι κάτω από 1,75. Αυτό έχουμε.
1: Αν συνεχίσει έτσι, αν για παράδειγμα είναι, επειδή γι' αυτό θα αλλάζουν και ανά δεκαπενθήμερο, καταλαβαίνω, θα προσαρμόζονται τα μέτρα. Αν για παράδειγμα τη μέρα που θα ανακοινωθεί η διανομή του πετρελαίου, τις 15 Οκτωβρίου, στις 14 θα γίνουν οι ανακοινώσεις. Ναι. 14 θα γίνουν οι ανακοινώσεις και είναι κάτω από τα 100 δολάρια. Έχει δυνατότητα αυτό να είναι και πιο κάτω από το 1,75, δηλαδή υπάρχει τέτοιο περιθώριο, πιστεύετε?
2: Ναι, σαφώς. Αν τα πράγματα κυλήσουν ομαλά και σύμφωνα με αυτό που υπολογίζει η αγορά ότι θα επιδοτήσει η ελληνική κυβέρνηση και τα ελληνικά δηληστήρια, θεωρώ ότι η κίνηση του πετρελαίου θέρμανση ήταν κάτω από 1,60. Προσωπική μου εκτίμηση.
0: Α, κάτω από 1,60.
2: Δεν είμαι μάντης, αλλά από αυτά που ακούω αριστερά-δεξιά και την εμπειρία που έχω, αντιλαμβάνομαι ότι το πετρέλαιο, η παρέμβαση στο πετρέλαιο θα είναι πάνω από 30 λεπτά.
1: Μάλιστα.
0: Θα ξεκινήσει κάπου γύρω στο 1,60. Μάλιστα, γύρω στο 1,60. Να υπενθυμίσουμε τι έγινε πέρυσι. Πέρυσι, αν θυμάμαι καλά, είχε ξεκινήσει γύρω στο 1,13-1,14.
2: Ήταν, ναι, με τις μεγάλες αστικές πόλεις, 1,07-1,08.
1: Πω, τι ωραία.
0: Από εκεί.
2: Πάντα στην αρχή της διανομής.
1: Ναι,
2: όλοι
1: είναι χαμηλά, ναι.
2: Πιέζουμε τα περιθώρια κέρδους για να κερδίσουμε μερίδιο της αγοράς, να κάνουν τη διαφήμισή τους οι μεγάλες εταιρείες. Ότι εγώ που η τάδε εταιρεία έκανα αυτή την προσφορά.
1: Για να τραβήξετε, προσελκύστε πελάτες.
2: Ακριβώς αυτό ισχύει.
1: Εμπορικό. Και φέτος να το κάνετε.
2: Είναι το μόνο δεδομένο, αλλά εμείς τα περιθώρια κέρδος μας ως πρατήρια είναι ελάχιστα.
1: Το ξέρουμε.
0: Το έχουμε ξανασυζητήσει ότι είναι γύρω στο 2,5-3%. Μας έχετε πει, εσείς μας το έχετε πει, που επιβαρύνουν την τιμή, την τελική που πληρώνει ο καταναλωτής.
2: Γι' αυτό δεν έχει αξία και το πλαφόν. Δηλαδή, είχε ανοίξει μια κουβέντα για το πλαφόν. Γνωρίζω ότι η κυβέρνηση αυτή, η οποία είναι και φιλελεύθερη, τουλάχιστον θα σκεφτεί όρημα και χωρίς να να θέλει να είναι αρεστή έτσι, με διάφορα τεχνάσματα στο κοινωνικό σύνολο, και θα αφήσει ελεύθερη την αγορά να πιέζει τις τιμές μέσα από τον υγιή ανταγωνισμό. Αυτό που χρειάζεται η αγορά είναι έλεγχη και ο καταναλωτής.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω τώρα, ήταν το επόμενο που ήθελα να σας πάω. Γιατί βλέπουμε να υπάρχουν μεγάλες διακυμάνσεις. Δηλαδή, κάποια στιγμή εγώ είχα πει ότι έβαλα με 2,06 και με κοιτούσαν όλοι ότι εντάξει, κατέστρεψες το αυτοκίνητό σου. Θέλω να πω ότι η αγορά λειτουργεί, οι έλεγχοι λειτουργούν, ή είμαι έρμεο του κάθε και αυτό είναι αμιγώς δικό σας θέμα, δηλαδή των πρατηριούχων εννοώ, ίσως και των εταιριών εμπορίας, αλλά κυρίως των πρατηριούχων, ή και εκεί γίνονται πάρα πολλά παιχνίδια τα οποία τελικά τα πληρώνει ο καταναλωτής, και αν δεν τα πληρώνει, τα πληρώνει είτε σε ποσότητα βενζίνης που βάζει είτε σε ποιότητα βενζίνης που βάζει.
2: Κοιτάξτε, μετά τις 2-3 μεγάλες εξορμήσεις που έγιναν, φαίνεται ότι καταλάβαμε όλοι ότι το κράτος λειτουργεί, ο ηλεκτρικός μηχανισμός λειτουργεί. Μπορεί να μην τον νιώθουμε δίπλα μας καθημερινά, όμως μέσα από στοχευμένες αναλύσεις προβλέπει ποια πρατήρια έχουν επικινδυνότητα. Γι' αυτό και είδαμε τη μεγάλη επιτυχία των ηλεκτρικών μηχανισμών τα τελευταία 2 χρόνια στα πρατήρια Υγιεινών Καυσίμων, όπου περίπου 300 με 350 πρατήρια έκλεισαν. Ναι. Άλλα προσωρινά και άλλα για μεγάλα πρόστιμα, τα οποία ξεπερνούν τις 150.000 ευρώ. Και έλεγχο για μαύρο χρήμα, για 500 φορολογικές παραβάσεις, που κακουργηματικού χαρακτήρα. Θεωρώ ότι το ίδιο συμβαίνει και τώρα, δηλαδή περιπτώσεις όπου βγάζουν μάτι, επειδή εμείς είμαστε 24 ώρες online, με την ΑΔΕ, θεωρώ ότι αυτά τα δεδομένα πια αναλύονται, γιατί ξέρετε το 2013 που πάλι 24 ώρες τα μάτια της ΑΔΕ ήταν πάνω μας, ήταν κοιμισμένα, ήταν κλειστά. Ενώ τα τελευταία χρόνια φαίνεται ότι ανοίξαν, δηλαδή κάποιοι άνθρωποι αναλύουν αυτά τα δεδομένα, και έτσι υπάρχουν τα αποτελέσματα.
0: Κύριε Παγιώργιο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε
2: ευχαριστώ
0: καλά
2: και εγώ για τη φιλοξενία. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης, καλημέρα.
0: Ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής.
1: Και πάμε στον τάσο μας.
0: Πριν να επαναλάβουμε μόνο αυτό που είπε, ότι σύμφωνα με την δική του εκτίμηση, έχοντας εμπειρία του χώρου και με αυτά που ακούει, όταν θα ανοίξει το πετρέλαιο θέρμανσης, η εκτίμησή του είναι ότι θα είναι γύρω στο 1,60 μαζί με τις επιδοτήσεις που δίνονται από το κράτος και από τα δηληστήρια. Έτσι, μαζί με αυτές, οι οποίες θα φτάσουν, θεωρεί, γύρω στα 30 λεπτά. Και έτσι θα είναι η τιμή, αν ξεκινούσε σήμερα χωρίς παρεμβάσεις η διακίνηση του πετρελαίου θέρμανσης, θα ξεκινούσε από το 1,90-1,93, μας είπε ο κύριος Παπαγεωργίου. Αυτό κρατάμε και το επαναλαμβάνουμε για να έχουν και οι φίλοι ακροατές ένα γνώμονα. Πάμε τώρα στον Τάσο.
1: Τάσος Επιτρόπου.
3: Γεια σας.
1: Γεια σου. Πολύ καλά, πάρα πολύ καλά.
0: Μια χαρά είμαστε.
1: Πολύ όμορφα.
0: Παρασκευούλα είναι, γιατί να μην είμαστε καλά.
1: Πολύ όμορφα. Έχει ξεκινήσει πάρα πολύ ωραία χρονιά για την ομάδα μου.
0: αφού έχεις πει ότι δεν είσαι πλέον ομάδα, είσαι ο Μπράντοβιτς.
1: Εντάξει.
0: Είναι στην ομάδα που είναι ο Μπράντοβιτς. Αυτή την ομάδα είσαι.
1: Εντάξει.
0: Είσαι ο Μπραντοβιτσιά.
1: Παραθυναϊκός είμαι και γύρισε στο σπίτι μας.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε.
0: Για πες λοιπόν, γιατί ήθελα να βγάλουμε αθλητικά σήμερα για να πούμε για τον Παναθηναϊκό. Ναι.
3: Α, εγώ νόμιζα ότι τέρπιτε την Κυριακή και θέλατε
0: να πούμε μόρια γι' αυτό. Θα πούμε και γι' αυτό, αλλά κυρίως ήθελε να βλογήσει τα γένια της, καταλαβες. Που δεν έχει.
1: Να αποθεώσει την ομάδα μου, ήθελα.
0: Για πες.
3: Κοιτάξτε να δείτε τον Παναθηναϊκό, τρεις πρώτες αγωνιστικές στην Ευρωλίγκα. Είχε τρία εντός έδρας παιχνίδια και λίγο πολύ οι ομάδες δεν έδειξαν, οι αντίπαλοι του δηλαδή. Δεν έδειξαν ότι είναι τόσο ισχυρές. Παρ' όλα αυτά έχουν κάνει σε άλλα παιχνίδια και ζημιές και καλά αποτελέσματα θετικά έχουν πάρει. Έπρεπε λοιπόν να δώσει ένα παιχνίδι χθες ο Παναθηναϊκός, πρέπει να δείξει ότι έχει δυναμική και όντως δικαιολογημένα είναι στην κορυφή του στην Ευρωλίγκα τις πρώτες αγωνιστικές. Απέναντι σε Φενέρμπαχτσε, μια ομάδα η οποία τη χαρακτηρίζει τα τελευταία χρόνια η μόνιμη διάκριση, δηλαδή το να παίζει Final Four, το να κατακτά Ευρωλίγκες και όλα τα συναφή.
0: Είναι σταθερά, είναι σταθερά, μια σταθερά η Φενέρμπαχτσε.
3: Είναι μια, ακριβώς, είναι μια σταθερά η οποία αν πεις ότι υπολογίζει ότι τέσσερις ομάδες θα πάνε στο Final Four, ποιες μπορεί να πάνε, ή μία μπορεί να, λογικά θα πεις ότι είναι Φενέρμπαχτσε. Λοιπόν, απάντησε Φενέρμπαχτσε χθες ο Παναθηναϊκός, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, από τη δεύτερη περίοδο και μετά, αλλά ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο ήταν απολαυστικός κατά διαστήματα, με πολύ δυνατές άμυνες σε όλη τη διάρκεια του παιχνίδιου και τελικά επιβλήθηκε 92-74, δηλαδή αρκετά μεγάλο το σκορ, δηλαδή 18 πόντους διαφορά δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας, απέναντι σε μια ομάδα η οποία και ο ίδιος ο Γιάννης Κεβίτσιος, ο προπονητής, είπε ότι μια ομάδα όταν είναι με αυτή την νοοτροπία δεν μπορεί να νικήσει σε καμία περίπτωση το Παναθηναϊκό μέσα στο Ολυμπιακό στάδιο, που νομίζω ότι έχει τα δίκια του. Ήταν καλή ομάδα η Φενέρ, αλλά ο Παναθηναϊκός έδειξε στοιχεία τα οποία πέρσι παραδείγματι δεν τα διέθετε, δηλαδή αυτή τη σκληρή άμυνα και την αποτελεσματικότητα στην επίθεση.
0: Διότι φέτος έχει τον Ομπράντοβιτς, θα σου πει η
3: Κατερίνα. Ακριβώς, γιατί
0: φέτος
3: έχει Κατερίνα.
1: Την έχουμε πάρει ήδη την Ευρωλίγκα, παιδί μου.
0: Ναι.
3: Καλά, εντάξει. Ναι. Πόσες ομάδες θα έχουν πει αυτά από τον Οκτώβριο. Λοιπόν, κόντρα στην Ανατολού Εφές σήμερα, ο Ολυμπιακός 9 και 4. Ο Τζάμπορ το αγώνα με κάλυψε από την Ερασπόρ και από την Νόβα, όμως το πιο σημαντικό είναι ότι ο Ολυμπιακός θα δώσει το πρώτο παιχνίδι εντός έδρας, αλλά βάζουμε εισαγωγικά εδώ, διότι η έδρα του, η κανονική, εννοείται ότι είναι στο Φάληρο εκεί στο...
0: Αλλά δεν έχει air condition.
1: Ναι, έχει θέματα.
3: Αλλά τώρα
0: και μπάζει νερά. Και το φτιάχνουν, μπάζει νερό.
3: Ναι, και θα πάει στο Σαν Αρένα, στα Λιώσια, εκεί όπου είναι η έδρα της ΑΕΚ ουσιαστικά, και για πρώτη φορά ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί.
0: Η ΑΕΚ έχει έδρα στα Λιώσια.
3: Σαν ένα αρένα, το κλειστό.
1: Το μπάσκετ, το κλειστό.
0: Δεν είναι στη Φιλαδέλφια.
1: Ω, αυτό είναι το γήπεδο, παιδί, το ποδόσφαιρο.
3: Το ποδόσφαιρο.
1: Όχι, για όνομα, τα βλέπεις τι τραβάω, έτσι. Δηλαδή δεν υπάρχει.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία.
3: Ναι, αλλά βγάζει εμένα για να ενημερώνεται.
1: Δηλαδή πίστευε ότι η ΑΕΚ δεν έχει γήπεδο μπάσκετ, ας πούμε. Ο Διονύσης.
3: Απλά δεν το υπολόγιζε.
1: Από τις ομάδες που έχουν δώσει τα φώτα του στο ελληνικό μπάσκετ, που είναι από τους πρωτοπόρους.
3: Εγώ μαζί σου.
1: Ναι.
0: Για πες τι ντέρμπι έχει τώρα την Κυριακή.
3: Να πούμε ότι σήμερα από την ΕΡΤ 2 σε 7.30 έχει το Ελλάδα Αγγλία στις γυναίκες, παρακαλώ, ποδόσφαιρο γυναικών.
0: Ναι.
3: Οπότε θα έχει και αυτό το δικό του
0: ενδιαφέρον. Θα τις πατήσουμε. Οι Ελληνίδες από τις Αγγλίδες είναι καλύτερες.
1: Βέβαια, πάντα.
0: Στο ποδόσφαιρο.
1: Σε όλα.
3: Σε όλα, έτσι πράγμα.
0: Α, πάμε. Δεν δε ξέρω, δεν ξέρω. Αυτά είναι τώρα ο καθένας έχει τις.
1: Στη δουλειά και στον αγώνα. Πάμε, ναι.
0: Για πες.
3: Λοιπόν, έχουμε έκτη αγωνιστική, επιστροφή στο πρωτάθλημα έπειτα από 3 εβδομάδες. Το ντέρμπι φυσικά Ολυμπιακός Παναθηναϊκός δεσπόζει, την Κυριακή το βράδυ στις 9 είναι αυτό. Όμως έχουμε πάρα πολύ σημαντικές αναμετρήσεις και στα υπόλοιπα παιχνίδια. Όπου πίσω παίζει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, όχι, δεν λέω ότι είναι πιο σημαντικές, πιο ντέρμπι. Είναι σημαντικά παιχνίδια όμως. Αύριο, παραδείγματι, Αστέρας Ατρόμητος, 7.30 την ίδια ώρα, ΑΕΚ Όφη. Έτσι, ένα παιχνίδι το οποίο πρέπει
0: να. Έλα ρε, Όφη, έμπαινε, ναι. Στο ποδόσφαιρο είπα, έχω πει. Στο ποδόσφαιρο φέτος είμαι Όφη και στο μπάσκετ είμαι Άρης. Και στο μπάσκετ είμαι Άρης, πάμε.
3: Λοιπόν, Κηφισιά Πανετολικός στην Κυριακή, Ηρακλής Λεβαδιακός, Άρης Βόλος και σε 9 το βράδυ παραλαμβάνω την Κυριακή Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Ξέρεις τι σημαίνει αυτό, έτσι. Ντέρμπι την Κυριακή σημαίνει ότι Δευτέρα το πρωί έχεις ξύπνημα.
3: Ναι, καλά, πρώτη φορά είναι.
1: Το ξέρεις αυτό, έτσι το ξέρω.
0: Όχι, ναι. Το κλείνουμε από τώρα.
1: Το κλείνουμε από τώρα, για να μην παρεξηγηθούμε.
0: Ναι, να μην έχουμε άλλα, ας πούμε, και σε ψάχνουμε Κυριακάντικα.
1: Ναι, εγώ αυτό. Δεν ξέρω αν θα είμαι, αλλά...
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Την Δευτέρα κλείνει η αγωνιστική με το ΠΑΟΚ Καλαμάτα.
1: Ωραία, τέλεια.
0: Να σε καλά, Τάσο. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Δεν προλαβαίνεις να μπεις στην κίνηση, τηλεγραφικά, σε τίτλους.
1: Δεν έχει.
0: Γιατί είναι και 57 και 58 πάει.
1: Για Παρασκευή δεν έχει κίνηση.
0: Καλημέρα στον Γιώργο στην Εγνατία που ούτε εκεί έχει. Όχι. Έχει μέτρια κίνηση.
1: Και στη Θεσσαλονίκη δεν βλέπω.
0: 14 βαθμούς.
1: Δεν βλέπω.
0: Ο οποίος λέει κάθε φορά που ακούω τους εκπροσώπους του Πρωτηριούχων αισθάνομαι κορόιδο. Η καημένη δεν φταίνει σε τίποτα. Ο δε κύριο Σάκης λέει ξεκόλα με τον πάγο και ασχολήσουμε την ομάδα σου, συνονόματε. Μπάρμπα συνονόματε, εγώ είμαι ο Μπάρμπα.
1: Μπάρμπα, καλά σε είπε.
0: Ο δε κύριος Μιχάλης θέλει έναν κορονοϊό για να πέσει, λέει, το λίτρο στα 0,43. Αστειεύεται, αλλά λέει, το θυμάσαι τότε που είχε πέσει τόσο 0,43.
1: Και όχι πέσει το λίτρο.
0: Το πετρέλαιο.
1: Ναι. Δεν κυκλοφορούσε κανείς.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Είχαμε και ήπιο χειμώνα, γιατί άμα είχαμε δύσκολο χειμώνα θα ήταν όλοι. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά.
1: Να έχετε ένα υπέροχο πραγματικά Σαββατοκύριακο, μέσα από την καρδιά μας σας το ευχόμαστε.
0: Απολαύσα το, γιατί μετά χαλάει ο καιρός.
1: Ναι.
0: Που εμένα μ' αρέσει.
1: Βροχή θα έχει και το Σαββατοκύριακο, σου λέμε.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, αύριο προλαβαίνω να πάνε για ένα μπάνιο.
1: Ναι, εντάξει. Να μείνετε εδώ στο Earth News Radio εσείς όμως και να ακούτε. Ακολουθούν αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Γεια

0: News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Δύο νεκροί σε τροχαίο τα ξημερώματα στη λεωφόρο Θιβών όταν μοτοσικλέτα, στην οποία επέβαιναν δύο άτομα, εξετράπη της πορείας της. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα και την ηλικία των επιβαινόντων, ενώ αδιευκρίνιστες παραμένουν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο. Επιφυλακτικός απέναντι σε νέες δημοσιονομικές ευελιξίες εμφανίστηκε από το Λουξεμβούργο ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλτης Ντομπρόφσκης, καλώντας τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης να επιδείξουν δημοσιονομική σύνεση σε ό,τι αφορά τα αιτήματα της Ελλάδας και της Ιταλίας να κάνουν χρήση της διευρυμένης ευελιξίας της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής για την Άμυνα, ώστε να καλύπτονται και μέτρα για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας. Ο Ντομπρόφσκης είπε ότι η Επιτροπή έχει αξιολογήσει θετικά τα αιτήματα των δύο χωρών και αναμένεται το πράσινο φως του Συμβουλίου. Με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, συνεχίζονται σήμερα οι συζητήσεις στο Λουξεμβούργο με τις συνεδρίες του ECOFIN. Στη χθεσινή συνεδρία του Eurogroup δόθηκε έμφαση στη δημοσιονομική σύνεση, καθώς αυξάνονται οι αποδόσεις των ομολόγων και παραμένουν υψηλές οι τιμές της ενέργειας. Ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, τόνισε την ανάγκη προστασίας πολιτών και επιχειρήσεων από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να διακυβεύεται η δημοσιονομική αξιοπιστία. Στις 10.30 ο Πρωθυπουργός θα παραστεί στην τελετή ονοματοδοσίας της αίθουσας Στέφανος Μάνος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Δεμένα και ακινητοποιημένα παραμένουν τα καΐκια στα λιμάνια, ενώ κλειστές παραμένουν ιχθυόσκαλες, με τους αλείς να συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους αντιδρώντας τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για την ενίσχυση της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου. Οι αλείς χαρακτηρίζουν ανεπαρκή τα μέτρα και προειδοποιούν ότι αν δεν υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση στα αιτήματά τους θα προχωρήσουν σε νέες μορφές κινητοποιήσεων. Ο Πρωθυπουργός, κατά τη συνάντηση με αλείς στην Αρναία Χαλκιδικής, δεσμεύθηκε για την περαιτέρω οικονομική ενίσχυση του αλιευτικού κλάδου. Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και βουλευτής Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννης Ανδριανός, 32χρονος, τραυματίστηκε σε επίθεση με μαχαίρι στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστηρίζει ότι ανήκει στον αριστερό χώρο και ότι φερόμενοι ως δράστες της επίθεσης ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο. Σε εξέλιξη έρευνες των αρχών για τις συνθήκες του περιστατικού και των εντοπισμόλων των εμπλεκομένων. Καθοριστική κατάθεση που πρόκειται να δώσει σήμερα στον ανακριτή κόρη των δύο κατηγορούμενων γιατρών για την εξέλιξη της υπόθεσης του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη. Η μαρτυρία της θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αναμένεται να διευκρινίσει αν είχε υποβληθεί και η ίδια στην επίμαχη θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Σε νέες ιδέες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία θα επικεντρωθούν οι συνομιλίες που θα πραγματοποιηθούν στο Μαϊάμι της Φλόριντα με τη συμμετοχή Ουκρανών αξιωματούχων, εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, καθώς και συμβούλων εθνικής ασφάλειας της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Ανατολική Ουκρανία όταν ρωσική βόμβα εξεράγει δίπλα σε δημόσια λεωφορεία γεμάτα επιβάτες. Το πλήγμα σημειώθηκε μέσω κύματος επιθέσεων, οι οποίες επιδείνωσαν και τις διακοπές σε ηλεκτροδότηση στο Κίεβο. 10 νεκροί, 9 κρατούμενοι και ένας επισκέπτης και 16 τραυματίες είναι ο απολογισμός αιματηρής εξέγερση σε φυλακή στο Μεξικό. Με τηλεκπαίδευση θα πραγματοποιούνται από σήμερα τα μαθήματα στα σχολεία της Γκράβας, όπως υπογράμμισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Η ασφάλεια των μαθητών είναι αδιαπραγμάτευτη. Προηγήθηκε ομόφωνη η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αναστολή της λειτουργίας λόγω της έντονης οσμής αερίου. Στη Γαλλία, χιλιάδες μαθητές και φοιτητές επέστρεψαν στους δρόμους με νέες κινητοποιήσεις παρά την παρέμβαση του Πρωθυπουργού Λεκορνή. Περιορισμένα επεισόδια σημειώθηκαν το απόγευμα στην πλατεία Βαστήλη. Το βράδυ πραγματοποιήθηκε συνάντηση μαθητικών οργανώσεων με τους υπουργούς παιδείας.
0: Ο καιρός.
1: Νέα μικρή άνοδο της θερμοκρασίας αλλά και βροχές με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά, ως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 27 στη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη.

0: και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Όχι, κυρία μου, εμένα μου έψησε το ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω, και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγες τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο κρυπτοδομήshop.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ, κυρία μου.
1: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρυπτοδομή. Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο κρυπτοδομήshop.gr.
2: Ναι, κυρία κρυπτοδομή μου, με παράτησε. Πού να σας τα λέω.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Ώρα των Σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Ειδήσεις.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά και ακούτε το Παγκρίτο Δελτίο Ειδήσεων από την ΕΡΤ Χανίων. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Βαϊός Χειμώνας, στο μικρόφωνο Κατερίνα Πολύζου. Στην εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας προχώρησαν οι αρχές, τα μέλη της οποίας φέρονταν είχαν αναπτύξει συστηματική δράση σε ζωοκλοπές και κλοπές κουδουνιών εγωπροβάτων στην ευρύτερη περιοχή του νομού Λασιθίου, ενώ σύμφωνα με τις αστυνομικές έρευνες, μέλη της ίδιας ομάδας φαίνεται να εισέπραταν παράνομα επιδοτήσεις. Για την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που είχε τρομοκρατήσει με δράση περιοχές όπως το Οροπέδι του Καθαρού, οι Τάπες, το Βραχάσι και το Πάνο Μαραμβέλο, πραγματοποιήθηκε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση υπό την υποδιεύθυνση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Κρήτης, με τη συμμετοχή αστυνομικών του Τμήματος Αντιμετώπισης Εγκληματικότητας Λασιθίου, της υποδιεύθυνσης δίωξης ξυχνίας εγκλημάτων Αγίου Νικολάου, καθώς και ομάδων όπια της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν 5 μεδαπή ηλικίας 22, 24, 23, 28 και 50 ετών, οι οποίοι σύμφωνα με την αστυνομία φέρονται να είναι μέλη εγκληματικής ομάδας με πλούσια δράση σε ζωοκλοπές, κλοπές κουδουνιών, ζημιές και ακτινοτρόφους. Την καταδίκη του 56χρονου σήμερα Χανιώτη αξιωματικού της Ελλάς και πρώην Προέδρου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων αποφάσισε αργά το μεσημέρι της Πέμπτης το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Κρήτης, επαναλαμβάνοντας την πρωτόδικη απόφαση και επιβάλλοντας ποινή 8 ετών και 6 μηνών κάθριξης χωρίς αναστολή και 21.000 ευρώ χρηματικό πρόστιμο. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Ζάρπα News, το δικαστήριο έκρινε τον πρώην διοικητή του τμήματος τροχιάς ΒΟΑΚ ένοχο για εκβίαση κατ' επάγγελμα, κατά συρροή και κατά εξακολουθία.

ακολούθηση, δωροληψίες και βία κατά των αστυνομικών υπαλλήλων, χωρίς να γνωρίσει κανένα ελαφρυντικό, ακολουθώντας την καταδικαστική εισαγγελική πρόταση. Ωστόσο, ο 56χρονος είχε ευνοϊκότερη μεταχείριση ως προς την ποινή, καθώς σε πρώτο βαθμό το Φεβρουάριο του 25 του είχε επιβληθεί 11ετής κάθειρξη και 25.000 ευρώ χρηματική ποινή. Νέες ρογμές σε σπίτια στο Μαγαρικάρι Ηρακλείου μετά τις βροχές της περασμένης εβδομάδας. Οι ρογμές επιστρέφουν, το έδαφος φαίνεται ότι εξακολουθεί να κινείται και η αγωνία των κατοίκων στο χωριό του Δήμου Φεστού μεγαλώνει κάθε φορά που δυναμώνουν οι βροχές. Ο Δήμαρχος Φεστού Γρηγόρης Νικολιδάκης ανέφερε ότι το φαινόμενο συνεχίζεται και εξελίσσεται από τη στιγμή που δεν γίνονται απαραίτητες και ανάλογες επεμβάσεις. Αθώοι με ισχυρή πλειοψηφία κρίθηκαν από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο οι δύο ψαράδες που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του Σύφη Φαλιράκη τον Ιανουάριο του 2021. Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος, το δικαστήριο με πλειοψηφία 6-1 κηρύσσει αθώους αμφότερους κατηγορουμένους, μειοψηφούντος του Προέδρου που είχε την άποψη ότι πρέπει να κηρυχθούν ένοχοι. Η απόφαση προκάλεσε επιφημίες και χειροκροτήματα από τους συγγενείς των δύο ψαράδων που στο άκουσμά της αγκαλιάζονταν μεταξύ τους. Παρόντες στο δικαστήριο ήταν πολλοί πρώην υπουργοί, στελέχη του ΠΑΣΟΚ, όπως ο Κώστας Ραλιώτης, Νίκος Φουνάκης, Μιχάλης Καρχημάκης, ενώ παρόν ήταν και ο Ευάγγελος Αποστολάκης. Όπως ανακοίνωσαν οι δικηγόροι της οικογένειας των κλειπών τους, θα ασκήσουν άμεσα έφεση κατά της αθωτικής απόφασης. Εξάλλου, την απόφασή της να συνεχίσει τη δικαστική μάχη για την υπόθεση του θανάτου του Σύφη Βαλιράκη διατύπωσε η σύζυγός του, Μίνα Παπαθεοδόρου Βαλιράκη, αμέσως μετά την απόφαση του δικαστηρίου. Στην πρώτη δημόσια τοποθέτησή της μετά την ενδημηγορία, η κυρία Βαλιράκη έκανε λόγο για παρακράτος και συγκάλυψη, δηλώνοντας ότι δεν προτίθεται να σταματήσει την προσπάθεια για τη διερεύνηση των συνδικών θανάτου του σύζυγου της. Το παρακράτος στο μεγαλείο του, ο Σύφης Βαλιράκης δολοφονήθηκε, αλλά το παρακράτος αντέχει πολύ δυνατά. Εγώ όμως θα παλέψω κόντρα στο παρακράτος και σε όλους όσους συγκάλυψαν αυτή τη δολοφονία μπροστά και πίσω τους, ανέφερε χαρακτηριστικά. Σε δάκρυα χαράς ξεσπάσαν δύο ζευγάρια Ούγγρων υπηκών στο μονομελές πρωτοδικείο Χανίων, όπου δικάστηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης, κατηγορούμενοι για κατασκοπία όταν ο πρόεδρος σου κήρυξε αθώους. Τα δύο ζευγάρια συνελήφθησαν την Τετάρτη στην περιοχή του Μουζουρά Ακρωτηρίου με την κατηγορία ότι φωτογράφησαν πολεμικά σκάφη στο αεροδρόμιο και ήταν το δεύτερο ανάλογο σημάν μέσα σε λίγες ημέρες, αφού τη Δευτέρα Αμερικανίδα υπήκος που φωτογράφησε τον ναύσταθμο συνελήφθηκε και συνέχεια αθώθηκε από το δικαστήριο. Στην απολογία τους, οι Ούγγροι υπήκοοι ανέφεραν πως διέμεναν σε ξενοδοχείο στην Αγία Μαρίνα από την περασμένη Κυριακή, είδαν τα αεροσκάφη στον αέρα, εντυπωσιάστηκαν και αποφάσισαν να τα φωτογραφήσουν από κοντά. Για το σκοπό αυτό, μετέβησαν στο Μουζουρά δύο φορές. Οι φωτογραφίες, μάλιστα των αεροπλάνων, βρέθηκαν στο κινητό μιας εκ των δύο γυναικών που είναι και αδερφές. Τροχαίο με τραυματισμό σημειώθηκε λίγο πριν τις 12 αυτές το μεσημέρι στην οδό Αγίων Αποστόλων στο Κουμπέ. Στο τροχαίο εμπλέκονται μηχανάκι με αυτοκίνητο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες τραυματίστηκαν δύο άτομα, μία γυναίκα και ένας άνδρας, επιβαίνοντας στις μηχανείς. Διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.406 ευρώ επιβλήθηκε σε άνδρα για παράβαση νομοθεσίας που αφορά την καύση πολυμάτων φοιτητικής βλάστησης σε περιοχή του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Στην Κρήτη αναμένεται να βρεθεί την ερχόμενη Δευτέρα ο Αλέξης Τσίπρας, με την επίσκεψή του να επικεντρώνεται στις περιοχές που πλήγησαν από τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα των τελευταίων ημερών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος της Ελλάδας θα επισκεφθεί τις περιοχές που αντιμετώπισαν σοβαρά προβλήματα από τη σφοδρή κακοκαιρία, προκειμένου να έχει εικόνα από κοντά για το μέγεθος των καταστροφών και τις ανάγκες που έχουν προκύψει. Τον Αλέξη Τσίπρα αναμένεται να συνοδεύσει πολυμελές κλιμάκιο του κόμματος, ενώ κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην Κρήτη προβλέπονται επαφές με εκπροσώπους τοπικής αυτοδιοίκησης, αρμόδιους φορείς αλλά και κατοίκους των πληγησών περιοχών. Η ΔΕΕ Περαιθύμνου της Νέας Δημοκρατίας διοργανώνει διευρυμένη νομαρχιακή συνέλευση το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 6.30 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Χίλιον Παλά στο Ρέθυμνο, παρουσία του βουλευτή Ερεθύμνου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Κεφαλογιάννη. Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση για τους κυβερνητικούς χειρισμούς αναφορικά με τις πρόσφατες φυσικές καταστροφές στην περιφερειακή ενότητα Ερεθύμνου και θα τεθεί προς συζήτηση ψήφισμα συμπαράστασης. Παράλληλα, θα συζητηθεί το ορόσημο του εορτασμού της συμπλήρωσης 52 χρόνων από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας και θα παρουσιαστεί απολογισμός των έργων και χρηματοδοτήσεων της κυβέρνησης για την περιφερειακή ενότητα Ερθύμνου.
Ολική καταστροφή της φετινής παραγωγής σε μεγάλο μέρος του οροπεδίου Λασιθίου περιγράφουν οι αγρότες της περιοχής μετά την πρόσφατη κακοκαιρία που προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες στον κάμπο. Την ίδια ώρα ζητούν άμεση αποζημίωση στο 100% των ζημιών, πάγωμα των υποχρεώσεών τους και παρεμβάσεις σε υποδομές προκειμένου να μπορέσουν να συνεχίσουν την παραγωγική τους δραστηριότητα. Την 4η 7 Οκτωβρίου την περιοχή επισκέφθηκε κλιμάκιο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας με επικεφαλή στον βουλευτή και μέλος της Επιτροπής Περιοχής Κρήτης του Κόμματος Μανώλη Συντιχάκη μαζί με την Άννα Δαλαβέα Ρουκαρίδη. Ο κ. Συντιχάκης συναντήθηκε με εκπροσώπους του Αγροτικού Συλλόγου και του Αγροτικού Συνεταιρισμού του Οροπεδίου Λασιθίου. Ο βουλευτής του ΚΚΕ ανέφερε ότι το κόμμα θα στηρίξει τις διεκδικήσεις των αγροτών για 100% αποζημίωση με βάση την πραγματική παραγωγή αλλά και τον επανασχεδιασμό της αντιπλημμυρικής προστασίας της περιοχής. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα θυροφράγματα προς το φράγμα από Σελέμη, υποστηρίζοντας ότι απαιτείται η αναγκαία συντήρησή τους και ότι εφόσον λειτουργούν όπως πρέπει θα μπορούσαν και εφόσον λειτουργούσαν όπως πρέπει θα μπορούσαν να είχαν περιορίσει την έκταση καταστροφής. Τα πολλά προβλήματα και τις ελλείψεις ανθρώπινου δυναμικού στα νοσοκομεία Χανίων και Ρεθύμνων αντικνύει με ψήφισμά του το Τεχνικό Επιμελητήριο Τμήμα Δυτικής Κρήτης. Τα νοσοκομεία Χανίων και Ρεθύμνου κρατιούνται όρθια με την εξάντληση των εργαζομένων τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασαν οι ίδιοι σε συνέντευξη τύπου, στα ΤΕΠ του νοσοκομείου Χανίων υπηρετούν 2 γιατροί. Η παθολογική που το 2021 είχε 12 παθολόγους λειτουργεί με 4 και η πληρότητά της ξεπερνά συχνά το 120%. Στη ΜΕΘ μένουν κενές 12 αργανικές θέσεις. Περίπου 2.400 συμπολίτες μας περιμένουν χειρουργείο και ο πραγματικός αριθμός είναι κατά τους γιατρούς μεγαλύτερος. Στην καθαριότητα εργάζονται 30. Αντί για 70 άτομα και το νοσοκομείο δεν έχει φύλαξη. Στο Ρέθυμνο, το μοναδικό νοσοκομείο του νομού, υπηρετούν 64 γιατροί, ενώ οι οργανικές θέσεις είναι 92, σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ. Νέα τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένης καταγγέλθηκε στο Θραψανό του Δήμου Μηνώα Παιδιάβας με θύμα μια 90χρονη γυναίκα. Η επιτίδη τηλεφωνούσαν επανειλημμένως στο σταθερό τηλέφωνο της ηλικιωμένης μέχρι που κάποια στιγμή εκείνη απάντησε. Τότε, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε, ο άνδρας που βρισκόταν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής παρουσιάστηκε ως υπάλληλος του ΔΔΕ και της είπε ότι είχε πραγματοποιηθεί έρευνα στο σπίτι της και είχε διαπιστωθεί πως στον χώρο υπήρχε ραδιενέργεια. Η 90χρονη φέρεται να πίστεψε τα όσα της είπαν και ακολουθώντας τις οδηγίες τους έβγαλε έξω από το σπίτι της μία τσάντα. Σύμφωνα με την ίδια, μέσα στη τσάντα υπήρχαν 15.000 ευρώ προσωπικά. Τοπικά της αντικείμενα, 2 τηλεκοντρόλ και 1 πιεσόμετρο. Για αναβολή του διαγωνισμού της 15ης Οκτωβρίου για το ψυγείο ως ένα απόλυτα εφικτό στόχο μίλησε το μεσημέρι της 5ης στο Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Χανίων ο Δήμαρχος Παναγιώτης Σημανδυράκης. Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει το έργο για την αντιμετώπιση της διάβρωσης στο παραλιακό μέτωπο των Γουβών, όπου η εικόνα παραμένει ιδιαίτερα ανησυχητική, καθώς η διάβρωση και τα έντονα καιρικά φαινόμενα έχουν προκαλέσει εκτεταμένες καθυζήσεις του οδοστρώματος, με μεγάλο τμήμα του παραλιακού δρόμου να έχει κυριολεκτικά εξαφανιστεί. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Ζαχαρία Δοξαστάκη, την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να προχωρήσει η ανάθεση εργολαβίας από την περιφέρεια Κρήτης μετά την έγκριση από το αρμόδιο Υπουργείο Πίστωσης ύψους 500.000 ευρώ. Ο Δήμος Πλατανιά ενημερώνει τους παραγωγούς της Δημοτικής Κοινότητας Παλαιών Ρουμάτων, της Δημοτικής Ενότητας Βουκολιών και των Δημοτικών Κοινοτήτων Πρασές Έμπρωνα και Λάκων στη Δημοτική Ενότητα Μουσούρων, οι οποίοι πέστησαν ζημιές στις καλλιέργειές τους από την ανεμοθία αλλά και την πλημμύρα της 3ης και 4ης Οκτωβρίου, ότι μπορούν να υποβάλουν δήλωση ζημιά στους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ ως και τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Ερώτηση προς τον Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών Χρήστο Δήμα σχετικά με την κυκλοφορία στο δρόμο προς το αεροδρόμιο Χανίων κατέθεσε ο Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης. Συγκεκριμένα, ο Χανιώτης βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας τόνισε ότι σε όλη τη διαδρομή ισχύει απαγόρευση στροφής προς τα αριστερά με συνέπεια να έχουν δημιουργηθεί σημαντικές δυσκολίες για τους κατοίκους και τους επαγγελματίες της περιοχής. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας, το Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας Internus διοργανώνει την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου ανοιχτή ημερίδα ψυχικής υγείας στο Πολύκεντρο του Δήμου Ηρακλείου με στόχο την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την ανάδειξη της σημασίας της ψυχικής φροντίδας στην καθημερινότητά μας. Έθριο σήμερα ο καιρός στην Κρήτη με κατατόπους νεφώσεις. Οι άνεμοι πνέουν από δυτικές νοτιοδυτικές διευθύνσεις 2 με 3 και τοπικά 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε η Παγκρήτη ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Καλή σας ημέρα, Παρασκευή σήμερα. Φτάσαμε σε 7 το Οκτώβρη. Πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη. Έρθει η Ρακλή Ερτχανίων σε ένα κοινό πρόγραμμα μέχρι τις 9. Κατά μόνας μετά τις 9. Έρθει η Ρακλή από τους 97,5 του 105,6 τα FM. Με τον Παράσο Χαραλβάκη στη ρυθμίση των ήχων. Την Ελένη Ξυλούρη στη γραμματική υποστήριξη. Ερτχανίων από τους 104 στους 100,6 τα FM, από τους 1512 στα μεσαία σε όλο τον κόσμο, όλοι μαζί και από το διαδίκτυο www.ertecho.gr, ειδήσεις και ρεπορτάζ www.ertnews.gr. Βάιος χειμώνας σας ρυθμίσει των ήχων και στην ηλεκτρονική επεξεργασία των ρεπορτάζ, Κατερίνα Πολύζου στην επιμέλεια την παρουσίαση της εκπομπής και στα μουσικά ακούσματα. Η ημέρα είναι γεμάτη ειδήσεις και παραειδήσεις. Αυτό που παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον είναι η συνάντηση στα Χανιά στο πλαίσιο της καλής προσπάθειας μεταξύ Ελλάδας, Τουρκίας, Τουρκίας, Ελλάδας για να προχωρήσουν ομαλά οι σχέσεις μας, την ίδια ώρα που η Τουρκία βεβαίως εμφανίζεται ιδιαίτερως προκλητική. Στην Κρήτη μετά τον Νίκο Ανδρουλάκη και ο Αλέξης Τσίπρας. Στις πληγείς σας από την κακοκαιρία περιοχές, ειδική έχει επισκεφθεί τις περιοχές και ο βουλευτής του ΚΚΕ, ο κ. Συντιχάκης. Στο εθνικό τοπίο, μεγάλο μέρος των δελτίων, εκτός βεβαίως από τον απόϊχο της επίσκεψης του Ρούμπιο στην Ελλάδα, ασχολείται με την Άννα Βύση και τον Καρβέλα και δίνει συνέχεια στην υπόθεση Μαζονάκη. Τα προβλήματα εξακολουθούν και παραμένουν οξυμένα στις τσέπες των καταναλωτών, ακρίβεια, πάρα πολύ μεγάλη ακρίβεια, αδυναμία των οικογενειών να τα βγάλουν πέρα και έχουμε στην Ευρώπη ένα κύμα που ξεκινά είτε από το θέμα της στέγασης βλέπει Ισπανία, είτε από το θέμα των σχολείων βλέπει πρώτο το Βέλγιο και μετά η Γαλλία. Είναι κάτι που δεν είχε γίνει γνωστό, είχαν υποτιμηθεί κινητοποιήσεις των μαθητών στο Βέλγιο που διαμαρτύρονται για το κόστος στην εκπαίδευση, για τις συνθήκες στην εκπαίδευση, για τους λειψούς πόρους στην εκπαίδευση. Ίδια η ατζέντα και των παιδιών στη Γαλλία που και εκεί εκτός από τα παιδιά τώρα πια στις τεραστιώδεις συγκεντρώσεις συμμετέχουν εκπαιδευτικοί γονείς, πολίτες διαμαρτυρόμενοι για το κόστος ζωής και την αδυναμία έβρασης, στέγης προκειμένου να μπορούν οι άνθρωποι να δουλεύουν και να αποδίδουν στον τόπο τους. Στην Ισπανία τα πράγματα γίνονται πιο συγκινησιακά φορτισμένα αφού έφυγε από τη ζωή η Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ. Είναι η 87χρονη γυναίκα με κινητικά προβλήματα η οποία μετά από 60 χρόνια ενοικίαση ενός σπιτιού για 500 ευρώ ξαφνικά η εταιρεία που έχει το σπίτι τη ζήτησε 1500 ευρώ. Η γυναίκα δεν είχε να δώσει 1500 ευρώ το μήνα για ενίκιο. Της κάναν έξωση και μάλιστα με φορείο γιατί ήταν ανάπηρη. Αυτό ξεσήκωσε τον κόσμο στην Ισπανία. Πρώτα μια ομάδα νέων ανθρώπων, πολύ σύντομα η μία ομάδα νέων ανθρώπων έγινε ένα κύμα πολιτών που με τις διαμαρτυρίες του όθησε τον πρωθυπουργό της χώρας να αποκηρύξει πρόορες εκλογές. Αυτό που είναι συγκλονιστικό στην υπόθεση αυτή είναι ότι η ίδια γυναίκα ήταν συγκλονιστική μιλώντας στο νοσοκομείο λίγο πριν πεθάνει. Δεν άντεξε την ταλαιπωρία και το σοκ και την συγκίνηση και την στενοχώρια. Αλλά αυτό που κατέγραψαν οι κάμερες στις δηλώσεις της
Είναι δηλώσεις μιας περήφανης γυναίκας που δεν εννοούσε να παραιτηθεί μέχρι να αφήσει και την τελευταία της πνοή. Αγωνιστείτε, συνεχίστε να αγωνίζεστε για ό,τι σας ανήκει, είπε. Όλο αυτό το θέμα ήθελα να συνεχιστεί γιατί δεν αφορά εμένα, αφορά το σύνολο των πολιτών της Ισπανίας που πλήττονται από τη στεγαστική κρίση. Μια συγκλονιστική γυναίκα μέχρι το τέλος της αξιοπρεπού ζωής της. Ο θάνατός της έφερε ακόμα περισσότερο κόσμο στους δρόμους. Όλα αυτά μετά το μήνυμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι θα πρέπει οι πολίτες να κινούνται με λιγότερο με τα δικά τους οχήματα, να καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια για τη θέρμανση και τις ανάγκες τους και γενικά να σφίξουν για άλλη μια φορά το ζωνάρι. Οι πολίτες της Ευρώπης που έχουν βαρεθεί να σφίγγουν το ζωνάρι προφανώς έχουν αρχίσει και βγαίνουν στους δρόμους. Πάμε με ένα τραγούδι όμως να καλωσορίσουμε τον καλεσμένο μας που θα συζητήσουμε αυτή την πολύκροτη δίκη για την θάνατο του Σίβη Βαλιράκη. Μια δίκη που παρά την πρόταση του εισαγγελέα έδρας και του Προέδρου του Δικαστηρίου άφησε με ισχυρή πλειοψηφία αθώους τους δύο ψαράδες που κατηγορούνταν για ανθρωποκτονία για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση του παλιού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, υπουργού, αγωνιστή της κατά της δικτατορίας, του Σίφη του Φαλιράκη.

0: Μανώλης Ποτάκης, ένας εκ των συνηγόρων υποστήριξης κατηγορίας στη δίκη Σύφη Βαλιράκη. Τα λέγαμε πιο πριν, προλογίζαμε τα θέματά μας. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κυρία Πολύσου, πώς είστε?
0: Προσπαθούμε να είμαστε ψύχρεμοι, ήρεμοι, να παρακολουθούμε όσα γίνονται
1: γύρω. Το ίδιο κάνουμε και εμείς.
0: Χθες παρακολουθούσα όλη μέρα εκτός από τις αντιδράσεις της οικογένειας Βαλιράκη και της συζύγου του αείμνης του Σύφη. Άκουσα με πολύ ενδιαφέρον πολλές νομικές απόψεις γύρω από το αποτέλεσμα, την έκβαση αυτής της δίκης, και όλες συνέκλυναν σε μία έκπληξη, διότι εκτός από την εισαγγελική πρόταση καταπέλτη για την ενοχή των δύο κατηγορουμένων, αντίστοιχη ήταν και η θέση του Προέδρου της ΕΔΡΑΣ. Λοιπόν, παρ' όλα αυτά βγήκαμε μία πλειοψηφία. Νομίζω δύο τακτικοί δικαστές και τέσσερις ένορκοι. Αθώοι οι δύο αυτοί οι άνθρωποι.
1: Καταρχήν θέλω να πω ότι στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο, το οποίο αποτελείται από 7 μέλη, τον πρόεδρο και άλλους 6, εκ των οποίων οι 4 είναι λαϊκοί και οι 3 είναι τακτικοί δικαστές, έγινε ένα πραγματικά πρωτοφανές γεγονός. Ύστερα από μια διεξοδική και πλουσιοπάροχα παρεχόμενη ακροαματική διαδικασία, βγήκε σε ένα χρόνο και ένα μήνα περίπου. Ο εισαγγελέας αγόρευε και ανέπτυσε την πρότασή του σε δύο συνεδριάσεις. Δεν ήταν μια τυπική πρόταση ενός εισαγγελέα σε ένα μικτό ορκωτό. Ήταν μια πολύ ουσιαστική και εμπεριστατωμένη πρόταση. Είδαμε λοιπόν τους ενόρκους όλους, οι οποίοι ήταν μπλοκ, μαζί με δύο μέλη του δικαστηρίου, τακτικούς δικαστές, να συντάσσονται με την αθώωση, την πανηγυρική αθώωση, όχι οι αμφιβολίες, την πανηγυρική αθώωση και ένα οξύμορο γεγονός. Ο πρόεδρος του δικαστηρίου, ο οποίος ήταν ο μόνος ο οποίος διεξήγαγε τη διαδικασία και έκανε τις ερωτήσεις, θέλω να σας πω ότι αυτό συμμετείχε μόνο από το δικαστήριο. Μία ένορκος έκανε 2 ή 3 ερωτήσεις όλη τη διάρκεια του έτους που διεξήγεται η διαδικασία αυτή. Και τα δύο μέλη, οι εκ δεξιών και εξ αριστερών του Προέδρου σύνεδροι, γυναίκες δικαστές, η μία δεν έκανε καμία ερώτηση, από ό,τι θυμάμαι, γιατί δεν έχασα καμία συνεδρίαση, κυρία Πολύζου. Και το άλλο μέλος, οι εξ αριστερών του Προέδρου και αρχαιότεροι, ζήτημα να έκανε 1 ή 2 ερωτήσεις και αυτή ελάχιστα. Πρόεδρος λοιπόν που διεξήγαγε όλη τη διαδικασία και συμμετείχε στην κατηναοκραματική διαδικασία, μειοψήφισε. Έχουμε λοιπόν μία
0: πόσο
1: πανηγυρική...
0: Πόσο συνηθισμένο είναι αυτό?
1: Σας πω τώρα. Έχουμε μία πανηγυρική αθώωση των κατηγορουμένων χωρίς αμφιβολίες, που σημαίνει αυτό με απλά λόγια και θέλω να γίνει κατανοητό, ότι δεν απεδείχθη το κατηγορητήριο, το οποίο εμπεριείχεται στο παραπεμπτικό βουλεύμα, χωρίς τις αμφιβολίες οι οποίες είναι πάντα υπέρ του κατηγορουμένου, σας λέω πανηγυρική αθώωση, και από την άλλη μεριά το οξύμορο γεγονός, ο πρόεδρος, ο οποίος ρητά είπε κατά την ανάγνωση, γιατί αυτός ανέγνωσε την απόφαση, το απόσπασμα της απόφασης, είπε δηλαδή ότι το δικαστήριο κατά πλειοψηφία κηρύσσει τους κατηγορούμενους αθώους με μειοψηφούντος του Προέδρου, ο οποίος είχε την άποψη ότι έπρεπε να κηρυχθούν ένοχοι. Λοιπόν, το γεγονός αυτό που με ρωτήσατε, δεν υπάρχει. Ο Νίκος Κωνσταντόπουλος, ο οποίος συμμετέχει κατά το παρελθόν σε πολύ μεγάλες δίκες, είναι 53 χρόνια δικηγόρος, έσπαγε το κεφάλι του, δεν είχε αντιμετωπίσει ποτέ τέτοια περίπτωση. Τώρα, για επί του πρακτέου, η υποστήριξη κατηγορίας εκ του νόμου απαγορεύεται να ασκήσει έφεση. Δικαίωμα εφέσεως έχει μόνο εισαγγελέας.
0: Μόνο εισαγγελέας. Και εσείς θα κάνετε έτοιμα.
1: Ο οποίος είχε μειοψηφίσει. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν ψηφίζει ο εισαγγελέας. Είχε προτείνει στο δικαστήριο με εμπεριστατωμένη πρόταση να κηρυχθούν ένοχοι. Ο εισαγγελέας, όχι όμως αυτός της ΕΔΡΑΣ, ο εισαγγελέας εφετών. Έχει το δικαίωμα, διότι το μεικτό ορκωτό ήταν σε πρώτο βαθμό. Τώρα λοιπόν, όπως το εξετάζουμε, θεωρούμε αδύνατον, διότι ο νόμος ρητά λέει ότι εφόσον υπάρχει μειοψηφία, ο εισαγγελέας εφετών δύναται, πάντα δύναται, να ασκήσει έφεση. Θεωρώ όμως ότι σε μια τόσο πολύκροτη δίκη, στην οποία ο εισαγγελέας πρότεινε την ενοχή, μειοψηφεί ο πρόεδρος, ο οποίος λέει ότι έπρεπε να κηρυχθούν ένοχοι. Και οι ένορκοι μαζί με δύο δικαστές λένε το αντίθετο και έχουμε ένα αποτέλεσμα 6-1. Τα λέω τα πράγματα όπως ακριβώς γίνανε. Εκτιμώ ότι δεν μπορεί παρά να ασκήσει έφεση ο εισαγγελέας εφετών και να αχθεί η υπόθεση στο μεικτό ορκωτό εφετείο Αθηνών, το οποίο είναι πλέον αρμόδιο σε δεύτερο βαθμό να δικάσει την υπόθεση.
0: Αυτή η πεποίθηση πότε θα γίνει βεβαιότητα, δηλαδή πότε θα...
1: Η προθεσμία, ναι, αυτό παρέλειψα να σας πω, η προθεσμία άσκησης της έφεσης είναι δεκαήμερος. Δηλαδή σε 10 μέρες το αργότερο θα ξέρουμε αν έχει ασκήσει ο εισαγγελέας έφεση. Εκτιμώ όμως ότι είναι μονόδρομος να ασκήσει έφεση.
0: Υπάρχει έπεται η δίκη 2 λιμενικών ή κάνω λάθος?
1: Όχι, δεν έπεται, ήταν 30 Σεπτεμβρίου. Εγώ μετέβην στο εγώ μετέβην στο ναυτοδικείο, όπου το δικαστήριο ανέβαλε αορίστως για το αμετάκλητο, σύμφωνα με το άρθρο 59 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, μέχρι την έκδοση αμετακλήτου αποφάσεως στην κύρια δίκη, δηλαδή δική μας.
0: Η μία δίκη συμπαρασύρει την άλλη, η μία εκδίκηση.
1: Ακριβώς, σωστό είναι αυτό.
0: Άρα και τώρα, οπότε αν σε περίπτωση δεν ασκηθεί...
1: Αν θέλετε τώρα τη δική μου εκτίμηση,
0: ναι.
1: Κατανοώ, η εκτίμησή μου είναι ότι η υπόθεσή μας έχει πολύ δρόμο ακόμα. Έχει πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα το οποίο θα ακολουθήσει και θα είναι σε κρεμότητα, διότι είμαι σίγουρος σχεδόν ότι θα ασκηθεί η έφεση. Δεν θέλω να βάλω στο μυαλό μου κάτι διαφορετικό. Και μετά την καθαρογραφή της αποφάσεως που θα πάρει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, θα προσδιοριστεί και σε δεύτερο βαθμό στο ορκωτό εφετείο Αθηνών
0: η εκδίκαση.
1: Σε μηδενική βάση πλέον.
0: Το έχουμε δει να συμβαίνει σε υποθέσεις αυτό, βέβαια.
1: Βεβαίως. Η υπόθεσή μας έχει πολλές ανατροπές. Εμείς είμαστε πεπισμένοι τι έχει συμβεί. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι έχει συμβεί. Είμαστε μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα νομικών. Τι να σας πω, και ο Νίκος ο Κωνσταντόπουλος, σας είπα 53 χρόνια, και η συνάδελφος και πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, πάρα πολύ δυναμική, χειρίστηκε πάρα πολύ καλά την υπόθεση και οι υπόλοιποι. Νομίζω ότι αυτό που έγινε ήταν, γιατί πρέπει να ασκούμε κριτική στις αποφάσεις, ήταν πραγματικά εξωφρενικό.
0: Μάλιστα. Επομένως, κύριε Βετάκη, και η οικογένεια διατύπωσε...
1: Η οικογένεια είναι συνηθισμένη σε αυτά, η οικογένεια του Σύφτου Βαλιράκη, ο οποίος πραγματικά ήταν ασυμβίβαστος, ατρόμητος και έχει υποστεί πολλά κατά το παρελθόν. Και αυτή τη φορά, λοιπόν, είναι η συνηθισμένη οικογένεια. Βρεγμένος τη βροχή δεν τη φοβάται, θα παλέψει μέχρι τέλος για τη δικαίωση.
0: Μάλιστα. Κύριε Φωτάκη, θα μιλάμε, θα συνεχίσουμε καλύτερα με αυτήν την υπόθεση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Πιστεύω
0: για την
1: ενημέρωση. Πιστεύω ότι έγινε κατανοητό.
0: Απολύτως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, είχαμε την κακοκαιρία που είχε βεβαίως καταστροφικές συνέπειες σε περιοχές του Ρεθύμνου, του Ηρακλείου και της Ιεράπετρας. Μέσα σε αυτά υπάρχει πάντα και κάτι θετικό. Γέμισαν τα υποδομές του νερού, τα φράγματα. Αυτό είναι καλό. Ταυτόχρονα όμως έχει ξεκινήσει και μια συζήτηση για την ανάγκη συντήρησης και καλύτερης προετοιμασίας, μια συντήρησης δηλαδή διαχρονικής των θηροφραγμάτων από το φράγμα Ποσελέμη, γιατί αν είχαν καλύτερη ανθεκτικότητα, ήταν, λένε κάποιοι άνθρωποι, καταγγέλνουν κάποιοι κάτοικοι, θα ήταν πιθανό να είναι μικρότερη ζημιά, η τεράστια ζημιά στο οροπέδιο, στο οροπέδιο του Λασιθίου, που πλημμύρισε θάβοντας τόνους κυπευτικών και πατάτας. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, τον κύριο Άρη Παπαδογιάννη. Τον ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκρισή του. Καλημέρα, κύριε Παπαδογιάννη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Έχουμε τα καλά, έχουμε τα κακά. Είχαμε μια κακοκαιρία που δυστυχώς κατέληξε στην απώλεια ενός ανθρώπου καταρχάς, στο Ρέθυμνο. Έχουμε πάρα πολλές ζημιές. Έχουμε ζημιές και στην παραγωγή. Έχουμε νερό στα φράγματα. Και έχουμε και μία ανάγκη επαναποτίμησης των υποδομών προκειμένου η αντιπλημμυρική προστασία, δεδομένης και της κλιματικής κρίσης, ίσως να επιταχυνθεί.
1: Είναι γεγονός ότι αντιμετωπίσαμε ένα φαινόμενο πρωτοφανές για τα τελευταία 20 χρόνια. Και θέλω να πω με αυτό. Η ένταση και τα ποσοστά, να το πούμε έτσι, της βροχής ήταν πρωτοφανή ιδιαίτερα σε κάποιες συγκεκριμένες περιοχές. Και αυτό αφορά περισσότερο το Λασίθι. Ήταν περιοχές οι οποίες δοκιμάστηκαν πραγματικά από την κακοκαιρία. Ένα μικρό παράδειγμα, να πω ότι στο οροπέδιο Λασιθίου η ένταση της βροχής, τα ποσοστά δηλαδή, τα χιλιοστά έφτασαν τα 600. Είναι κάτι το οποίο δεν θυμάται κανείς τις δύο τελευταίες δεκαετίες, σε αυτή την ένταση και σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα που συνέβη. Αυτό βεβαίως είχε πολύ μεγάλες επιδράσεις στις καταστροφές που γίνανε στο να πλημμυρίσει το οροπέδιο Λασιθίου και βεβαίως ο αγροτικός τομέας, ο πρωτογενής τομέας να υποστεί μια πολύ σοβαρή ζημιά, αφού επί της ουσίας η παραγωγή έχει χαθεί. Όπως είπατε όμως και εσείς, σε αυτό το φαινόμενο υπάρχουν και οι θετικές αποτιμήσεις. Δηλαδή, τη στιγμή που συζητούσαμε το πώς θα ενισχύσουμε το υδατικό, να το πω έτσι, απόθεμα, τη στιγμή που συζητούσαμε για τη λειψιδρία και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν, να θυμίσω τα δύο τελευταία χρόνια που λέγαμε το νερό νεράγι, ήρθε αυτό το φαινόμενο, έχοντας μέσα στα καταστροφικά, να το πω έτσι, αποτελέσματα και κάποια θετικά. Θετικά που έχει να κάνει με την ενίσχυση των φραγμάτων και του υδατικού αποθέματος. Ήδη θέλω να πω ότι τώρα που μιλάμε καθημερινά υπάρχει μια εισδροή μέχρι και σήμερα στο φράγμα Ποσελέμη περίπου του 1.250.000 κυβικών ημερησίως. Δηλαδή έχουμε μια εισδροή περίπου, αυτό είναι σημερινή μέτρηση, περίπου στις 52.000 κυβικά. Και να πω ότι αποτέλεσμα αυτής της κακοκαιρίας είναι να έχουμε μία εισδροή, να έχουμε μία ενίσχυση στον ταμιευτήρα της τάξης των 9 εκατομμυρίων περίπου 200.000 κυβικών. Σήμερα λοιπόν που μιλάμε και ενώ συνεχίζεται, προσέξτε, η ροή προς τον Ποσελέμη, έχουμε 18.620.000 κυβικά τώρα που μιλάμε σήμερα. Αυτό πώς μεταφράζεται? Μεταφράζεται ότι θα υπάρχει επάρκεια νερού να τροφοδοτήσουμε μέχρι και το καλοκαίρι του 29, το Ηράκλειο, τη Χερσόνησο και τον Άγιο Νικόλαο.
0: Θεωρείς αυτά να σημαίνει ότι δεν πρέπει να γίνεται λελογισμένη χρήση?
1: Αυτό είναι
0: γραφού,
1: πολύ βασικό,
0: γιατί...
1: που είπατε είναι πολύ βασικό, γιατί πια τα φαινόμενα είναι επαναλαμβάνονται. Δεν είναι ότι πρέπει να επαναπαυθούμε γιατί αυτή τη στιγμή ενισχύσαμε τα φράγματά μας. Θα πρέπει η χρήση να είναι λελογισμένη, όπως είπατε κι εσείς, γιατί
0: να προσέχουμε για να έχουμε.
1: Ακριβώς. Και την ίδια στιγμή τώρα στο Ρέθυμνο, στο φράγμα ποταμό Σαμάρι, έχουμε περίπου 21 εκατομμύρια κυβικά μέσα στον ταμιευτήρα. Τη στιγμή που η χωρητικότητα του φράγματος είναι 22,5 εκατομμύρια κυβικά. Δηλαδή είμαστε κοντά στην υπερχείληση, στην υπερχείληση του φράγματος. Και την ίδια στιγμή, αν θέλετε να έρθουμε πιο δυτικά, η λίμνη του Κουρνά έχει αυξήσει περίπου κατά ένα μέτρο, μιλάω για ύψος, τα ποσοστά της, και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό, όπως και οι πηγές πιο δυτικά τώρα εδώ στα Χανιά, των Μεσκλών, έχουν ανοίξει. Αυτά είναι τα θετικά, να πούμε, αποτελέσματα αυτής της κακοκαιρίας. Όμως επαναλαμβάνω ότι υπέστησαν πολύ μεγάλες καταστροφές, ειδικά στο οροπέδιο Λασιθίου. Φανταστείτε τώρα ότι στο οροπέδιο Λασιθίου, με μετρήσεις, ο όγκος του νερού ξεπέρασε τα 17 εκατομμύρια. Αυτό είναι κυριολεκτό κάτι πρωτοφανές, και εδώ αυτό δίνει απαντήσεις σε κάποιες συζητήσεις που γίνονται και που έγιναν, κατά πόσο λειτουργήσαν τα αποστραγγιστικά, να το πούμε έτσι, τεχνικά που έχουν να κάνουν με τον αποσελέμη και τη σύραγγα οροπεδίου κτλ. Δεν είναι το δυνατόν, κυρία Πολύζου, σε καμία περίπτωση, τεχνικώς, εάν ακόμα και στο πικ, επιτρέψτε μου την έκφραση, να λειτουργούσαν τα τεχνικά της σύραγγας και του αποσελέμη, να απορροφήσουν αυτά τα ποσοστά βροχής και αυτό τον όγκο νερού. Να πω κάτι, ότι το maximum των δυνατοτήτων της υποδομής που λέγεται αποσελέμης στο θέμα της αποστράγγισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ξεπεράσει τα 2,2 εκατομμύρια κυβικά.
0: Ναι, το Μέτεο Τζιάρι υπολογίζει ένα στρέμμα, ένα τόνος νερού.
1: Πώς μπορούσε λοιπόν 17-18 εκατομμύρια κυβικά να απορροφηθούν από το φράγμα, από το θυρόφραγμα, από τη σύραγγα και από όλα αυτά. Η στιγμή που δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τα 2,2 εκατομμύρια. Είναι κάτι λοιπόν το οποίο είναι απλά μαθηματικά, έτσι, που αποδεικνύει ότι αυτό δεν ισχύει. Και πρέπει να σταθούμε στο εξής. Την αξία του φράγματος αποσελέμη στο θέμα της ανάσχεσης του πλημμυρικού φαινομένου. Δηλαδή, όταν αυτή τη στιγμή έχουμε εμείς στον ταμιευτήρα ενισχύσει, μια ενίσχυση της τάξης σήμερα που μιλάμε των 9.200.000 κυβικών, αυτό τι δείχνει? Δείχνει ότι ο ταμιευτήρας και το σύστημα όλο αυτό, το αποστραγγιστικό, δούλεψε πάρα πολύ καλά. Θα πω κάτι άλλο που πρέπει να το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας και που εμείς, σαν υπεύθυνοι της διαχείρισης αυτής της υποδομής, δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να μελήσουμε. Πάνω απ' όλα θα πρέπει να ξέρουμε ότι το μέγιστο, φανταστείτε σήμερα, ας πούμε, έχουμε μία ενίσχυση 52.200 κυβικών την ώρα. Συνεχίζεται αυτή τη στιγμή η ροή στα 52.200 κυβικά. Τη στιγμή που το maximum δεν μπορεί να ξεπεράσει τις 53.000. Όμως αυτό θα πρέπει ο καθένας να καταλάβει ότι μία εγκατάσταση που διανύει και το 11ο έτος της λειτουργίας της, που δεν είναι δηλαδή ολοκένουργια, επιτρέψτε μου την έκφραση, δεν μπορεί να λειτουργεί συνεχώς στο πικ. Είναι θέματα ασφάλειας, είναι θέματα πρωτοκόλων που διέπουν τη λειτουργία αυτής της εγκατάστασης. Και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να λειτουργούμε πάνω σε μια βάση πάνω απ' όλα ασφάλειας.
0: Κύριε Παπαδονιάννη, ήσασταν πολύ πολύ σαφείς, νομίζω το δώσατε πολύ παραστατικά. Ελπίζουμε να γίνονται, να υπάρχουν οι πόροι για την σωστή συντήρηση των υποδομών, τόσο συγκέντρωσης υδάτων όσο και των θηροφραγμάτων και τα λοιπά, γιατί όλα είναι απαραίτητα, δηλαδή κάθε τι, το λέτε και εσείς, δεν είναι ένα καινούργιο έργο, κάθε τι θέλει και τη συντήρησή του και τον αξιγνωρισμό του. Υπάρχουν τέτοιοι πόροι, και με αυτό να κλείσουμε, γιατί έπρεπε ήδη να έχω πάει σε δελτίο ειδήσεων.
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως, εμείς επενδύσαμε την περσινή περίοδο πάρα πολλά χρήματα στα θέματα συντήρησης αυτών των υποδομών. Το λέω ειλικρινά, αυτά αποτυπώνονται και μέσα από τον προϋπολογισμό μας, είναι σαφές. Αυτό που μένει και πρέπει να τονίσουμε είναι κατά πρώτον η συμμετοχή στην εξίσωση των καταναλωτών, που πρέπει να γίνεται με πολύ προσεκτικό τρόπο. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, ότι έχουμε υποχρέωση να μην σταματήσουμε εδώ, να προχωρήσουμε στη δημιουργία νέων υποδομών και αντιπλημμυρικών έργων, ώστε να μην αντιμετωπίζουμε τέτοια θέματα.
0: Αυτό θα είναι το αντικείμενο της επόμενης κουβέντας μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για το χρόνο σας. Να είστε καλά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
2: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος παράλληλα στη σημασία που αποδίδει η Αθήνα στην αμερικανική στήριξη του έργου. Έκανε λόγο για θετικό αποτύπωμα της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο, που όπως είπε έγινε στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου ΗΠΑ, μια θεσμοθετημένη διαδικασία ενίσχυσης των διμερών σχέσεων με έντονη αμυντική και πολιτικοδιπλωματική διάσταση, αλλά που επεκτείνονται πλέον και σε ζητήματα ενέργειας, διασυνδεσιμότητας και επενδύσεων. Ως προς τα αμυγός αμυντικά ζητήματα, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε την πολιτική επιλογή της πατρίδας μας ως προς τους αμυντικούς εξοπλισμούς, διατηρώντας πάντα ένα στρατηγικό ποιοτικό πλεονέκτημα ως προς τις προμήθειες. Εκεί ακριβώς εντάσσεται, πρόσθεσε στη συνέντευξή του, και η επιλογή μας να αποκτήσουμε τα αεροσκάφη F-35 μαζί με τα πιο σύγχρονα όπλα που μπορεί να τα συνοδεύουν. Η αναβάθμιση των F-16 και η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών επιβεβαίωσε το πολύ στενό πλαίσιο αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Για τα περί δημοσιονομικής ευελιξίας στην Ευρώπη, ο κύριος Μητσοτάκης σημείωσε ότι εδώ συγκρούονται δύο διαφορετικές προτεραιότητες. Από τη μία, η ανάγκη να στείλουμε ένα μήνυμα στις αγορές ότι δεν ξεφεύγουμε δημοσιονομικά, και από την άλλη, η ανάγκη να στηρίξουμε την κοινωνία με ίδιους πόρους αλλά με μία λελογισμένη ευελιξία. Πιστεύω, είπε, ότι θα καταλήξουμε να εξασφαλίσουμε κάτι πρόσθετο, αλλά αν λάβει κανείς και υπόψη την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά ομολόγων, πιστεύω ότι δεν θα είναι κάτι το οποίο θα είναι δραματικό. Πρέπει να εξαντλήσουμε τη θητεία μας και να κριθούμε συνολικά για το έργο μας στο τέλος της τετραετίας. Δεν μπορούμε να μιλάμε για σταθερότητα και εμείς οι ίδιοι να προκαλούμε μία αναταραχή με πρόωρες εκλογές, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Απάντησε κατηγορηματικά όχι στο ενδεχόμενο ανασχηματισμού. Με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, συνεχίζονται σήμερα οι συζητήσεις στο Λουξεμβούργο με τις συνεδρίες του ECOFIN. Στη χθεσινή συνεδρία του Eurogroup δόθηκε έμφαση στη δημοσιονομική σύνεση, καθώς αυξάνονται οι αποδόσεις των ομολόγων και παραμένουν υψηλές οι τιμές της ενέργειας. Ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, τόνισε την ανάγκη προστασίας πολιτών και επιχειρήσεων από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να διακυβεύεται η δημοσιονομική αξιοπιστία. Επιφυλακτικός απέναντι σε νέες δημοσιονομικές ευελιξίες εμφανίστηκε από το Λουξεμβούργο Επίτροπος Οικονομίας Βάλτης Ντομπρόφσκης, καλώντας τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης να επιδείξουν δημοσιονομική σύνεση. Δεμένα και ακινητοποιημένα παραμένουν τα ΚΑΕ και στα λιμάνια, ενώ κλειστές παραμένουν οι ιχθυόσκαλες, με τους αλίες να συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, αντιδρώντας τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για την ενίσχυση της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου. Οι αλίες χαρακτηρίζουν ανεπαρκή τα μέτρα και προειδοποιούν ότι αν δεν υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση στα αιτήματά τους, θα προχωρήσουν σε νέες μορφές κινητοποιήσεων. Ο Πρωθυπουργός, κατά τη συνάντηση με αλίες στην Αρναία Χαλκιδικής, δεσμεύθηκε για την περαιτέρω οικονομική ενίσχυση του αλιευτικού κλάδου. Συναγερμό στο κέντρο της Θεσσαλονίκης το πρωί μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα του 5ου ορόφου πολυκατοικίας. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και απεγκλώβησαν μια γυναίκα που έχει υποστεί εγκάβματα. Ένας 28χρονος και μία 24χρονη έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα στη λεωφόρο Θηβών στο ύψος του Ρέντι, όταν μοτοσικλέτα εξετράπη τις πορείες της. Αδιευκρίνιστες παραμένουν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο. Καθοριστική κατάθεση που πρόκειται να δώσει σήμερα στον ανακριτή κόρη των δύο κατηγορουμένων γιατρών για την εξέλιξη της υπόθεσης του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη. Η μαρτυρία της θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αναμένεται να διευκρινίσει αν είχε υποβληθεί και η ίδια στην επίμαχη θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Με τηλεκπαίδευση θα πραγματοποιούνται από σήμερα τα μαθήματα στα σχολεία της Γκράβας. Όπως υπογράμμισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάριος Δούκας, η ασφάλεια των μαθητών είναι αδιαπραγμάτευτη. Προηγήθηκε ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αναστολή της λειτουργίας λόγω της έντονης οσμής αερίου.
2: Ο καιρός.
3: Νέα μικρή άνοδο της θερμοκρασίας αλλά και βροχές με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και τα βορειοδυτικά. Ως 29 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Dollar to make.
1: Got it, μωρέ, got it.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη. Εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες, είδη κήπου. Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 2821 073 500. Do you want it? We got it.
3: Παρουσιάζομαι στην πρωινή αναφορά, κύριε Δικητά, για να αιτηθώ πενθήμερης αδείας.
4: Γιατί, παιδί μου?
3: Γιατί μετακομίζω, κύριε Λοχαγέ.
4: Και δεν ξέρεις τους fast movers? Σε 5 ώρες έχεις μετακομίσει. 10 μέρες φυλακή για να μάθεις, να ξέρεις.
5: Fast Movers, νούμερο 1 εταιρεία μετακομίσεων και μεταφορών στην Ελλάδα. Αναλαμβάνει τη συσκευασία, μεταφορά και αποθήκευση. Με έμπειρο προσωπικό, ανυψωτικά μηχανήματα και ολοκληρωμένες λύσεις για να μην κάνεις τίποτα.
6: Fast Movers Χανίων, Θωμάς Μαυρουδής. Προφήτηλια 27, Χαλέπα. Τηλέφωνα 28210-51077 και 6944-287789.
4: Εύκολα και γρήγορα, χωρίς να κάνεις τίποτα.
5: Fast Movers. Και κάνεις ζωάρα.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
8: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.

Ώρα των Σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

0: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 9 και 10 πρώτα λεπτά και ακούτε το Παγκρίτη Αδελφή Ειδήσεων από την ΕΡΤ Χανίων. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Βάιος Χειμώνας, στο μικρόφωνο Κατερίνα Πολύζουν. Σήμερα θα διεξαχθεί στα Χανιά η συνάντηση αντιπροσωπείων Ελλάδας και Τουρκίας για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Των δύο αντιπροσωπείων θα ηγούνται ο πρέσβης Θεοχάρης Λαλάκος και ο υφυπουργός εξωτερικών Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάη. Αντιστοίχως της εκατέρωθεν αντιπροσωπείας μετέχουν επίσης ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων. Η καταδίκη του 56χρονου σήμερα Χανιώτη αξιωματικού της ελληνικής αστυνομίας και πρώην Προέδρου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων αποφάσισε αργά το μεσημέρι της Πέμπτης το τριμελές αφετείο κακουργημάτων Κρήτης, επαναλαμβάνοντας την πρωτόδικη απόφαση και επιβάλλοντας ποινή 8 ετών και 6 μηνών κάθριξης χωρίς αναστολή, καθώς και 21.000 ευρώ χρηματικό πρόστιμο. Σύμφωνα με τον ιστότοπο zarpanews.gr, το δικαστήριο έκρινε τον πρώην διοικητή του τμήματος στοχεία ΒΟΑΚ ένοχο για εκβίαση κατά επάγγελμα, κατά συλλογή κατά εξακολούθηση, δωροληψίες και βία κατά αστυνομικών υπαλλήλων, χωρίς να τον αναγνωρίσει κανένα ελαφρυντικό, ακολουθώντας την καταδικαστική εισαγγελική πρόταση. Ωστόσο, ο 56χρονος είχε ευνοϊκότερη μεταχείριση ως προς την ποινή, καθώς σε πρώτο βαθμό το Φεβρουάριο του 2025 του είχε επιβληθεί 11 ετής κάθαρξη και 25.000 ευρώ χρηματική ποινή. Στην εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας

Ελλάδας προχώρησαν οι αρχές, μέλη της οποίας φαίνονται να είχαν αναπτύξει συστηματική δράση σε ζωοκλοπές και κλοπές κουδουνιών αγωπροβάτων στην ευρύτερη περιοχή του Λασιθίου, ενώ σύμφωνα με αστυνομικές έρευνες, μέλη της ίδιας ομάδας φέρονται να εισέπραταν παράνομοι επιδοτήσεις. Για την εξάρτηση εγκληματικής ομάδας που είχε τρομοκρατήσει με δράση περιοχές όπως το Οροπέδι του Καθαρού, η Τάπε στο Βραχάσι και το Πάνω Μαραμπέλο, πραγματοποιήθηκε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση που κατέληξε στη σύλληψη 5 ημεδαπών ηλικίας 22, 24, 23, 28 και 50 ετών, οι οποίοι φέρονται να είναι τα μέλη της ομάδας με πλούσια δράση σε ζωοκλοπές και όχι μόνο. Νέες ρογμές σε σπίτια στο Μαγαρικάρι Ηρακλείο μετά τις βροχές της περασμένης εβδομάδας. Το έδαφος φαίνεται ότι εξακολουθεί να κινείται και η αγωνία των κατοίκων του χωριού του Δήμου Φεστού μεγαλώνει κάθε φορά που δυναμώνουν οι βροχές. Είναι ένα φαινόμενο που μετρά δεκαετίες με το δυτικό τμήμα του χωριού να εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Ο δήμαρχος της περιοχής, Γρηγόρης Νικολιτάκης, ανέφερε ότι το φαινόμενο συνεχίζεται και εξελίσσεται από τη στιγμή που δεν γίνονται οι ανάλογες παρεμβάσεις. Σπίτια που είχαν πέρυσι επισκευαστεί φέτος έχουν παρουσιάσει νέες ρογμές. Αθώοι με ισχυρή πλειοψηφία κρίθηκαν από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο οι δύο ψαράδες που κατηγορούνται για τροποκτονία από πρόθεση σε βάρος του Σύφη Βαλιράκη τον Ιανουάριο του 2021. Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος, ο οποίος είχε εισηγηθεί την καταδίκη των δύο κατηγορουμένων, το δικαστήριο με πλειοψηφία 6-1 κηρύσσει αθώους αμφότερους κατηγορούμενους. Την απόφαση της να συνεχίσει τη δικαστική μάχη για την υπόθεση του θανάτου Σύφη Βαλιράκη διατύπωσε η σύζυγός του, Μίνα Παπαθεοδόρου Βαλιράκη, αμέσως μετά την απόφαση που οδήγησε στην αθώωση των κατηγορούμενων ψαράδων. Στην πρώτη δημόσια τοποθέτησή της μετά την ετοιμιγορία, η Μίνα Βαλιράκη έκανε λόγο για παρακράτος και συγκάλυψη. Με ικανοποίηση και συγκίνηση δέχτηκαν την αθωτική απόφαση του, για τους ίδιους στο μονομελές πρωτοδικείο των Χανίων τα δύο ζευγάρια Ούγγρων υπηκών που συνελήφθησαν την Τετάρτη στην περιοχή του Μουζουρά Ακροτηρίου με την κατηγορία ότι φωτογράφησαν πολεμικά αεροσκάφη. Τροχαίο με τραυματισμό σημειώθηκε λίγο πριν τις 12 χθες το μεσημέρι στην οδό Αγίων Αποστόλων στον Κουπέ, όταν πηγανάκι συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Τραυματίστηκαν οι επιβάτες, μια γυναίκα και ένας άντρας, της μηχανής. Στην Κρήτη αναμένεται να βρεθεί ενδεχόμενη Δευτέρα ο Αλέξης Τσίπρας με την επίσκεψή του να επικεντρώνεται στις περιοχές που επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ημερών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος Ελλάς θα επισκεφθεί τις περιοχές αυτές προκειμένου να έχει εικόνα από κοντά για το μέγεθος των καταστροφών και τις ανάγκες που έχουν προκύψει. Τον Αλέξη Τσίπρα αναμένεται να συνοδεύσει πολυμελές κλιμάκιο του κόμματος, ενώ κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην Κρήτη προβλέπονται επαφές με εκπροσώπους τοπικής αυτοδιοίκησης, αρμόδιους φορείς αλλά και κατοίκους των πληγισσών περιοχών. Οι ΔΕΠ Ρεθύμνου της Νέας Δημοκρατίας διοργανώνουν διευρυμένη νομαρχιακή συνέλευση το Σάββατο 10 Οκτωβρίου σε 6.30 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Αχίλλειον Παλάς στο Ρέθυμνο, παρουσίας του βουλευτή Ρεθύμνου Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Κεφαλογιάννη. Ολική καταστροφή της φετινής παραγωγής σε μεγάλο μέρος του οροπεδίου Λασιθίου περιγράφουν οι αγρότες της περιοχής μετά την πρόσφατη κακοκαιρία που προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες στον κάμπο. Την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου την περιοχή επισκέφθηκε κλιμάκιο του ΚΚΕ, επικεφαλής των βουλευτή και μέλος της Επιτροπής Περιοχής Κρήτης του κόμματος Μανώλη Συντιχάκη, μαζί με τη Ρένα Ταλαβέρου Καρύδη. Ο κ. Συντιχάκη συνεντέχει με εκπροσώπους του Αγροτικού Συλλόγου και του Αγροτικού Συνεταιρισμού Οροπεδίου. Ενέφερε ότι το κόμμα θα στηρίξει τη διεκδίκηση των αγροτών για 100% αποζημίωση με βάση την πραγματική παραγωγή αλλά και τον επανασχεδιασμό της αντιπλημμυρικής προστασίας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα θηροφράγματα προς τα φράγμα από Σελέμη, υποστηρίζοντας ότι απαιτείται η αναγκαία συντήρησή τους. Τα πολλά προβλήματα και τις ελλείψεις ανθρώπινου αδρομικού στα νοσοκομεία Χανίων και Ρεθύμνου αναδεικνύει με ψήφισμά του το Τεχνικό Επιμελητήριο Τμήμα Δυτικής Κρήτης. Τα νοσοκομεία Χανίων και Ρεθύμνου κατιούνται όρθια με την εξάντληση των εργαζομένων του. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασαν ίδιοι στη συνέντευξη τύπου, στα ΤΕΠ του νοσοκομείου Χανίων υπηρετούν 2 γιατροί. Η παθολογική που το 2021 είχε 12 παθολόγους λειτουργεί με 4 και η πληρότητά της ξεπερνά συχνά το 120%. Στη ΜΕΘ μένουν και νέες 12 οργανικές θέσεις. Περίπου 2.400 συμπολίτες μας περιμένουν χειρουργείο. Στην καθαριότητα εργάζονται 30 αντί για 70 άτομα και το νοσοκομείο δεν έχει φύλαξη. Στο Ρέθυμνο
επισημαίνεται στο ψήφισμα, το μοναδικό νοσοκομείο του νομού υπηρετούν 64 γιατροί, ενώ οι οργανικές θέσεις είναι 92. Νέα τηλεφωνική απάτηση βάρος ηλικιωμένης καταγγέλθηκε στον Θραψανό του Δήμου Μηνώα Παιδιάδας με θύμα μια 90χρονη, η οποία πίστεψε τον ισχυρισμό επιτίδιων που της τηλεφώνησαν εκ μέρους του ΔΕΔΕΑ ότι στο σπίτι της υπάρχει ραδιενέργεια. Η 90χρονη πίστεψε τα όσα της είπαν και ακολουθώντας τις οδηγίες τους έβγαλε από το σπίτι της μία τσάντα μέσα στην οποία υπήρχαν 15.000 ευρώ προσωπικά της αντικείμενα, δύο τηλεκοντρών και ένα πιεσόμετρο. Για αναβολή του διαγωνισμού της 15ης Οκτωβρίου για το ψυγείο σε ένα απόλυτα εφικτό στόχο, μίλησε το μεσημέρι της 5ης στο Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας Χανίων ο Δήμαρχος Παναγιώτης Μανδυράκης. Ο κ. Μανδυράκης ενημέρωσε τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας για τη συνάντηση της 3ης με τη διοίκηση της ΕΤΑΔ και δήλωσε την επίθεση ότι ο διαγωνισμός δεν θα προχωρήσει και θα μπορέσει να ξεκινήσει διαπραγμάτευση για την παραχώρησή του στο Δήμο Χανίων. Ανέφερε επίσης πως η ΕΤΑΔ εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομικών και προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθεί η πολιτική διεκδίκηση. Σε τροχιά υλοποίηση μπαίνει το έργο για την αντιμετώπιση της διάβρωσης στο παραλιακό μέτωπο των Γουβών. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Ζαχαρία Δοξαστάκη, την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να προχωρήσει η ανάθεση εργολαβίας από την περιφέρεια Κρήτης μετά την έγκριση από το ερμόδιο Υπουργείο πίστοσης ύψους 500.000 ευρώ. Ερώτηση προς τον Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών Χρήστο Δήμα σχετικά με την κυκλοφορία στο δρόμο προς το αεροδρόμιο Χανίων κατέθεσε ο Αλέξανδρος Μαργογεννάκης. Συγκεκριμένα, ο Χανιώτης βουλευτής Νέας Δημοκρατίας τόνισε ότι σε όλη τη διαδρομή ισχύει η απαγόρευση στροφής προς τα αριστερά, έχει με συνέπεια να έχουν δημιουργηθεί σημαντικές δυσκολίες για τους κατοίκους αλλά και τους επαγγελματίες. Σε πολλές περιπτώσεις, κατά τη διάρκεια της καθημερινότητας, χρειάζεται να διασχίσουν αρκετά χιλιόμετρα από και προς την οικία τους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον χρόνο και τις δαπάνες τους. Ο Δήμος Πλατανιά ενημερώνει τους παραγωγούς της Δημοτικής Κοινότητας Παλαιών Ρουμάτων στη Δημοτική Ενότητα Βουκολιών και των Δημοτικών Κοινοτήτων Πραζές, Έμπρωνα και Λάκων της Δημοτικής Ενότητας Μουσούρων, οι οποίοι πέσαν σε μιας καλλιέργειές τους από την ανεμοθύελα και την πλημμύρα της 3ης και 4ης Οκτωβρίου, ότι μπορούν να αποβάλουν δήλωση ζημιάς στους ανταποκριτές του εργάους και τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες. Και ο καιρός, έθριος αναμένεται να είναι ο καιρός στην Κρήτη, με κατόπους νεφώσεις. Οι άνεμοι πνέουν από δυτικές νοτιοδυτικές διευθύνσεις 2 με 3 και τοπικά 4 μποφόρη. Θερμοκρασία κυμαίνεται από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Εδώ για κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η Παγκρήτη ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε, μας ακούσατε.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Εδώ είμαστε. Ελθανίων, πάντα κατρέχει στην Κρήτη. Ναι, καλά έκανε η φίλη μας η Ευρωδίτη, δεν είναι 7 Οκτωβρίου, 9 είναι. Συγχωρέστε μας, γρήπη και ξενύχτη, κατέληξαν στο Σαρτάν. 9 το Οκτώβριο λοιπόν, είναι ο Βάιος Χειμώνας στις ρυθμίσεις των ήχων, στην ηλεκτρονική επεξεργασία το ρεπορτάζ, η Κατερίνα Πολύζου στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια την παρουσία της εκπομπής και στα μουσικά ακούσματα. Από τους 104,6 FM εκπέμπεται το πρόγραμμά μας, όπως επίσης από τους 1512 στα μεσαία, αλλά και από το διαδίκτυο www.rteco.gr ή και ρεπορτάζ στο www.rtnews.gr. Να στείλω και ένα μήνυμα σε όσους δηλώνουν με μεγάλη καλοσύνη ότι Πολύζουν πολύ καλή δημοσιογράφος, πολύ έντιμη. Δεν έχει ποτέ της εμπλακής σε σκάνδαλα και καιροσκοπικές στάσεις, γι' αυτό και δεν τη διαβάζουν. Να τον διορθώσω όμως, γι' αυτό και δεν μ' ακούνε, θα θέλατε να πείτε, αλλά προφανώς επειδή είστε άλλες γραμμές και ούτε μ' ακούτε ούτε με διαβάζετε. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Δημοσκόπηση στα Χανιά Δικανέα για το Δήμο Χανίων. Είναι το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης, παρουσιάζεται στο σημερινό πρωτοσέλιδο της τοπικής μας εφημερίδας. Ένας άλλος δήμαρχος, αλλά ποιος. 32,7% επιθυμεί αλλαγή στο τιμόνι του Δήμου και 26,8% επανεκλογή Σμανδυράκη. Δυνατά στο κάδρο των υποψηφιότητων, ο νευρολόγος Γιώργος Γεωργακάκης. Σιγά σιγά με τον χρόνο, εκτός από τις πολιτικές δημοσκοπήσεις εν ώψη των εθνικών εκλογών, είναι βέβαιο ότι αρχίζουν να διατυπώνονται και οι δημοτικές και περιφερειακές τάσεις.

Έχουμε μία εξέλιξη δικαστική. Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων απέρριψε χθες το αίτημα αναστολής εκτέλεσης ποινής του 52χρονου καθομολογία δράστη της δολοφονίας του Παντελή Δουροντάκη στα Χανιά το 18. Η υπόθεση βρίσκεται στον Άριο Πάγο. Ο 52χρονος εχθές επικαλέστηκε τα 4 ανήλικα παιδιά του και ειδικά ότι οι 2 από αυτά αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα κτλ. Όπως και να έχει, ήταν τόσο ανατυχιαστική αυτή η υπόθεση, να υπενθυμίσουμε ότι το θύμα ήταν 3 μήνες, για 3 μήνες θεωρούνταν αναγνωούμενος και τον βρήκαν θαμμένο σε μάντρα σε λάκκο 5 μέτρων μαζί με το αυτοκίνητό του. Η δεύτερη υπόθεση που παρακολούθησε το ZARPA News, που κάνει πολύ καλό δικαστικό ρεπορτάζ, αφορά στον πολύ γνωστό στην τοπική κοινωνία πρώην αστυνομικό, πρώην πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων και πρώην διοικητή τροχέας ΒΟΑΚ. Εντάξει, τα 11 χρόνια έγιναν 8 στο δικαστήριο και από 25.000 ποινή πήγε στο 21, αλλά κρίθηκε ένοχος για την για σειρά αδικημάτων, εκβίαση κατά επάγγελμα, κατά συρροή και κατά εξακολούθηση, δωροληψίες και βία κατά αστυνομικών υπαλλήλων χωρίς να τονωρηθεί κανένα ελαφρυντικό στοιχείο. Διαβάζοντας την απολογία του, όπως οι συναδελφοί μας την έχουν αποτυπώσει, λίγο πολύ ο κατηγορούμενος δήλωσε άγνοια για τα πάντα. Δηλαδή, στο ερώτημα γιατί έπαιρνε χρήματα για να δίνει πίσω πινακίδες και να σβήνει πρόστιμα, είπε ότι εγώ δεν ξέρω τίποτα. Έβρισκα χρήματα στο γραφείο μου και δεν ξέρω πού βρισκόταν τα χρήματα. Αυτό το καταλαβαίνουμε κάθε μέρα, μας συμβαίνει στο γραφείο μας, να μας αφήνουν κάποια χρήματα και χωρίς να ξέρουμε εμείς από πού προέρχονται και για ποιο λόγο. Είναι πολύ σύνθες. Και στις καντίνες μέσα, είπε ότι εμείς γνωρίζω την μισθότρια και χρόνια και δεν της έκανα ποτέ κακό. Και είχε πάει ως εγγυητής διαφάνειας στη δημοπρασία της καντίνας ο Αγίους Αποστόλους για να μην αδικηθεί ο ενδιαφερόμενος επειδή ήταν αλλοδαπός. Θου κύριε το στόματί μου με αυτές τις υποθέσεις της καντίνας και αυτούς που εμφανίζονται ως μισθωτές. Το αποκορύφωμα όμως ήταν η αντίδραση του όταν οι αστυνομικοί πήγαν σπίτι του για να κάνουν έρευνα και τους είχε απειλήσει ότι θα τους σκοτώσει και ότι θα τους βάλει σε κάσα. Υποστήριξε στο δικαστήριο ότι μπήκαν, λέει, 8 άτομα με κουκούλες, ήρθε με καθυστέρηση 15 λεπτών εισαγγελέας και δεν ήξερα ότι ήταν αστυνομικοί αυτοί που έκαναν την έρευνα. Σε καμία από τις περιπτώσεις δεν ζήτησε συγγνώμη. Ενδεικτικό. Όμορφος κόσμος ηθικός, αγγελικά πλασμένος. Πάμε με ένα τραγούδι να αλλάξουμε κλίμα και να καλωσορίσουμε τον καλεσμένο μας που θα μας πάει σε άλλους τόπους και σε άλλα θέματα.

0: Να καλωσορίσουμε από τα Χανιά στην Κύπρο που βρίσκεται, την καρδιά και την ψυχή του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, το Ματέο Φραντζεσκάκη, που παράλληλα δραστηριοποιείται πάρα πολύ στο Σύλλογο Φίλων Μίκη Θεοδωράκη με σημαντική παρουσία, και είναι στην Κύπρο για μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση, μια συνάντηση που αγκαλιάζει τη λογοτεχνία αλλά αναδεικνύει για άλλη μια φορά το πολύπτυχο έργο του Μίκη Θεοδωράκη. Καλημέρα Ματέο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την... Και καλή επιτυχία και στο 14ο φεστιβάλ που ξεκινάει τώρα, 2021.
1: Καλημέρα λοιπόν και εμένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχάς για το βήμα και...
0: Διαχρονικό το ενδιαφέρον και αγάπη μας.
1: Η αλήθεια είναι ότι η ΕΡΤ γενικότερα, η Ιερά Χανίων είναι μαζί μας σε όλα αυτά τα βήματα και για μας, το λέω κάθε φορά, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Δεν θα
1: μια
0: μπορούσαμε
1: δουλειά που γίνεται
0: να
1: και προετοιμάζεται να μπορέσει να φτάνει, να επικοινωνείται σε όλους αυτούς που θέλουμε για να είναι μαζί μας μετά.
0: Πάμε πρώτα απ' όλα να μας δώσεις μια ανταπόκριση, όπως λέγαμε χθες το βράδυ, μια ανταπόκριση από την Κύπρο, γιατί είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η συνάντηση. Που στο πρώτο της μέρος έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στο Μίκη Θεοδωράκη.
1: Λοιπόν, ότι είμαι στην Κύπρο με ένα κομμάτι από τις άλλες ιδιότητες, όχι και στην Ιταλική Αμυγό, ως πέθανος των εκδόσεων που ξέρω της πόλης, και είμαι στο Φεστιβάλ Βιβλίου της Λευκοσίας που ξεκινάει σήμερα το βράδυ, όπου θα παρουσιαστούν τρία από τα βιβλία μας που έχουν βγει την τελευταία 1,5 χρόνο. Ένα εξ αυτών αφορά το τελευταίο βιβλίο που έγραψε ο Γιώργος Αγοραστάκης και είναι ο θεωρητικός ο Μίκης Θεοδωράκης. Νομίζω ότι είναι μία από τις στιγμές που για μας έχουν πολύ ιδιαίτερη σημασία για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε τον Μίκη Θεοδωράκη, ο οποίος έχει επιλέξει να είναι στην Κρήτη ισόβια και στο Δυνικές, και εμείς προσπαθούμε να αναδείξουμε και να επικοινωνήσουμε ανά τον κόσμο αυτή τη σχέση του Μίκη. Τα άλλα δύο βιβλία είναι ένα βιβλίο που αφορούν τα μεταλλεία της Ερίχου, της Αλεξάνδρας Χρυστακάκη, της συναδέλφου σας. Την ελληνική ραδιοφωνία, επίσης πολύ ενδιαφέρον βιβλίο και ένα ενδιαφέρον που έχει κάνει τον κύκλο στην Ελλάδα τον τελευταίο χρόνο, μια και είναι ένα θέμα πολύ σπουδαίο κατά τη γνώμη μου, μια και η Αλεξάνδρα κατάφερε να βρει απογόνους ανθρώπων που δούλευαν στην μεταλλεία της Ελλήνων.
0: Ναι, και πρωτότυπο, έτσι, δηλαδή...
1: Έτσι. Και πρωτότυπο και πολύ ενδιαφέρον και συγκλονιστικό και στις μαρτυρίες των ανθρώπων. Και το τρίτο βιβλίο είναι ένα βιβλίο το οποίο έκανα πριν από 2 χρόνια που βρέθηκα στην Κύπρο για κάτι παράλληλο και ολοκληρώθηκε φέτο και αυτό. Λέγεται Λαλότσουτα, το απόλυτο κυπριακό στον τίτλο του, μαζί με τον αγαπημένο φίλο και συνεργάτη τον Κώστα τον Κοσμαδάκη καταγράψαμε 14 ανθρώπους οι οποίοι έγιναν πρόσφυγες μετά την εισβολή στην Αμόφη. Ιδιαίτερα τιμητική η συνάντηση αυτή, γιατί οι άνθρωποι, οι περισσότεροι από τους ανθρώπους που έχουμε σε αυτή την καταγραφή μιλάνε για πρώτη φορά. Άρα είναι ένα βιβλίο που είναι ιδιαίτερα και φορτισμένο. Είναι η δεύτερη φορά που το παρουσιάζουμε στην Κύπρο τώρα. Το παρουσιάσαμε και τον Ιούλιο, ένα χρόνο μετά τις συναντήσεις που είχαμε στην Αμόχωστο. Και φυσικά είναι ένα βιβλίο που και τιμητικό για μας πρέπει να πω ότι είναι, αλλά έχει όλο αυτό το κομμάτι της συγκίνησης πέρα από όλη την πληροφορία που φέρει πάνω.
0: Και είναι και επίκαιρο. Είμαστε σε μια φάση που, ναι, αναθεωρούνται τα πάντα.
1: Θα μου γελάω, ξέρεις, γιατί το κομμάτι επίκαιρο σε σχέση με το κυπριακό δυστυχώς είναι κάτι που το οποίο το λέμε συνέχεια, γιατί παραμένει απλά ένα μέρος σε ένα παζλ, το οποίο για κάποιο λόγο, για λόγους που μάλλον ευνοήτως καταλαβαίνουμε, τα κομμάτια δεν συμπληρώνουν.
0: Ναι,
1: εγώ να πω ότι το βιβλίο αυτό, πέρα από τη μεγάλη ιστορία, επικεντρώνεται σε αυτό που λέμε την μικροϊστορία, την ιστορία των ανθρώπων και εκείνα τα στοιχεία που 50 χρόνια μετά φέρουν πρωταγωνιστές αυτών των ιστοριών πάνω τους, χαραγμένες στο δυνικές, νομίζω, γιατί δεν θα αλλάξει κάτι για τους ανθρώπους. Μάνες οι οποίες έχασαν τα παιδιά τους όταν έφευγαν την αμόχωστο και, ας πούμε, λέω μία από τις ιστορίες έτσι για να έχουμε στο μυαλό μας, και ποτέ δεν τα έχουν βρει και ζουν με αυτό, ή πολλές τέτοιες μικρές ιστορίες ανθρώπων που σε ένα βράδυ άλλαξε η ζωή τους και το τραύμα θα παραμένει μαζί τους μέχρι να κλείσει ο βιολογικός κύκλος, νομίζω.
0: Πάμε
1: Άρα,
0: τώρα...
1: Αυτό κάνουμε στην Κύπρο.
0: Ναι. Τώρα πάμε στον καλλιτεχνικό διευθυντή του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων.
1: Να γυρίσουμε στα Χανιά, δηλαδή.
0: Βέβαια, γιατί υπάρχει μια πολύ μεγάλη. Θα κουβεντιάσουμε και από κοντά όταν πλησιάζει και αρχίζει το. Και στη διάρκεια του φεστιβάλ, ελπίζω. Πολύ πλούσιο πρόγραμμα, πολλές προβολές, πολλοί επισκέπτες. Δώσε μας λίγο το στίγμα του φετινού φεστιβάλ.
1: Να πω καταρχάς εισαγωγικά ότι είναι διαχρονικά μαζί μας σε όλα τις τα επίπεδα. Φέτος είναι και με ένα επιπλέον τρόπο. Λίγες μέρες πριν ενημερωθήκαμε ότι υπήρξε απόφαση του Συμβουλίου της ΕΡΤ να απονείμει βραβεία στο φεστιβάλ, αλλά είναι ένα επιπρόσθετο στοιχείο και μια επιπρόσθετη σχέση.
0: Έτσι.
1: Δεσμού της ΕΡΤ με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, επιτρέψτε μου να πω, και μια πλέον σχέση αναγνώρισης των βημάτων που γίνονται όλα αυτά τα χρόνια το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων.
0: Των επίπονων και επίμονων βημάτων. Δεν είναι εύκολη υπόθεση.
1: Δεν είναι εύκολη υπόθεση και είναι κάτι που γίνεται χρόνο με το χρόνο. Θα πω εισαγωγικά της καλλιτεχνικής κουβέντας μας, αν θες, το εξής. Είμαστε στο 14ο χρόνο. Οι δυσκολίες είναι πολλές. Έτσι γίνεται στην Ελλάδα, ξέρω εγώ, νομίζω. οι δυσκολίες είναι επιπρόσθετες, έχω πει και άλλες φορές, χωρίς να θέλω να το βαρύνω. Όταν κανείς προσπαθεί να χτίσει προσπάθειες και θεσμούς από τα κάτω, δηλαδή ομάδες ανθρώπων που έχουν ένα ενδιαφέρον για ένα αντικείμενο, είτε είναι ο κινηματογράφος, είτε είναι το θέατρο, είτε είναι ο χορός, και επιπρόσθετα λειτουργούν και βρίσκονται στην περιφέρεια της χώρας. Όχι γκρινιάρικα, κυρίως η εμπειρία δική μου λέει, γιατί δυστυχώς ο τρόπος σκέψης και ο τρόπος οργάνωσης των δομών της χώρας έχει το βλέμμα στραμμένο στο κέντρο. Αυτά είναι
0: κέντρο,
1: όμως,
0: με συγχωρείς Ματέ, εγώ θα έλεγα κέντρο παράκεντρο. Δεν θέλω να αναφερθώ τώρα σε συγκεκριμένα παραδείγματα. Όμως
1: όλο και αυτό κέντρο, ναι, κέντρο είναι,
0: ναι,
1: κέντρο,
0: ναι.
1: Καταλαβαίνεις τι εννοώ,
0: ότι
1: όλος ο τρόπος σκέψης και το βλέμμα είναι γύρω από μία αναφορά που είναι στο κέντρο, με την έννοια την πρωτεύουσα της χώρας, και όλα γίνονται, και τα θετικά και τα αρνητικά, γύρω από αυτό. Σαν να μην έχει βρει το βηματισμό της αυτή η χώρα να αντιληφθεί ότι μπορούν και γίνονται πολλά και σημαντικά πράγματα σε πολλές γωνίες της χώρας, που θα πρέπει η πολιτεία, δηλαδή, να στρέψει το βλέμμα της. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι το πρόσημο είναι θετικό σε αυτά τα 14 χρόνια, δηλαδή με πολύ μεγάλη προσπάθεια εμείς έχουμε καταφέρει να έρθουν οι προβολείς πάνω μας. Και όχι με την έννοια να μας φωτίσουν για να λάμψουμε, για να εξηγήσουμε πρωτίστως ότι γίνεται μια προσπάθεια που έχει συνέπεια και συνέχεια, γίνεται μια προσπάθεια που αγαπά τον κινηματογράφο, γίνεται μια προσπάθεια η οποία αγαπά το παιδί και τον κινηματογράφο, γιατί για μας είναι ένα απόσπαστο κομμάτι οι δράσεις της εκπαίδευσης, και γίνεται μια προσπάθεια η οποία, μέσα σε ένα κλίμα που τα τελευταία χρόνια έχει άλλες επιπρόσθετες δυσκολίες, αυτό το υπερμεγέθος του τουρισμού, επιμένει να δρά επίσης όλο το χρόνο, και κάθε Οκτώβριο να καλεί για τη μεγάλη τη γιορτή.
0: Να δώσουμε τώρα λίγα, μια πρώτη γεύση από τη φετινή διοργάνωση.
1: Φέτος θα είμαστε, όπως εξελίσσεται όλο αυτό το πράγμα, θα είναι μαζί μας περίπου 300 άνθρωποι, οι οποίοι θα έρθουν για το φεστιβάλ κινηματογράφου στα Χανιά με διάφορες ιδιότητες. Να ξεκινήσω από αυτό, γιατί είναι πολύ μεγάλος αριθμός επισκεφτών, φίλων, συνεργατών. Η διοργάνωση αυτή, ως διευθύνης διοργάνωση, προσπαθεί πάντα να κρατήσει και να ισορροπήσει δύο πράγματα. Το βλέμμα της στο εξωτερικό, δηλαδή δουλειές και δημιουργίες που έρχονται από όλο το στερέωμα όλου του κόσμου, και φυσικά τις δουλειές οι οποίες αφορούν ελληνικές παραγωγές και συμμετοχές. Νίκος Κούνδρος, ιατρικό πρόσωπο σε αυτά που το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων έχει το βλέμμα του φέτος, 100 χρόνια από την γέννηση του Νίκου Κούνδρου. Εμείς κάνουμε πρεμιέρα με μια πολύ αγαπημένη ταινία,
0: Βράκος,
1: την οποία δεν τη βλέπουμε συχνά, το Βράκο, μια ταινία που πέραν όλων των άλλων των καλλιτεχνικών στοιχείων που έχει με τον Δίνο Λιόπουλο, κατά τη γνώμη μου, σε μια από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές του στιγμές, έτσι, και μια ερμηνεία η οποία είναι κόντρα με αυτό που μάθαμε μετά, για τον, στο υπόλοιπο κομμάτι του, στο μεγάλο κομμάτι της ηθοποιίας του Ντίνου Λιόπουλου, μια και τον έχουμε συνδέσει με ένα κωμικό ηθοποιό. Εδώ δείχνει κάτι άλλο, δείχνει ένα δημιουργό και ένα καλλιτέχνη, ο οποίος είναι σε ένα άλλο σύμπαν. 101 χρόνια επίσης από την γέννηση του Μάνου Χατζηδάκη, 101, γιατί φέτο είναι το έτος του Μάνου Χατζηδάκη. Όλα αυτά ταιριάζουν, γιατί ο Μάνος Χατζηδάκης έχει γράψει τη μουσική. Άρα είναι δύο από τους καλλιτέχνες με τους οποίους εμείς πορευόμαστε. Με τον Νίκο τον Κούνδρο να είναι στο επίκεντρο, με αυτό, με ένα ντοκιμαντέρ που έχει κάνει ο Γιάννης Σοντάτος, ο φίλος, για τη ζωή του. Με ένα τόμο 350 σελίδων, όπου διάφοροι φίλοι, συνεργάτες, επιμελητές, καταγράφουν τις σκέψεις τους για τον Νίκο Κούνδρο, μία έκθεση. Άρα νομίζω, στο βαθμό που για μας ήταν δυνατό, μια μεγάλη παρουσίαση του Νίκου του Κούνδρου. Αντίστοιχα για τον Μάνο Χατζηδάκη.
0: Να πούμε για τον Δράκο ότι είναι και μια ταινία, δεν είναι ένα αστυνομικό φιλμ νουάρ, είναι μια ταινία με βαθύ κοινωνικό και πολιτικό ίσως αποτύπωμα, και για την εποχή της ήταν μια πολύ αιρετική και πολύ δυναμική κινηματογραφική παρέμβαση.
1: Να πούμε, Κατερίνα, ότι ο Δράκος παραμένει μια επίκαιρη ταινία.
0: Ναι, βέβαια, καλά, ασφαλώς.
1: Δηλαδή δεν είναι μια ταινία η οποία αναφέρεται σε μια εποχή που προσπαθεί να αποτυπώσει αυτά που θυμίζεις. Είναι μια ταινία που δυστυχώς είναι επίκαιρη. Είναι επίκαιρη σε ένα κακοποιητικό κλίμα που συχνά επαναλαμβάνεται και υπάρχει ακόμα γύρω μας.
0: Πάμε λοιπόν, Κούνδρος.
1: Έλεγα ότι ο Χατζηδάκης είναι το δεύτερο πρόσωπο που εμείς επιμένουμε. Αγαπάμε και Μάνο Χατζηδάκη, προφανώς. Πρεμιέρα κάνει μαζί μας η νέα δεύτερη στη σειρά διάδοχη ταινία του Δημήτρου Βερνίκου για τον Μάνο Χατζηδάκη. Ο Δημήτρης Βερνίκος πολλά χρόνια δίπλα στον Μάνο Χατζηδάκη, έχει στην κατοχή του μεγάλο μέρος κινηματογράφησης, δουλειάς γύρω από τον Μάνο Χατζηδάκη, και παρουσιάζει σε πρώτη προβολή τη μέρα των γενεθλίων του Μάνο Χατζηδάκη, 23 Οκτώβρη, την δεύτερη ταινία στη σειρά. Για μας είναι πάρα πολύ τιμητικό, καταρχάς, και περιμένουμε με αγωνία, ενώ την επόμενη μέρα προσπαθούμε να φωτίσουμε το πέρασμα του Μάνου Χατζηδάκη από την Κρήτη. Θυμίζω ότι ο Μάνος Χατζηδάκης βρέθηκε το 80-81 στο Ηράκλειο με ένα κύκλο φεστιβαλικό, και βρέθηκε εκείνα τα χρόνια και στα Ανόγια με μια άλλη ιδέα που πήγε να μπολιάσει τον πολιτισμό και τη λαϊκή παράδοση. Βρέθηκε και στα Χανιά με δύο διαλέξεις. 12 ή 13 άνθρωποι θα είναι μαζί μας. Άνθρωποι οι οποίοι ήταν μαζί του με διάφορους ρόλους, είτε στο δημιουργικό κομμάτι αυτής της ιστορίας, είτε άνθρωποι οι οποίοι και στο Ηράκλειο και στο Ανόγια, ως έφηβοι και έφηβες, το έζησαν ως εμπειρία και το φέρουν σε όλη τη ζωή τους. Αυτό το αποτύπωμα θα προσπαθήσουμε σε μια πολύ όμορφη εκδήλωση, πιστεύω, να δούμε το Σάββατο 24 του Οκτώβρη στο Βενιζέλιο 2 Χανίων, που παρεμπιπτόντως είναι πλέον ο δεύτερος, τρίτος χώρος με τον οποίο σταθερά έχουμε όλο το δεκαήμερο κάθε βράδυ προβολές. Καλεσμένος μας με το βλέμμα στο εξωτερικό, το 2026 είναι η χρονιά που ο μεγάλος Ούγγρος σκηνοθέτης, ο μεγάλος σκηνοθέτης του κινηματογράφου του κόσμου, ο Μπέλατάρ, μας άφησε ένα μικρό, επιτρέψτε μου όμως, πολύ έτσι χαρακτηριστικό αφιέρωμα στη δουλειά του Μπέλατάρ, ένα βιβλίο επίσης για τον Μπέλατάρ. Και ο Μιχαήλ Βίγκ θα είναι μαζί μας, ο μουσικός των ταινιών του Μπέλατάρ, θα έρθει μαζί μας, είναι το τιμόμενο πρόσωπο και μαζί όλοι τιμούμε τον Μπέλατάρ. Και θα είναι μαζί μας και σε μια μουσική βραδιά αυτές τις μέρες. Όλο αυτό το puzzle έχει πάνω από 300 ταινίες. Έχει πολλούς δημιουργούς, προφανώς αδικό, και θα μπορούσα να μιλάω πάρα πολλή ώρα με ονόματα. Μένω σε κάτι ιδιαίτερο πάλι από το εξωτερικό. Είναι μια συνάντηση Ανατολής και Δύσης. Μας έρχονται από την Κίνα 11 ή 12 δημιουργοί, οι οποίοι θα είναι μαζί μας να καλύψουμε και να δούμε, να συνομιλήσουμε γύρω από ένα κόσμο που έχει να κάνει με την τέχνη και την κουλτούρα Ανατολής και Δύσης, και επικεντρώνοντας στο κομμάτι της τέχνης, της γραφιστικής και του animation. Ο κύριος Τζο Χάνκ, ο οποίος είναι από την Κίνα, έχει δουλειάσει πάρα πολλά χρόνια στον Καναδά, τόσο στο δημιουργό το ίδιο, τόσο και ως πανεπιστημιακός δάσκαλος, μαζί με 11, νομίζω από χθες 12 συνεργάτες του, πανεπιστημιακούς δασκάλους, διδακτορικούς φοιτητές του, θα έρθουν στα Χανιά, θα είναι μαζί μας 5 μέρες, να μας παρουσιάσουν δουλειές, να μας δώσουν masterclass ιδιαίτερου χαρακτήρα, όπως ένα από αυτά που θα αφορά τη δημιουργία με αυτή την πολύ όμορφη τέχνη της συνοικής μελάνης και του animation, ή να συνομιλήσουν μαζί για το κομμάτι αυτό της πολύ όμορφης και πολύ ιδιαίτερης τέχνης. Από το πρόγραμμα δεν λείπουν εκδηλώσεις που αφορούν το χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης, φυσικά δύο πολύ μεγάλες και πολύ σημαντικές εκδηλώσεις που αφορούν το παιδί και τα δικαιώματά του. Η μία στηρίζεται στο βραβείο Lux, Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που έχουμε τη χαρά πλέον να συμμετέχουμε στο δίκτυό του. Η δεύτερη αφορά το άλλο τιμόμενο πρόσωπο της δημιουργίας μας, ένα από τους παλιότερους κομίστες της χώρας, τον Γιώργο τον Μπότσο, αγαπημένο φίλο και συνεργάτη, τον οποίο τον τιμούμε και με μία έκθεση, αλλά ο ίδιος μας τιμά δίδοντάς μας το βιβλίο του που λέγεται «Πέτρα, μολύβι, χαρτί» και «Τα δικαιώματα των παιδιών». Όλα αυτά έχουν μαζί τους προφανώς παρουσιάσεις, έχουν ταινίες που συνδέονται και έχουν και πολλές συζητήσεις, γιατί το βιβλίο του Γράφου Χανίων είναι καθημερινά μετά τις 2 και μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες στην πόλη, από 21 μέχρι 1 Νοεμβρίου για τους ενήλικες, αλλά είναι και κάθε μέρα 9 με 2 για τα παιδιά, με ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα που χτίζεται όλα αυτά τα χρόνια με προβολές, πάρα πολλά εργαστήρια. 23 ταινίες που φτιάξαμε φέτο με σχολεία της Κρήτης με θέματα τοπικής και προφορικής ιστορίας, και 60 ιστορίες που ήρθαν στα Χανιά από όλη την Ελλάδα, από σχολεία που συμμετείχαν επίσης της δράσης μας. Όλο αυτό, η μεγάλη γιορτή του κινηματογράφου στην Αιγύπτου.
0: Και θα το δούμε και στη διάρκεια της δράσης αυτής της δράσης αυτής της πολιτιστικής που αγκαλιάζει πολλές πτυχές παράλληλα και γύρω από τον κινηματογράφο. Και θέλω να πω, Ματέο, ότι στα Χανιά πρώτο με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου, μετά με το Φεστιβάλ Βιβλίου και τώρα με αυτό που επιχειρείται να γίνει θεσμός στο Συμπόσιο Γλυπτικής, νομίζω ότι αρχίζει και αναπτύσσει μια δυναμική σε αυτή την κατεύθυνση που αν συνεχιστεί και αγκαλιαστεί και από την πολιτεία και ενισχυθεί πραγματικά, θα δημιουργηθεί μια νέα κυψέλη δημιουργίας, πολύπτυχης δημιουργίας, με επίκεντρο τα Χανιά, και αυτό θα είναι πραγματικά υπέροχο.
1: Πώς εγώ λέω εδώ και χρόνια το μοτό που λέγεται Χανιά προορισμός πολιτισμού.
0: Έτσι.
1: Και το λέω γιατί πιστεύω ότι αποτελεί μια μελέτη περίπτωση, το λέω εδώ για πρώτη φορά, είναι μέσα στις σκέψεις μας ως πολιτιστικός οργανισμός πλέον, όχι ως φεστιβάλ που συμμετέχουμε και στα περισσότερα από αυτά με διάφορους τρόπους, μια μεγάλη κουβέντα που να συνδέει αυτό που λέμε τον πολιτισμό και την περιφερειακή ανάπτυξη, πιθανά να τα καταφέρουμε στο τέλος της χρονιάς αυτής ή της αρχής της επόμενης χρονιάς. Τα Χανιά αποτελούν παρά τις υποσημειώσεις που μπορούμε να έχουμε πολλοί από εμάς, τις παρατηρήσεις μας, τις γκρίνιες, τις διεκδικήσεις που πρέπει να έχουμε, αποτελεί ένα φάρος στην ελληνική περιφέρεια, όπου γίνονται πολλά σημαντικά πράγματα. Θα συμπληρώσω σε αυτά που είπες, το φεστιβάλ χορού, το φεστιβάλ animation.
0: Ζητώ συγγνώμη, έγινε
1: το φεστιβάλ Μίξο Δωράκης. Όχι, δεν το.
0: Όχι, εγώ ζητώ συγγνώμη.
1: Και εγώ που τα λέω ξεχνάω. Και εγώ που τα λέω ξεχνάω. Γι' αυτό προσπαθώ όταν αναφέρομαι, είτε να τα σημειώνω, είτε να μην τα λέω ονομαστικά. Τα λέω όμως γιατί είναι μεγάλες διοργανώσεις που έχουν και κάτι πολύ σημαντικό, κατά τη γνώμη μου. Έχουν συνέχεια. Έχουν συνέπεια και όποιος τις παρακολουθεί μπορεί εύκολα να καταλάβει ότι υπάρχουν άνθρωποι γύρω και πίσω από αυτές που καταθέτουν αυτό που λέγεται ψυχούλα, αλλά το κάνουν με ένα πολύ επαγγελματικό και πολύ σωστό τρόπο.
0: Το πολύ σημαντικό είναι ότι αγκαλιάζονται από ολοένα και πιο διευρυμένη μερίδα της κοινωνίας.
1: Χανιά, θα το πω ξεκινώντας από το δικό μας φεστιβάλ, μπορεί και κάνει τα βήματα όλα αυτά τα χρόνια, γιατί έχουμε τους ανθρώπους, τους φίλους του κινηματογράφου, τους φίλους των γραμμάτων και των τεχνών που είναι μαζί μας. Ξέρετε, μια δραστηριότητα όσο καλά και να χτίζεται, όσο για να την αγαπούν αυτοί που την αγαπούν και την χτίζουν, αν δεν αγκαλιάζεται όταν γίνεται μεγάλη γιορτή από τον κόσμο, δεν σου δίνει εκείνη την όθηση να ξεπερνάς τις δυσκολίες και να πηγαίνεις παρακάτω. Άρα οι διοργανώσεις που αναφέραμε, πέρα από το ότι χτίζονται και προετοιμάζονται όπως θα έπρεπε, οι περισσότερες δε, γι' αυτό μίλησα και προηγουμένως για μελέτη περίπτωσης, οι περισσότερες από αυτές δε χτίζονται από κάτω προς τα πάνω. Δηλαδή οι φορείς είναι μαζί μας, αλλά έχουν έρθει στην πορεία αυτού του πράγματος, δεν έχουν αναθέσεις τα περισσότερα από αυτά να γίνουν. Και αυτό αποτελεί από μόνο του ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο. Ο πολιτισμός είναι, πρέπει και κατά τη γνώμη μου έτσι πρέπει να το αντιμετωπίζουμε ως ένα αναπτυξιακό εργαλείο, μέραν όλων των άλλων, πέραν των δημιουργικών στοιχείων. Ξέρεις, έχω άγχος όσο μιλάμε να μην ξεχάσω σημαντικά πράγματα του προγράμματος.
0: Θα ξαναμιλήσουμε.
1: Θα το πούμε τώρα όμως, γιατί θα σου πω.
0: Έχουμε ένα λεπτό.
1: Σε ένα λεπτό μου είναι αρκετό. Να πω ότι μαζί μας θα είναι ο Παναγιώτης Τιμογιαννάκης να μιλήσουμε για το βιβλίο του για τα Όσκαρ. Και θεωρώ ότι είναι μεγάλη μας τιμή πρωτίστως ότι πριν από τρεις μέρες, δηλαδή μετά που έχουμε κλείσει τα προγράμματα, καταφέρουμε να έχουμε τα δικαιώματα για το ΝΑΖΑ, το οποίο θα παιχνίσει τα Χανιά το μεσημέρι της 28ης Οκτωβρίου. Δεν θα το δουν οι φίλοι στο πρόγραμμα που θα δουν τυπωμένο, γιατί ξαναλέω πριν από τρεις μέρες καταφέραμε να έχουμε τα δικαιώματα για να παίχτει αυτή η ταινία που αποτελεί μια πράξη πέρα από δημιουργική και πράξη αντίστασης για όλους.
0: Μαθαίε Φραντσικά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με το καλό
1: εγώ
0: να γυρίσεις την αγάπη μας στην Κύπρο και στους
1: έτσι
0: ανθρώπους της. Είναι νομίζω ο καλύτερος τρόπος αυτός να σας αποχαιρετήσουμε, κυρίες και κύριοι, με μια τέτοια κουβέντα. Ευχόμαστε ολόθερμα καλό Σαββατοκύριακο και να περνάτε καλά. Και περιμένετε, αρχίζει και γυρίζει ο χρόνος αντίστροφα για το φεστιβάλ, το 14ο φεστιβάλ κινηματογράφου Χανίων. Ευχαριστούμε, Μαθιέ, ευχαριστούμε, κυρίες και κύριοι.

0: Sport News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας Κύπρου μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος παράλληλα στη σημασία που αποδίδει η Αθήνα στην αμερικανική στήριξη του έργου. Έκανε λόγο για θετικό αποτύπωμα της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο, που όπως είπε έγινε στα πλαίσια του στρατηγικού διαλόγου ΗΠΑ-Ελλάδος, μια θεσμοθετημένη διαδικασία ενίσχυσης των διμερών σχέσεων με έντονη αμυντική και πολιτικο-διπλωματική διάσταση, αλλά που επεκτείνεται πλέον και σε ζητήματα ενέργειας, διασυνδεσιμότητας και επενδύσεων. Ως προς τα αμυγώς αμυντικά ζητήματα, ο Πρωθυπουργός στη ραδιοφωνική του συνέντευξη επανέλαβε την πολιτική επιλογή της πατρίδας μας ως προς τους αμυντικούς εξοπλισμούς, διατηρώντας πάντα ένα στρατηγικό ποιοτικό πλεονέκτημα ως προς τις προμήθειες. Εκεί ακριβώς εντάσσεται, πρόσθεσε, και η επιλογή μας να αποκτήσουμε τα αεροσκάφη F-35 μαζί με τα πιο σύγχρονα όπλα που μπορεί να τα συνοδεύουν. Η αναβάθμιση των F-16 και η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών επιβεβαίωσε και το πολύ στενό πλαίσιο αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Για τα περί δημοσιονομικής ευελιξίας στην Ευρώπη, ο κύριος Μητσοτάκης σημείωσε ότι εδώ συγκρούονται δύο διαφορετικές προτεραιότητες. Από τη μία, η ανάγκη να στείλουμε ένα μήνυμα στις αγορές ότι δεν ξεφεύγουμε δημοσιονομικά, και από την άλλη, η ανάγκη να στηρίξουμε την κοινωνία με ίδιους πόρους αλλά και με λελογισμένη ευελιξία. Πιστεύω, είπε, ότι θα καταλήξουμε να εξασφαλίσουμε κάτι πρόσθετο, αλλά αν λάβει κανείς και υπόψη την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά ομολόγων, πιστεύω, είπε, ότι δεν θα είναι κάτι το οποίο θα είναι δραματικό. Πρέπει να εξαντλήσουμε τη θητεία μας και να κριθούμε συνολικά για το έργο μας στο τέλος της τετραετίας. Δεν μπορούμε να μιλάμε για σταθερότητα και εμείς οι ίδιοι να προκαλούμε μια αναταραχή με πρόωρες εκλογές, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Απάντησε κατηγορηματικά όχι στο ενδεχόμενο ανασχηματισμού. Με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, συνοχίζονται σήμερα οι συζητήσεις στο Λουξεμβούργο με τις συνεδρίες του ECOFIN. Στη χθεσινή συνεδρία του Eurogroup δόθηκε έμφαση στη δημοσιονομική σύνδεση, καθώς αυξάνονται οι αποδόσεις των ομολόγων και παραμένουν υψηλές τιμές της ενέργειας. Ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, τόνισε την ανάγκη προστασίας πολιτών και επιχειρήσεων από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να διακυβεύεται η δημοσιονομική αξιοπιστία. Δεμένα και ακινητοποιημένα παραμένουν τα καϊκές στα λιμάνια, ενώ κλειστές παραμένουν οι ιχθυόσκαλες, με τους αλίες να συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, αντιδρώντας τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για την ενίσχυση της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου. Ο Πρωθυπουργός έχει αναλάβει όλο το συντονισμό, αποφασισμένος να εξαντλήσει κάθε περιθώριο για την οικονομική στήριξη των αλίων, ανέφερε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός, μιλώντας πριν από λίγο στο Epi News Radio 105,8. Πράγματι, είπε, οι αλίες μας αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα, βασικά λόγω του κόστους λειτουργίας των σκαφών, λόγω της αυξημένης τιμής του πετρελαίου. Ήδη μέχρι τώρα αυτό που έχει κάνει, τα βήματα που η κυβέρνηση για να το στηρίξει, είναι τα 16 λεπτά και τα αυξήσαμε σε 32 για τους μήνες που έρχονται. Το Υπουργείο έχει εγκρίνει για τους παράκτιους αλίες ένα κονδύλι 14 εκατομμυρίων ευρώ για αποζημιώσεις του εξοπλισμού. Συναγερμό στο κέντρο της Θεσσαλονίκης το πρωί μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και απεγκλώβησαν μία γυναίκα που έχει υποστεί εγκάβματα. Καθοριστική κατάθεση που πρόκειται να δώσει σήμερα στον ανακριτή κόρη των δύο κατηγορούμενων γιατρών για την εξέλιξη της υπόθεσης του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη. Η μαρτυρία της θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αναμένεται να διευκρινίσει αν είχε υποβληθεί και η ίδια στην επίμαχη θεραπεία πλασμαφαίρεσης.
0: Ο καιρός.
1: Νέα μικρή άνοδο της θερμοκρασίας αλλά και βροχές σε μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά, ως 29 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 27 στη Θεσσαλονίκη.

Είναι Παρασκευή, ο μήνας έχει 9, με όλες τις έννοιες βέβαια, και είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας σε Χανιά, σε Ηράκλειο, σε όλη την Κρήτη. Εκπέμπουμε μέσα από τα RGNA. Είμαι ο Περικλής Ουκλάκης, RGNA είναι κοντά σας, μέχρι τις 11 θα πάμε και καλημερίζουμε με αυτόν τον τρόπο και με αυτόν τον καιρό, ο οποίος σαφέστατα σίγουρα δεν είναι καλοκαιρινός, σίγουρα δεν είναι και απολύτως χειμωνικός. Είναι ένας καιρός της εποχής.

πρωινό Παρασκευής και είμαστε ζωντανά εδώ από τα Χανιά, για όπου και αν βρίσκεστε, μέσω του www.erteco.gr και της ψηφιακής εφαρμογής ErtEco. Από τις έξυπνες συσκευές μας ακούτε ζωντανά ψηφιακά σε όλα τα σημεία της Ιφιλίου. Μπορεί και παρά έξω, αν πιάνει ίντερνετ κοντά στο φεγγάρι ή σε κανένα δορυφόρο, μας ακούτε και από εκεί. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Εμείς εδώ είμαστε. Ο Μάνος Παπαδάκης είναι στη ρύθμιση των ήχων, η Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματιακή υποστήριξη, από το στούντιο των Χανίων, όπου και βρισκόμαστε, για όλη την Κρήτη, για όλη την Ελλάδα. Οι συνάδελφοι στο Ηράκλειο, ο Δημήτρης Στρατήγης, Παράσος Χαραλαμπάκης, εναλλάσσονται στα ηχητικά και η Ελένη Ξυλούρη συντονίζει τα υπόλοιπα.

και Παρασκευή σήμερα και ο μήνας έχει 9, που λέει το τραγούδι και που ισχύει γιατί πολλοί κόσμος πληρώνεται σήμερα, ειδικά όσοι εργάζονται στο δημόσιο, από εκεί έχει μείνει και η φράση. Σήμερα είναι τον Αγίον Αβραάμ του Πατριάρχου και Λότ του Ανιψιού. Τα χρόνια του Αβραάμ να έχετε που λέγανε και λένε και στην ταινία, στο Ζήκο. Με μια τέτοια ημέρα βέβαια, η οποία παράλληλα θέλω να πω όχι, ότι είναι αφιερωμένη, είναι η Παγκόσμια Μέρα Ταχυδρομείων σήμερα. Χρόνια πολλά στους ταχυδρόμους. Νομίζω ότι ναι μεν το έντυπο, το χαρτί, το γράμμα έχει κάπως ξεπεραστεί. Ακόμα και οι λογαριασμοί που μας έρχονται πλέον έχουν γυρίσει περισσότεροι στην ψηφιακή αποστολή, που βέβαια είναι καλό στο κομμάτι το περιβαλλοντικό, αλλά αυτή η αίσθηση του χαρτιού, του γράμματος, νομίζω έχει πολύ να δώσει. Απ' την άλλη, το ταχυδρομείο πλέον έχει γίνει ταχυμεταφορέας. Περισσότερα courier, περισσότερες εταιρείες που σου φέρουν προϊόντα, αγαθά και υπηρεσίες καμιά φορά, στην πόρτα σου, στο σπίτι σου, όπου μπορείς να είσαι. Είναι η εξέλιξη. This is it. Τέλος πάντων, σήμερα είναι μια μέρα λοιπόν, όπως έλεγα και νωρίτερα, η οποία ξεκίνησε και θα συνεχίσει με λαμπρό ήλιο για τις επόμενες ώρες. Σιγά σιγά από το απόγευμα αρχίζει να πυκνώνει μια συννεφιά, ειδικά από τα δυτικά της Κρήτης περνώντας προς τα ανατολικά. Ωστόσο ξεκίνησε με έντονο κρύο και μάλιστα ήταν αρκετές οι περιοχές της Κρήτης που είδαν, σηκώθηκαν, ξύπνησαν με σχεδόν χειμερινές θερμοκρασίες. Στο Τζερμιάδο του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου είχαμε 2,9.

Πρωινή θερμοκρασία είναι αυτό, έτσι. 2,9 τώρα να ξυπνάς. Θα μου πεις είναι σε ένα οροπέδιο, είναι σε ένα ύψωμα. Υπάρχει ένα. Αλλά και πάλι είναι Οκτώβρης, παιδιά. Είναι 9 το Οκτώβρη, δεν είναι κατά χείμωνο. Εν πάση περιπτώσει, η υγρασία αυτή και η κατάσταση στην καιρική ήταν σε αυτά. Αλλά και στα δυτικά, εκεί κινήθηκε. Τα Σκύφου ξύπνησαν με 4,7 βαθμούς Κελσίου και 6 βαθμούς είχε το Θέρισο, εδώ, του Δήμου Χανίων. Όμοιες θερμοκρασίες και σε άλλα. Αλλά τώρα, αντικειμενικά να το δεις, σου λέει 4,7 είχαν τα Σκύφου και 4,9 είχε το Νευροκόπη. Το οχυρό Νευροκοπίου κατέγραψε. Ομοίως 6 βαθμούς στο Θέρισο, 6,5 στο Δημότυχο, στον Εύρο. Εντάξει.

Παρ' όλα αυτά, ο καιρός οδηγός για το πώς θα κινηθούν οι επόμενες ημέρες. Και από ό,τι φαίνεται, από ό,τι βλέπουμε εδώ από τα προγνωστικά μοντέλα, θα έχουμε μια ελαφρά αύξηση της θερμοκρασίας το Σαββατοκύριακο, όπου εν τέλει πυκνώνουν οι νεφώσεις βέβαια. Αυτό υπάρχει σαν πρόγνωση. Και από την ερχόμενη εβδομάδα, που θα μπούμε και στην καρδιά του Οκτώβρη, στα μέσα, διαφαίνονται πάλι κάποιες βροχούλες, κάποιες βροχοπτώσεις. Ακόμα ένταση δεν φαίνεται να υπάρχει, κάποια καταιγίδα, κάποια έτσι ισχυρή κακοκαιρία. Παρ' όλα αυτά, οι βροχούλες σε μέρη τα οποία έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα τις προηγούμενες εβδομάδες από την σφοδρή βροχόπτωση, από την ισχυρή νεροποντή και την κακοκαιρία που έπληξε πολύ συγκεκριμένες περιοχές, ακόμα και αυτή η βροχούλα μπορεί να είναι επικίνδυνη, μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο ή, εν πάση περιπτώσει, πρόβλημα για πάρα πολλές περιοχές. Θέλει εξαιρετική προσοχή. Είναι σταθερά τα εδάφη σε πολλά σημεία. Οι δρόμοι κρέμονται κυριολεκτικά από μια λεπτή στρώση ασφάλτου σε πάρα πολλά σημεία. Και βέβαια είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, ειδικά στα τμήματα του Ορεινού Όγκου και της Υπαίθρου, της ενδοχώρας της Κρήτης, για το ότι μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για νέες καταπτώσεις βράχων, καθολιστήσεις και προβλήματα συνολικά στις μεταφορές. Θα τα δούμε βέβαια αυτά από εβδομάδα, που θα έχουμε και τη σαφή εικόνα για το πώς θα εξελιχθεί το καιρικό. Θα έχουμε να λέμε περισσότερα. Το Σαββατοκύριακο αναμένεται ήρεμο στις περισσότερες περιοχές της Κρήτης, οπότε και έτσι να παραμείνει. Να απολαύσετε βόλτες, να απολαύσετε ό,τι μπορείτε από την εποχή αυτή, την φθινοπορεινή, η οποία είναι καλή. Άμα ντυθείς και λίγο καλά, ρε παιδί μου, και κρύο να έχει, που λέει ο λόγος, που δεν έχει, αλλά τέλος πάντων και να είχε, μια χαρά απολαμβάνεις και τους περιπάτους και είναι και ιδανικές συνθήκες ακόμα και όταν δεν έχει κακό καιρό, εννοώ βροχόπτωση και έτσι έντονα καιρικά φαινόμενα, και για περιπατητικές διαδρομές που έχουν πλούσιες. Έχουμε την τύχη αυτή να έχουμε πλούσιες στην Κρήτη, και βέβαια και για όλες τις δυσκολίες, για όλες τις περιστάσεις τις έχουμε. Οπότε ευκαιρία είναι, κάντε τα βήματα αυτά και απολαύστε ό,τι μπορείτε πριν έρθει ο χειμώνας, που θα κλειστούμε πάλι μέσα και θα έχουμε άλλα να λέμε.

Ένα ωραίο τραγούδι του Μάριο Φραγκούλη και της Βανέσα Williams, της γνωστής ηθοποιού. Μια ωραία σύμπραξη, αλήθεια είναι. Το 2016 έγινε αυτή η σύμπραξη. Εν πάση περιπτώσει, πάμε λίγο στα δικά μας. Είχαμε πρωινό σεισμό στα δυτικά, νότιο-δυτικά της Παλαιόχωρας. Γύρω στις 4 τα ξημερώματα, 4,5 περίπου. 3,9 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ ταρακούνησαν την ευρύτερη περιοχή. Ευτυχώς δεν έχουν σημειωθεί ζημιές ή κάτι σημαντικό, αλλά για όσους το καταλάβανε και το αισθανθήκανε, ήταν καλός σεισμός που λέμε. Επίσης, με αφορμή αυτό που έλεγα πριν για τις περιπατητικές διαδρομές και μια ιδανική περίοδο που είναι τώρα για την εξόρμηση έτσι, στα περιπατητικά μονοπάτια και στα φαράγγια και που έχει πλούσια η Κρητική Ήπεθρος, είχαμε μια περιπέτεια χθες για δύο Ιταλούς, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα ένας 80χρονος πατέρας και ένας 50χρονος γιος που έκαναν πεζοπορία στο φαράγγι της Ήμπρου στα Σφακιά χάθηκαν μεταξύ τους. Δηλαδή ο 80χρονος έχασε από την θέα του τον 50χρονο γιο του και κάλεσε τις αρχές. Κινητοποιήθηκαν άμεσα. Βρέθηκε ο 50χρονος να έχει περπατήσει παραπάνω και να έχει βρεθεί στην περιοχή του Φραγκοκάστελου. Περίμενε τον πατέρα του να βγει, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν βρεθήκανε. Ο πατέρας ανησύχησε και έτσι στήθηκε μια επιχείρηση η οποία ευτυχώς έληξε αισίως. Πολύ σημαντικό αυτό, αφενός. Τώρα αφετέρου δεν υπάρχει παιδιά ηλικία. Ένας μπαμπάς στο γιο του τον έχει ακόμα και 50 χρονών αν ο γιος και 80 ο πατέρας. Οι έγκλοι βαίνουν πλέον. Και πολύ σοβαρές είναι οι αναφορές που γίνονται το τελευταίο διάστημα με χμηρές επισημάνσεις για την αγορά του ελαιολάδου ότι υπάρχει έτσι ένα ζήτημα ελληνοποιήσεων παράνομων. Οι παραγωγοί έχουν σηκώσει τα χέρια ψηλά να φέρουν εκπρόσωποι του ΕΔΙΚ. Θα φτεθεί το θέμα στο τραπέζι, στην επικείμενη ημερίδα που θα κάνει ο συνδεσμός, την ερχόμενη Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, 14 Οκτωβρίου, στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου. Και είναι ένα ζήτημα το οποίο εν όψει έτσι και αύξηση της έναρξης της ελαιοκομικής περίοδου θα απασχολήσει ιδιαίτερα, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον γιατί και το ελαιόλαδο είναι ο χρυσός της κρητικής οικονομίας, βασίζεται έτσι σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό και η τόπια παραγωγή για ίδια χρήση αλλά και για τις εξαγωγές μας σε αυτό, οπότε είναι σοβαρό ζήτημα το οποίο προφανώς πρέπει να αναλυθεί αν και εφόσον ισχύουν αυτές οι καταγγελίες και να περιοριστεί από τους αρμόδιους, τις αρμόδιες αρχές. Και αναγνωρίζετε βέβαια, διαβάζω εδώ και την αναφορά του Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα Αγροτικής Οικονομίας, του Σταύρου Τζεδάκη, που αναγνωρίζει το πρόβλημα, είναι μεγάλο όπως είπε ο ίδιος για τον ελαιοκομικό τομέα και χρειάζεται μια πολιτική με θεσμικά εργαλεία που θα κατοχυρώνει την ποιότητα και τα οργανωτικά χαρακτηριστικά στην ποιότητα του κρητικού ελαιολάδου και γενικότερα του ελαιολάδου όλης της χώρας.

0: Και πάμε τώρα να δούμε και άλλα ενδιαφέροντα, στα πολιτικά πάμε, τα τοπικά πολιτικά όμως, γιατί είχαμε μία δημοσκόπηση η οποία δημοσιεύεται και χθες και σήμερα στα Χανιώτικα Νέα και αφορά την Δημοτική Αρχή αρχικά, αλλά και την Περιφερειακή, πώς αξιολογούν οι πολίτες των Χανίων συνολικά σαν νομό την Περιφερειακή Αρχή του Σταύρου Νοτάκη και τη Δημοτική Αρχή του Παναγιώτη Σημανδυράκη. Έχω και καλημερίζω στην άλλη θέση εδώ στο στούντιο των Χανίων την Κατερίνα Πολύζου.
1: Καλημέρα, Περικλήμα.
0: Καλημέρα
1: πάλι και στους ακροατές και στις ακροάτριές μας.
0: Καλημέρα και πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη. Έχεις βαφτίσει στην εκπομπή σας μαζί με τη Μαρίνα και όντως πάντα κάτι τρέχει.
1: Αυτά έργια θα τα μεταδώσουμε.
0: Έτσι. Πάντα κάτι τρέχει. Λοιπόν, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα αυτή η δημοσκόπηση. Να πω αρχικά για την ταυτότητα της έρευνας, είναι από την εταιρεία του The Point, η οποία έγινε τηλεφωνικά η δημοσκόπηση από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 6 Οκτωβρίου σε συνολικό δείγμα 1030 ανδρών και γυναικών άνω των 17 ετών, κατοίκους και ψηφοφόρους της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, έτσι για να δίνουμε και λίγο το στίγμα της στατιστικής, είναι υποχρεωτικό και είναι και συγκεκριμένο, έτσι. Και από την εταιρεία το δηλωμένο μέγιστο σφάλμα είναι στο 2,6% με διάστημα εμπιστοσύνης 95% ομοίως. Και δείχνει βέβαια το δεύτερο αυτό μέρος που δημοσιεύεται σήμερα στην εφημερίδα ότι είναι ψηλά στη δημοφιλία παραμένει ο Δήμαρχος Χανίων, από τη μία. Απ' την άλλη, χρειάζεται και μία αλλαγή. Αυτό νομίζω. Η δική μου ανάγνωση τουλάχιστον αυτή είναι. Δεν ξέρω αν εσύ έχεις κάτι έτσι σαν πρώτο σχόλιο, διαβάζοντας και θα αναλύσουμε φυσικά και την.
1: Νομίζω ότι μέσα από τη δημοσκόπηση, όπως αυτή έχει προσθεθεί στα δύο μέχρι τώρα μέρη της, γιατί υπάρχει και το τρίτο, αν κανείς κάνει μια αντιστοιχία με το εθνικό, με την εθνική διάθεση των πολιτών, συναντά πολλά σημαντικά. Δηλαδή, τι βάζουν οι πολίτες ως μεγάλη δυσαρέσκεια ή δυσαρέσκεια ή ότι χρειάζονται κάτι άλλο, τα απαντήσεις στην καθημερινότητά τους.
0: Φυσικά.
1: Είτε αυτή είναι κόστος ζωής, είτε είναι στεγαστικό, είτε είναι κυκλοφοριακό.
0: Καθημερινές λειτουργίες μιας πόλης, του περιβάλλοντος που ζει ο καθένας. Καλά, αυτό νομίζω πάντα συνέβαινε. Δηλαδή, ναι, κανείς δεν σου πει κάτι.
1: Απλώς ποτέ δεν. Τώρα έχουμε και πολύ αξιόπιστες έρευνες, έχουμε και οργανωμένα μοντέλα δημοσκοπικά. Αλλά ο κόσμος παλιά, ας πούμε, μπορεί να έβαζε πάνω τους πολιτικούς από την καθημερινότητα.
0: Ναι, και τα ζητήματα της εθνικής οικονομίας σαν γενικότερη έννοια, ας πούμε. Ναι. Τώρα είναι πολύ υπαρκτά και πολύ πιο συγκεκριμένο.
1: Τώρα κοιτάζει πώς θα βγάλει τη μέρα, αλλά αυτό το διατυπώνει και. Δεν πάει άσχημα ο Παναγιώτης ο Σημανδυράκης δημοσκοπικά, και το λέω γιατί πρέπει να βάλουμε την κόποση.
0: 7 χρόνια είναι αυτά διοίκηση, συνεχόμενα συναπτά.
1: Έτσι.
0: Με άλλες συνθήκες βέβαια ανά περίοδος, αλλά.
1: Και επίσης απέχει μακρά
0: του δευτέρου υποφαινόμενου.
1: Υποφαινόμενου το κάθε άλλο πρόσωπο.
0: Ναι, ναι, σίγουρα.
1: Όπως λέμε και στη. Θέλουμε κάποιον άλλον, αλλά κανείς από τους άλλους
0: δεν έχει μας κάνει, ναι, δηλαδή τον κανένα αυτό ακριβώς.
1: Ναι, ναι. Ο κανένας. Ο κανένας κάποιος είναι και εδώ.
0: Ναι, είναι μεγάλο θέμα.
1: Άρα ο κόσμος γενικά τι αναζητά? Πιο δυνατά πολιτικά προφίλ που θα τον εμπνεύσουν, που θα τον ξεσηκώσουν.
0: Βέβαια το ποσοστό είναι αρκετά μεγάλο ούτως ή άλλως. Δηλαδή στην πρώτη και όλα στη σημερινή ανακοίνωση, στη σημερινή συγγνώμη δημοσιοποίηση του δεύτερου μέρους, γιατί χθες η εφημερίδα δημοσίευσε συνολικά τα ζητήματα, δηλαδή ποια είναι τα σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τον πολίτη των Χανίων, πού κάνει λάθος η Δημοτική Αρχή και σε κάθε τομέα ξεχωριστά αν είναι κάποιος ικανοποιημένος ή όχι. Στη σημερινή πρώτη έτσι καρτέλα, στο πρώτο ερώτημα, στις επόμενες δημοτικές εκλογές θα θέλατε να υπερεκλεγεί ο κύριος Σημανδυράκης ή κάποιο άλλο πρόσωπο? Ο νυν δήμαρχος παίρνει ένα ποσοστό 26,8%, το οποίο είναι αρκετά μεγάλο. Βέβαια, πρώτο ποσοστό είναι ότι δεν έχω καταλήξει ακόμα. Ένα 36,7% απαντάει ότι δεν έχω καταλήξει. Λέει είναι σχεδόν παραπάνω από ένα στους τρεις. Και ένα 32,7% λέει ότι θέλω κάποιο άλλο πρόσωπο να διοικήσει τον Δήμο Χανίων. Αυτό έχει όλες τις αναγνώσεις μέσα. Αυτό που λέγαμε μέχρι τώρα, ότι ναι, μεν υπάρχει μια καλή δημοφιλία αφενός, υπάρχει όμως μια κόπωση που μεταφράζεται και στον κόσμο. Δηλαδή το 32,7% ότι θέλω κάποιον άλλον, οποιοδήποτε και αν είναι αυτός, είναι μεγάλο ποσοστό. Βέβαια και εδώ, όπως και στις εθνικές ερωτήσεις για τις εθνικές κάλπες συνολικά, είναι ο αστάθμητος παράγοντας το τι θα κάνω, δεν έχω καταλήξει, δεν ξέρω, δεν απαντώ για την ώρα. Το 36,7 είναι πολύ μεγάλο, μπορεί να διαμοιραστεί ανά πάσα ώρα και στιγμή οπουδήποτε όταν φτάνουμε στις κάλπες.
1: Ναι, βέβαια μπερδεύει το η διπλή ερώτηση, κάποιο άλλο πρόσωπο θέλετε αλλαγή ή όχι. Μπερδεύει τον ερωτούμενο, δηλαδή
0: Ναι, ότι αυτόνι ή χάος, ναι. Ξέρω.
1: Ναι. Πάντα ο κόσμος αναζητά την ανανέωση και στη ζωή μας αναζητάμε την ανανέωση.
0: Άμα δεν έχεις κάτι να διεκδικείς, εντάξει.
1: Παρ' όλα αυτά, πρέπει να πούμε ότι ο Παναγιώτης Μαδρέκης παίρνει θετικούς βαθμούς στην καθημερινότητα, σε επίπεδο καθαριότητας,
0: ναι,
1: σε επίπεδο πολιτιστικής ανάδειξης του τόπου, σε αυτά. Το κυκλοφοριακό το κουβαλούν όσοι δήμαρχοι έχουν περάσει στα Χανιά, ένα και περισσότερο. Γιατί μεγαλώνει η πόλη, αυξάνονται οι κάτοικοι.
0: Όχι, και βάζουν και συγκεκριμένα πράγματα παραπάνω.
1: Και
0: δηλαδή,
1: δεν δίνονται λύσεις.
0: Είναι αλλιώς η προσβασιμότητα πλέον. Το βλέπει και ο πολίτης ότι είναι αλλιώς, να είσαι προσβάσιμος σε πολλά σημεία, αλλιώς η στάθμευση, αλλιώς η κυκλοφορία μες στην πόλη. Είναι διαφορετική η τομή πλέον.
1: Και αλλιώς τι εννοεί ο καθένας. Δηλαδή, εμένα μου αρέσει που στην πόλη δεν μπορείς να παρκάρεις όπως παλιά παντού
0: οπουδήποτε,
1: και να
0: καβαλάς
1: τα πεζοδρόμια και να γίνεται χαμός. Όμως είναι χιλιάδες άνθρωποι που διαμαρτύρονται και κυρίως επιχειρηματίες και άνθρωποι, ναι, που είχαν μάθει να κάνουν τα ψώνια τους στην πόρτα του μαγαζιού που θα πήγαιναν.
0: Και το ένα λεπτό, το πέντε λεπτά.
1: Και δεν είναι στην ευρωπαϊκή λογική ότι θα περπατήσω, ναι, στην πόλη μου.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, εγώ το βλέπω και αλλιώς τώρα πλέον με τα χρόνια ως προς την προσβασιμότητα να έχεις ένα καρότσι μαζί. Δεν εννοώ μόνο μωρό. Έναν αμαία, έναν άνθρωπο
1: αυτό
0: με δυσκολία.
1: Είναι δύσκολο.
0: Εκεί πέρα είναι το ζήτημα τώρα. Όσο βελτιώνουμε αυτές τις παροχές, νομίζω είναι περισσότερο. Τέλος πάντων, είναι
1: έχουν γίνει προσπάθειες διαχρονικά.
0: Φυσικά, εννοείται. Μα
1: το
0: ένα σκοπό είναι
1: στον άλλο. Να γίνουν προσβάσιμα τα σημεία. Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο.
0: Πάρα πολύ δρόμο και το θέμα είναι πού στοχεύεις αντικειμενικά. Σε ποιο, δηλαδή, ποιον εξυπηρετείς πρώτα. Σαν πρώτη προτεραιότητα. Αυτό είναι το ζήτημα. Και όλα να τα φτιάξεις μέσα σε μία πενταετία δεν μπορείς.
1: Δεν μπορείς και αυτά καλύτερα είναι να μην τα φτιάξεις μια πενταετία, να τα φτιάξεις σε δεκαετία. Και να είναι καλοφτιαγμένα.
0: Έτσι,
1: παρά,
0: ναι,
1: να κάνεις δίθεν υποδομές.
0: Και να τρέχουμε να μαζεύουμε τα σημάδια μετά, όντως αλήθεια.
1: Ναι, δηλαδή υπάρχουν σημεία που αν ένας ανάπηρος, όχι στα Χανιά ειδικά, επιχειρήσεις και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, να χρησιμοποιήσει το καρότσι, είναι βέβαιο ότι θα πέσει.
0: Αλήθεια. Ναι.
1: Και είναι η ράμπα για να είναι η ράμπα απλώς.
0: Και βλέπω και τη χθεσινή, έτσι, την πρώτη από τα τρία μέρη της δημοσκόπησης, ναι, που αναφέρει πώς αξιολογείται τα μέχρι τώρα έργο της Δημοτικής Αρχής υπό τον κύριο Σημανδυράκη. 44,5% απαντάει θετικά. Μετά ακολουθεί ένα 28,1% αρνητικά. Και το ούτε θετικά ούτε αρνητικά κάπου στη μέση είναι επίσης ένα μεγάλο ποσοστό, 25,1%. Όντως υπάρχει μια θετική, έτσι, ματιά για τα όσα έχουν γίνει. Βέβαια, κανείς δεν δίνει λευκή επιταγή. Και φαίνεται αυτό ξεκάθαρα.
1: Και εξαρτάται και οι απαντήσεις από ποιους κατοίκους ποιών περιοχών Δημοτών Χανίων. Γιατί ο Δήμος Χανίων είναι πια εντυβριμένος.
0: Φυσικά.
1: Και αλλιώς ένας άνθρωπος στο Σταυρό αξιολογεί τον Δήμαρχο, λέω τυχαία μια περιοχή, αλλιώς το Καλαμάκι και αλλιώς την Παλιά Πόλη.
0: Και αλλιώς το Θέρισο.
1: Ναι, δηλαδή.
0: Ή στα Κεραμιά.
1: Έχει τα τοπικά χαρακτηριστικά που σε εμποδίζουν.
0: Σωστό. Έχει ενδιαφέρον τώρα το επόμενο κομμάτι, αν θες να το πεις και εσύ, έτσι λίγο σε κάποια πρόσωπα που έχει βάλει μέσα σαν ερωτήσεις ή δημοσκόπηση, διότι δεν είναι αυθόρμητες απαντήσεις. Στο ποιον από τους υποψηφίους ενδεχομένως δημάρχους, διότι οι εκλογές είναι αργά, είναι το 28, είναι τον Οκτώβριο του 28, αλλά από τώρα έτσι σαν να σχηματοποιείται μία, είτε με τους υπάρχοντες στο Δημοτικό Συμβούλιο Επικεφαλής, είτε με αυτούς που με κάποιον τρόπο έχει δηλωθεί ένα ενδιαφέρον ή και όχι. Δηλαδή, εγώ είδα ένα όνομα το οποίο μέχρι τώρα δεν το έχω ακούσει για υποψήφιο δήμαρχο.
1: Το Γεωργακάκη.
0: Ναι.
1: Πολλές φορές
0: είχαν
1: ζητήσει,
0: ναι,
1: άνθρωποι στον Γιώργο τον Γεωργακάκη
0: πώς μπαίνει,
1: να μπει στα κοινά πιο δυναμικά και να παίξει κάποιο ρόλο. Είναι ένα πάρα πολύ αγαπητό πρόσωπο στην κοινωνία.
0: Και με βαθιά πορεία στην αυτοδιοίκηση, δηλαδή από διάφορα
1: πόστα. Και
0: πορεία
1: και με συγκεκριμένες θέσεις και προτάσεις.
0: Και ευθύνης, θέσεις ευθύνης ομοίως.
1: Και όταν δεν μιλούσαν άλλοι, ο Γιώργος Γεωργακάκης μίλαγε και πρέπει να το πούμε αυτό. Και, όπου έχει περάσει, έχει αφήσει ένα πάρα πολύ καλό αποτύπωμα. Το έργο του στο νοσοκομείο Χανίων είναι γνωστό και αδιαμφισβήτητο. Το ίδιο καλά θα πάει στο νοσοκομείο και η Κατερίνα η Μανιμανάκη.
0: Βέβαια. Αλλά παράλληλα δεν σημαίνει ότι επειδή
1: αυτό
0: είσαι ένα τομέα καλό, δεν είσαι
1: δεν
0: και καλό δήμαρχο ή επικεφαλή μια ομάδα.
1: Είσαι καλό δημοσιογράφο, θα είσαι καλή βουλευτή.
0: Έτσι, σωστά.
1: Ή δήμαρχο.
0: Έτσι, τυχαία τώρα. Τυχαία παραδείγματα. Τυχαίες ιδιότητες.
1: Τυχαία. Όχι, είναι, εντάξει, αναμενόμενο είναι να μπουν τα ονόματα των ανθρώπων που συμμετέχουν. Δηλαδή, ο Χαράλαμπος ο Λουτσέτης που έχει ένα καλό ποσοστό, 8,5%.
0: Είναι πολύ δυνατό, διότι έχει και πολύ δυνατή παρουσία ούτως ή άλλως στα δημοτικά συμβούλια.
1: Αλλά είναι ενεργός, δεν πολύ. Έχει έναν ανεργό μηχανισμό.
0: Και έχει μια παράταξη που είναι σαφής και στην τοποθέτησή της από τη μία. Απ' την άλλη, έχει και επίσης στοχευμένη αντιμετώπιση και τοποθέτηση σε πολλά κέρια ζητήματα της κοινωνίας, της τοπικής και του Δήμου σαν λειτουργία.
1: Μεταφράζεται επίσης, κυρία Μανιμανάκη, είναι χαμηλά νομίζω. στο 7,5%.
0: Σε σχέση με τη θέση που υπάρχει τώρα, γιατί είναι μείζωνα αντιπολίτευση τώρα αυτή την περίοδο.
1: Ναι. Μπαίνουν ονόματα όπως του Παύλου του Πολάκη.
0: Θες να τα πούμε μία αναλυτικά το τι δείχνει η δημοσκόπηση αυτό το πάρτιση, να τα πω εγώ και μετά να σχολιάσουμε για να καταλαβεί. Γιατί εμείς βλέπουμε κάτι μπροστά μας, αλλά δεν μπορεί να μην καταλαβαίνει ο κόσμος. Λοιπόν, έχει στην ερώτηση στις επόμενες δημοτικές εκλογές και αν η υποψήφια δήμαρχη ήταν η παρακάτω, ποιον πια θα επιλέγατε να ψηφίσετε. 29% παίρνει ο νυν δήμαρχος Σημανδυράκης Παναγιώτης. Το όνομα του Γιώργου Γιουργακάκη είναι δεύτερο, του νευρολόγου, με 14,4%. Ο Χαράλαμπος Λουτσέτης παίρνει ένα 8,5% θετικής ανταπόκριση από τον κόσμο. Ο Παύλος Πολάκης ακολουθεί με 7,7%. Η Κατερίνα Μανιμανάκη με 7,5%. Ο Αντώνης Ροκάκης, ο νυν πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, με 7,3%. Η αναποφάσιστη είναι στο 18,1%, δηλαδή είναι δεύτερη θέση και εδώ η αναποφάσιστη. Δεν απαντώ, απάντησε το 4,2%. Δεν θα ψηφίσω το 2,8% και λευκό άκυρο το 0,4%.
1: Ευτυχώς που είναι 2,8% το δεν θα ψηφίσω.
0: Ευτυχώς και πολύ λίγο το άκυρο λευκό επίσης το
1: 0,4%. Διότι...
0: Όχι ότι δεν είναι δικαίωμα, το λευκό ειδικά. Αλλά εντάξει, σε μια εκλογική διαδικασία προτιμάς να έχεις κάποια σαφή τοποθέτηση και όχι απλά ένα.
1: Στη σημερινή πολιτική πραγματικότητα, η αποχή από τις εκλογές δίνει προβάδισμα.
0: Σαφέστατα.
1: Στον
0: πρώτο.
1: Ναι, στο πρώτο.
0: Σε όλα τα συστήματα, είτε τοπικά είτε εθνικά.
1: Δίνει σε όλα. Στις τοπικές εκλογές υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον γιατί ψηφίζεις και δημοτικούς συμβούλους. Και κακά τα ψέματα, είμαστε μια πόλη, γνωριζόμαστε. Πάρα πολλές φορές η επιλογή του τι θα ψηφίσεις, ποια παράταξη, έχει και να κάνει και με ποιους ανθρώπους γνωρίζεις μέσα από την παράταξη που είναι υποψήφιοι.
0: Και είτε κάποιες ενδεχόμενες υποχρεώσεις, ναι, όποιες αυτές, ή αν σου κάνει και. Αν σου κάνει και γκέλ καλύτερα. Αν σου κάνει,
1: ναι, αν είναι ένας γνωστός ο άνθρωπος, τον οποίο εκτιμάς πάρα πολύ
0: αυτό,
1: και
0: έχεις
1: κατεβαίνει.
0: Δίκιο, έχεις δίκιο, ναι.
1: Θα παίξει ρόλο στην απόφασή σου.
0: Ομοίως βέβαια και επειδή και το σύστημα που έχουμε το πολιτικό, εννοώ και τη εκλογή πρωθυπουργού, δεν είναι άμεση εκλογή πρωθυπουργού. Δεν ψηφίζεις πρωθυπουργό. Ψηφίζεις βουλευτή τοπικό σου.
1: Εκεί αλλάζει το πράγμα.
0: Αλλάζει, αλλά και πάλι. Τέλος πάντων, μεγάλη συζήτηση. Ας πούμε
1: μεγάλη συζήτηση,
0: τώρα.
1: Ναι.
0: Χαμηλά ο Παύλος Πολάκης. Δεν το περίμενα τόσο χαμηλά.
1: Να σου πω, δεδομένη τη πολιτική κρίση του ΣΥΡΙΖΑ και δεδομένου ότι του έχουν χρεώσει δίκαια ή άδικα την ανάδειξη του
0: Στέφανου Κασελάκη.
1: Στέφανου Κασελάκη στο ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν μια πάσα του Τσίπρα στην πραγματικότητα, αλλά αυτό είναι άλλο κεφάλαιο, θα κουβεντιάσουμε μια άλλη μέρα.
0: Πιστεύω εγώ, και βασικά θέλω να σε ρωτήσω, εσύ πιστεύεις ότι ενδεχομένως να μην το πιστεύει ο κόσμος ότι θα κατέβει ο ψήφιος δήμαρχος Χανίων, γι' αυτό
1: είναι
0: χαμηλά.
1: Νομίζω ότι αν κατέβαινε.
0: Επίσημα.
1: Αν έλεγε κατεβαίνω, που δεν θα κατέβει δήμαρχος.
0: Αλλά ναι, ναι, οκ, το εξετάζουμε.
1: Αν κατέβαινε, ναι, θα είχε μεγαλύτερη δυναμική. Επίσης ο Αντώνης Ροκάκης 7,3% δεν είναι χαμηλό ποσοστό αν σκεφτείς ότι είναι ο εκπρόσωπος ενός θεσμικού φορέα του επιμελητηρίου, είναι ένας πολύ δραστήριος επιχειρηματίας
0: και ενώ έχει διαψεύσει και την υποψηφιότητά του ξεκάθαρα, αλλά εν πάση περιπτώσει παρασκηνιακά μέχρι τότε έχουμε πολύ δρόμο.
1: Μπορεί να προσμετράτε μια δυναμική και για άλλα πράγματα.
0: Είναι μια δυναμική όμως, δεν πάει να είναι.
1: Ο αναποφάσιστος είναι πολύ κρίσιμο, είναι πολύ ψηλό το
0: φυσικά, όπως πάντα.
1: Το 18,1 καθορίζει ποιος θα είναι πρώτος.
0: Αλήθεια είναι. Και βέβαια έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και όποιος θέλει να το διαβάσει για να το αναλύσουμε, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο προφανώς για να πούμε αναλυτικά. Είναι το επόμενο ερώτημα, ότι βάσει αυτού που σας είπαμε τώρα με την κατανομή, το αν και εφόσον αυτή είναι η υποψήφια δήμαρχη, ποιους επιλέγετε για τις επόμενες εκλογές. Και βάσει της προηγούμενης ψήφου, δηλαδή τι ψήφισαν στις εθνικές εκλογές οι ερωτώμενοι, έχει ενδιαφέρον πώς κατανέμονται έτσι τα ποσοστά. Βλέπω δηλαδή ότι προφανώς όσοι ψήφισαν τις προηγούμενες εκλογές το Κομμουνιστικό Κόμμα δίνουν ένα 53,5% στον Μπάμπη Λουτσέτη, προφανέστατα.
1: Είναι...
0: αλλά δίνουν και ένα 15,2%
1: κοίταξε,
0: στον Γιώργο Γιουργακάκη. Ή ένα 12%
1: οι άνθρωποι του ΚΚΕ είναι πολύ πιο συσπηρωμένοι από ότι οι άνθρωποι της Νέας Δημοκρατίας του ΠΑΣΟΚ. Για τα τοπικά θέματα τα λέμε, έτσι.
0: Εντάξει, εδώ πέρα τώρα είναι σαφές όμως ότι έχει μια υπεροχή τεράστια από νυν δήμαρχος σε αυτούς που ψήφισαν ΠΑΣΟΚ στις προηγούμενες εκλογές. Αν θα τον ξαναστήριζαν, έχει 68,6%. Είναι οριακά ίδιο ποσοστό με αυτό που πήρε στις εκλογές του 23.
1: Έχω την αίσθηση ότι τον νυν δήμαρχο δεν τον ψήφισαν απαραίτητα στελέχη ή μέλη του ΠΑΣΟΚ. Τον ψήφισαν και ευρύτεροι.
0: Εντάξει, οι αριθμοί αυτό λένε.
1: Άνθρωποι, και επίσης είχε και ένα πολύ. Στις πρώτες εκλογές του Παναγιώτη Σημανδυράκης.
0: Του 19 εννοείς.
1: Ναι.
0: Εντάξει, άλλα δεδομένα τώρα τι συζητώ.
1: Λοιπόν, είχε μια πολύ μεγάλη στήριξη, αθόρυβη στο μεγάλο κοινό από ανθρώπους του πολιτισμού.
0: Ναι, σωστά.
1: Μία στήριξη που ήταν και αυθόρμητη, δεν ήταν καθοδηγούμενη. Και η αλήθεια είναι ότι στα πολιτιστικά ο Δήμος Χανίων τα πάει καλά. Δηλαδή έχουν δημιουργηθεί θεσμοί.
0: Έχει δοθεί μια προσωπική
1: κατεύθυνση. Το λίγο με το Μαθιό το Βραδεσκάκι. Ή έχουν ενισχυθεί οι προϋπάρχοντες Φεστιβάλ Κινηματογράφου, Φεστιβάλ Χορού. Το Φεστιβάλ Βιβλίου είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία.
0: Έχει αποτύπωμα ήδη, ναι.
1: Αυτή ναι, νομίζω και το Συμπόσιο Γλυπτικής παρά την κριτική για την απευθείας ανάθεση και την
0: καλά, εντάξει, τώρα είναι πρόσκαιρα.
1: Στην ουσία του είναι ένα πάρα πολύ ωραίο εγχείρημα και επαναπροσανατολίζει τον Δήμο
0: ναι.
1: ως μια πόλη που δεν είναι τα 3S σαν σεξι, αλλά είναι πολλά περισσότερα.
0: Και έτσι θα κλείσουμε. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Με αποστόμωσες και καλώς έκανες. Με πολύ σωστή αντιμετώπιση. Ενδιαφέρουσα η δημοσκόπηση. Πολύ ενδιαφέρουσα. Και αύριο έχει και τρίτο μέρος. Που βέβαια θα έχει την δημοσκόπηση που θα ενδιαφέρει πολύ, νομίζω, γιατί είναι με το φόντο το τρίτο μέρος οι εθνικές εκλογές. Οπότε εκεί θα το συζητήσουμε από Δευτέρα. Και θα δούμε ακριβώς τι θα υποθεί.
1: Πάντως χαίρομαι που σε αυτή τη δημοσκόπηση οι εκτός Δήμου άνθρωποι που έχουν μπει. Είναι άνθρωποι αγαπητοί στον δικό τους χώρο ο καθένας, δηλαδή και ο κύριος Γεωργακάκης και η κυρία Μανιμανά και ο κύριος Ζωκάκης από την πλευρά του. Είναι άνθρωποι που στην κοινωνία απηχούν στον χώρο τους, στον επαγγελματικό, στον χώρο της δραστηριότητας.
0: Έχουν
1: τους
0: αντίκρισμα, απηχούν. Όντως. Εντάξει, θα φανεί βέβαια. Έχουμε δρόμο. Πολύ. Οκτώβριο του 28 εκλογές.
1: Δεν ξέρουμε και τι άλλο θα προκύψει.
0: Φυσικά και εθνικές κάλπες τουλάχιστον μία φορά μέχρι τότε. Οπότε έχουμε να λέμε και να βλέπουμε.
1: Και ομορφιά σε αυτή τη διαδικασία είναι η έκπληξη της τελευταίας στιγμής.
0: Το έχουμε δει να συμβαίνει πολλές φορές.
1: Περικλή, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Και εγώ. Καλό Σαββατοκύριακο. Κατέρνα πολύ στο άλλο μικρόφωνο, συγγνώμη, εδώ στο στούντιο. Πάμε σε τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Και πάμε να κάνουμε και τη σύνδεσή μας με τα ανατολικά. Καλημέρα στην ΕΡΤ Ηρακλείου. Καλημέρα, Γιώργο Παπαδάκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Περικλή μου. Καλημέρα στα Χανιά, σε όλη την Κρήτη.
0: Καθυστερήσαμε λίγο, αλλά αναλύσαμε τώρα μια μεγάλη
1: δημοσκόπηση. Ναι, δεν πειράζει. Πριν. θα έχει ενδιαφέρον αυτή η δημοσκόπηση που αναλύσατε. Θα τη μελετήσω και εγώ μετά.
0: Και αύριο
1: εντάξει, είμαστε προεκλογική φάση παρατεταμένη, αλλά είναι προεκλογική περίοδο. Πώς θα το κάνουμε.
0: Φυσικά,
1: τώρα.
0: Φυσικά.
1: Μέχρι να πάμε στην επίσημη, πότε θα είναι την άνοιξη, μάλλον την άνοιξη θα είναι. Δηλαδή, τώρα αρχή ή τέλος, την άνοιξη θα είναι. Την άνοιξη.
0: 27 πάντως.
1: Ναι. Τι μου έλεγες τώρα το πρωί για τις θερμοκρασίες.
0: Είχαμε.
1: Κάτι μου έλεγες για τις θερμοκρασίες.
0: Χειμωνικές θερμοκρασίες, ειδικά Τζερμιάδο τώρα και σε εμάς εδώ πέρα.
1: Α, μα είδες τώρα. Πάντα μου φας τώρα την είδηση από το χέρι. Γιατί.
0: Συγγνώμη, μωρή.
1: Μου έλεγες ότι στον Ομαλό ήταν. Λοιπόν, τι θερμοκρασία ο Ομαλός.
0: Όχι, στα σκύφου, στο ροπέδι του σκύφου, στα σκύφου.
1: Ναι.
0: Ήταν κοντά στο 5.
1: Στο 5. Το Τζερμιάδο.
0: Πιο χαμηλά.
1: Το Τζερμιάδο έσπασε ρεκόρ, 2,9. Αν είναι δυνατόν.
0: Αυτό τώρα
1: και ξέρεις τώρα, Τζερμιάδο, είναι τα 2/3 του οροπεδίου είναι ακόμη λίμνη.
0: Ακριβώς.
1: Και το υπόλοιπο που δεν φαίνεται λίμνη είναι γεμάτο νερά, άσχετα αν έχει τραβήξει κάπως το νερό. Έτσι.
0: Για πατινάζει τη μαζόντουσαν.
1: Για πατινάζει, αυτό λέω. Δηλαδή θα πάνε σε άλλα οι άνθρωποι.
0: Και όχι μόνο τώρα, όταν συγκρίνεις τέτοια θερμοκρασία με Ευρωκοπή,
1: πέρα από το αστείο. Ναι, αλλά πέρα από το αστείο, εάν συμβεί κάτι τέτοιο, δηλαδή πιάσει παγετό. Η εναπομείνασα παραγωγή των κυπευτικών καταστράφηκε.
0: Καλά, είναι δράμα, δεν το συζητώ.
1: Έτσι, πέρα, δηλαδή αν έχει μείνει ένα 30% από τα κυπευτικά, γιατί τις πατάτες δεν το συζητάμε, έχουν τελειώσει οι πατάτες, 3.000 τόνοι είναι για πέταμα, αλλά αν έχει μείνει ένα 30% από τα κυπευτικά θα καταστραφούν με τον παγετό. Και μιλάμε τώρα 2,9 πρωί-πρωί, μα και εγώ στο Ηράκλειο, τώρα συγγνώμη σε πήρα μόνο τέρμα, το πρωί βγήκα έξω με το πουκάμισο, ένα χοντρό πουκάμισο, εντάξει, και χρειάστηκε να πάω να φέρω ένα τζάκετ για να κάτω στο μπαλκόνι λίγο, 5 λεπτά.
0: Το τζάκετ έτσι είναι, πρέπει να το κατεβάσει από το βουνό το τζάκετ.
1: Τώρα βέβαια θα ανέβει η θερμοκρασία σήμερα, θα πάμε θα καλά.
0: Το χειρότερο βέβαια είναι αυτό που έλεγα και νωρίτερα, ότι υπάρχει μια πρόγνωση για την επόμενη εβδομάδα με βροχοπτώσεις ήπιες βέβαια, δεν φαίνεται κάποια ένταση για την ώρα.
1: Το ελπίζουμε.
0: Αλλά
1: γιατί.
0: Δεν σημαίνει κάτι αυτό, γιατί ότι στις πληγείς περιοχές, αν πέσει έστω και λίγη βροχή ακόμα, είναι τόσο ακριβώς σαυρό το έδαφος. Και τόσο
1: θα πέσει δυστυχώς. Κοιτάξτε, δυστυχώς. Γιατί θυμάστε τι λέγαμε στην Ξηρασία, έτσι. Το νερό νεράκι.
0: Εκεί φτάσαμε όμως τώρα.
1: Αλλά ναι, έπεσε τόσο πολύ νερό τώρα την προηγούμενη εβδομάδα, που όποια και παραμικρή σταγόνα δημιουργεί ζήτημα, έτσι. Ειδικά στις καλλιέργειες.
0: Μακάρι να μην επιβεβαιωθούν τα σενάρια, να μην έχουν προβλήματα ούτε στην παραγωγή.
1: Όχι, εγώ θέλω να πέφτει νεράκι και όλοι θέλουν να πέφτει νεράκι. Γιατί σε βάθος χρόνου γεμίζουν οι υδροφόροι ορίζοντες, γεμίζουν τα φράγματα, γεμίζουν οι λιμνοδεξαμενές. Το θέμα είναι όπου έγινε, Περικλή μου, και αυτό είναι το αυτονόητο που λέω τώρα, οι ζημιές να αποκατασταθούν το συντομότερο δυνατόν.
0: Μακάρι, αλλά μέχρι τότε αυτό με μεγάλη προσοχή και οι μετακινήσεις με μεγάλη προσοχή και ειδικά όσοι είναι κοντά σε πλαγιές που υπάρχει κίνδυνος τώρα λόγω σαθρότητας εδάφους και μετατόπισης να έχουμε κατολιστήσεις ή κατοπτώσεις σε πάση περιπτώσει, να προσέχουν παραπάνω διπλά και τριπλά την προσοχή τους, διότι κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι θα ανακοπεί ένα τέτοιο πράγμα, αν και εφόσον πέσει έστω και μία μικρή βροχή να πέσει. Μικρή σε διάρκεια ή σε ένταση, εν εντάξει, όμως θα έχετε ενδεχομένως αφήξεις από εβδομάδα. Δεν ξέρω αν θα είναι βροχερές οι αφήξεις.
1: Κοίταξε, μπορεί να έχουμε εμείς, μπορεί να έχετε και εσείς. Δηλαδή,
0: α, για βες.
1: Επειδή διαβάζω για περιοδία του κυρίου Τσίπρα, έτσι, η σειρά του είναι. Μπορεί να είναι εξοκοινοβουλευτικός, αλλά είναι πρώην πρωθυπουργός, έτσι.
0: Και με πολύ ισχυρή αυτή τη στιγμή.
1: Και έτσι, ισχυρή εκλογικά, τουλάχιστον δημοσκοπικά, έτσι.
0: Και στελεχειακά να το δεις, πάντως έχει μια ισχυρή παρουσία.
1: Προφανώς. Λοιπόν, είναι η σειρά του τώρα, γιατί προφανέστατα η κυβέρνηση ως όφιλε έστειλε αμέσως υπουργικό κλιμάκιο για να ελέγξει τις ζημιές, να δει τι χρειάζεται, τι πρέπει να γίνει για την ταχύ αποκατάσταση κάτω δυνατόν
0: και τις αποζημιές.
1: Το ίδιο και η αξιωματική, ναι, το Πασόκ αυτή τη στιγμή.
0: Σωστά.
1: Ο κύριος Ανδρουλάκης στην περιοχή του, στο Λασίθι που επλήγει ιδιαίτερα, το οροπέδιο και κλιμάκιο επίσης στα Ζωνιανά, στο Μιλοπόταμο, και τώρα είναι η σειρά του κυρίου Τσίπρα. Προφανέστατα θα πάει και η Ιεράπετρα και Λασίθι, και γι' αυτό λέω και ετοιμαστείτε να υποδεχτείτε και εσείς, γιατί θα πάει και προς το Δήμο Αγίου Βασιλείου, ο οποίος ξέρουμε από το καλοκαίρι έχει πληγεί και από τις πυρκαγιές και πληγεί σε ένα βαθμό και από την πλημμύρα, και βέβαια θα πάει και στο
0: Μιλοπόταμο.
1: Έτσι. Έχει δηλαδή.
0: Έχει ενδιαφέρον πολιτικό μεγάλο και παραπολιτικό κιόλα, μη σου πω, γιατί τα στελέχη που θα συνοδεύουν θα έχει πολύ μεγάλη σημασία ποια θα είναι.
1: Μπράβο.
0: Πολιτικά το πάω ξεκάθαρα, εννοείται πλέον. Δεν το
1: ναι, ναι, ναι.
0: Και αυτό αφενός και αφετέρου βέβαια και μήπως υπάρχει κάποια έκπληξη. Είτε σε πρόσωπα, είτε σε καταστάσεις, είτε σε κάτι άλλο.
1: Σίγουρα θα δούμε κάποιες εκπλήξεις. Ούτως ή άλλως Περικλή και εδώ συζητούν για τα στελέχη κλπ. Και έχουν βγει και μπροστά κάποια ονόματα τα οποία δεν ήταν αναμενόμενο ότι θα βγουν, κάποια άλλα τα οποία τα θεωρούσαν με βεβαιότητα ότι θα παραταχθούν ή εν πάση περιπτώσει θα αποτελέσουν επιλογή του Αλέξη Τσίπρα, φαίνεται ότι μένουν στο περιθώριο.
0: Και για να πω και είναι... κάτι άλλο παράλληλα, ναι. Συγγνώμη τώρα για διακοπή, αλλά για να το κυκλώσουμε και αυτό, διότι έχει μεγάλη σημασία, ειδικά για το του Ηρακλείου, από ό,τι καταλαβαίνω, εξ όσων γνωρίζω. Έχει δώσει νέο τελεσίγραφο ο κύριος Τσίπρας σε όσους είναι εν ενεργεία βουλευτές, είτε σε άλλο κόμμα,
1: ναι, ναι.
0: Εννοώντας το ΣΥΡΙΖΑ ή την. Αχ, του κυρίου
1: Σακελάρη. Αλλά εδώ το κόμμα, με τον κύριο Μαμουλάκη έχουμε.
0: Αυτό εκεί, εκεί το πάω. Ότι πρέπει να παραιτηθούν άμεσα. Όχι, όχι ασορεξάρτητα να παραμείνουν, να παραιτηθούν από το βουλευτικό αξίωμα, διότι έτσι πρέπει να ξεκινήσει η νέα φάση του κόμματος. Οπότε.
1: Τώρα, να κάνω και λίγο χιούμορ. Το ζητάει ο κύριος Τσίπρας, αλλά δεν δεσμεύεται κιόλας περί αποκατάστασης.
0: Εκεί τώρα έχει σημασία που θα κινηθεί το πράγμα.
1: Συγγνώμη τώρα για το γελωτά. Θέλω να πω ότι. Ίσα που το είπαμε και το είπε και ο ίδιος εμέσως αλλά σαφώς. Αυτή τη φορά ο πολιτικός σχηματισμός υπό τον ίδιο θα είναι προσωποπαγής.
0: Αλήθεια.
1: Όπως παραδοσιακά αλήθεια. Είναι αλήθεια. Τα κόμματα στην Ελλάδα. Δηλαδή θα είναι ένα αρχηγικό κόμμα.
0: Και έτσι θα πάει μέχρι τις εκλογές σίγουρα. Σίγουρα, ναι. Τουλάχιστον από αυτά που γίνονται ως δηλώσεις και διαφαίνεται ότι εκεί κατευθύνεται το όλο πράγμα.
1: Αυτό το έδειξε εξάλλου και ο ίδιος επέριψε ευθύνες για τη πορεία του ΣΥΡΙΖΑ υπό τον ίδιο στα βαρύδια, έτσι, δικά του λόγια είναι.
0: Ναι, έτσι θα χαρακτηρίσει.
1: Όπου υπήρχαν μέσα στο κόμμα ο τρόπος που λειτουργούσε δηλαδή ο κομματικός μηχανισμός, ναι. Ο οποίος διέφερε από τα παραδοσιακά κόμματα, δηλαδή τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, μιλάω για τα κόμματα που έχουν κυβερνήσει. Έτσι.
0: Προφανώς. Αυτό. Προφανώς. Θα πρέπει να δούμε πώς θα κινηθεί όλο αυτό το πράγμα και ειδικά στην Κρήτη τώρα έχει πολύ μεγάλη σημασία διότι με το σύστημα όπως είναι το εκλογικό και στα Χανιά, ειδικά στο Νομοχανή. Εντάξει, το Λασίθι και το Ρέθινο είναι διεδρικές, είναι πιο σαφή τα ζητήματα. Όχι ότι αποκλείεται και εκεί η έκπληξη, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι πιο δύσκολο να γίνουν ανατροπές. Στο Ηράκλειο τώρα και ειδικά στα Χανιά που είναι περίεργο το σύστημα όπως κατανέμονται οι έδρες. Θα έχει πολύ μεγάλη σημασία το ποιους θα επιλέξουν.
1: Μπορεί να πάμε από ένα μέχρι δύο βουλευτές. Για τον κύριο Τσίπρα, λέω. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω.
0: Και πρόσεξε, υπάρχει πολύ μεγάλη τώρα συζήτηση γενικά με το που θα επιλέξει και ο κάθε επικεφαλής κόμματος να είναι ο ίδιος υποψήφιος. Έχει μέχρι τρεις εκλογικές περιφέρειες να είναι. Και βέβαια θα έχει σημασία που θα κάτσει η μπίλια με το που θα πάρει την έδρα του ο καθένας από τους επικεφαλής.
1: Στα Χανιά. Για τον κύριο Τσίπρα είναι πιο δύσκολα τα Χανιά, γιατί υπάρχει και ο κύριος Πολάκης, δεν μιλάω γιατί είναι.
0: Μήπως όμως γι' αυτό ακριβώς. Μήπως γι' αυτό ακριβώς. θα θέσει ο ίδιος αυτόν υποψήφιο. Και βέβαια στα Χανιά, ένα παραπάνω για να κλειδώνουμε, γιατί είναι και 59, συγγνώμη τώρα για την ταχύτητα, αλλά καταλαβαίνεις. Οι δύο τα Χανιά έχουν ακουστεί το σενάριο ότι μπορεί να είναι και οι τρεις πρώτα κόμματα και οι τρεις επικεφαλείς των πρώτων κομμάτων. Και μιλώ Νέα Δημοκρατία.
1: Τόσο πολύ μου αρέσει αυτό.
0: Τσίπρα, ελληνικό.
1: Καλά, μην ξεχνάμε ότι και ο κύριο Μητσοτάκη Χανιώτη.
0: Φυσικά γι' αυτό.
1: Έτσι.
0: Ο κύριο Ανδρουλάκη θέλει να δημιουργήσει έδρα.
1: Δεν ξέρω πώ θα το δει.
0: Στο Ηράκλειο πιο εύκολο. Αλλά
1: ναι,
0: υπάρχει και αυτό σενάριο για την ώρα. Θα δούμε.
1: Ναι. Για να ανεβάσει τα ποσοστά. Ούτω ή άλλω, τι τελευταίε μου σκοπή βέβαια δεν είδα τη σημερινή. Εσεί την κουβεντιάσατε ήδη.
0: Είναι τοπική ακόμα. Αύριο θα έχουμε το τι θα γίνει.
1: Το συνολικό, έτσι. Ωραία. Εντάξει, να μην καθυστερώ λοιπόν γιατί πήγαμε ακριβώς 11.
0: Ναι, να σε ευχαριστήσω θερμά, να ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και σε όλη την Κρήτη. Την καλημέρα μας από τα Χανιά και σε όλη την Κρήτη. Καλημέρα από Δευτέρα και πάλι μαζί. Πάμε για δελτίο και επιστρέφουμε το υπόλοιπο πρόγραμμα της ΕΡΤ σε Χανιά και Ηράκλειο. Γεια σας και χαρά σας.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και αύξηση του επιδιώματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός σε ραδιοφωνική του συνέντευξη. Η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων της. Θα ζητήσουμε από όλους να βάλουν πλάτη, αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους, για να στηρίξουμε τους πιο ευάλωτους. Θα φροντίσουμε να το κάνουμε, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός. Για τα περί δημοσιονομικής ευελιξίας στην Ευρώπη, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι συγκρούονται δύο διαφορετικές προτεραιότητες. Από τη μία, η ανάγκη να στείλουμε ένα μήνυμα στις αγορές ότι δεν ξεφεύγουμε δημοσιονομικά, και από την άλλη, η ανάγκη να στηρίξουμε την κοινωνία με ίδιους πόρους αλλά και με μια αλληλογισμένη ευελιξία. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος παράλληλα και στη σημασία που αποδίδει η Αθήνα στην αμερικανική στήριξη του έργου. Το έργο αυτό δεν είναι πια ένα Έλληνο-Κυπριακό έργο, είναι ένα ευρωπαϊκό έργο, τόνισε. Υπενθύμησε ότι η Ελλάδα συμμετέχει ήδη στο πρόγραμμα των F-35, με τα πρώτα αεροσκάφη να αναμένονται το 2029 με 2030. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέκρινε ακόμα τη στάση των αντιπάλων του, υποστηρίζοντας ότι προσδοκούν κυβερνητικές αποτυχίες για να στηρίξουν την κριτική τους. Με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, συνεχίζονται σήμερα οι συζητήσεις στο Λουξεμβούργο με τις συνεδρίες του ECOFIN. Στη χθεσινή συνεδρία του Eurogroup δόθηκε έμφαση στη δημοσιονομική σύνεση, καθώς αυξάνονται οι αποδόσεις των ομολόγων και παραμένουν υψηλές οι τιμές της ενέργειας. Ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, τόνισε την ανάγκη προστασίας πολιτών και επιχειρήσεων από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να διακυβεύεται η δημοσιονομική αξιοπιστία. Στα 103 δολάρια το βαρέλι τιμή του Brent, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε παραγωγικές συζητήσεις με το Ιράν και ότι δεν σχεδιάζουν να επιτεθούν στη χώρα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Ωστόσο, πληροφορίες για αμερικανικά σχέδια στρατιωτικών πληγμάτων και οι συνεχιζόμενες επιθέσεις σε δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούς διατήρησαν την ένταση στις αγορές ενέργειας. Στη λήψη αποφάσεων για την πορεία των κινητοποίησεών τους προχωρούν σήμερα οι αλλοίς, μετά τη συνάντηση που είχαν στη Χαλκιδική με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά αλλά και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος τους διαβεβαίωσε ότι έχει αναλάβει το θέμα προσωπικά. Ο Πρωθυπουργός έχει αναλάβει όλο το συντονισμό, αποφασισμένος να εξαντλήσει κάθε περιθώριο για την οικονομική στήριξη των αλλιέων, ανέφερε νωρίτερα, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός. Πράγματι, οι αλλιείς μας αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα λόγω της αυξημένης τιμής του πετρελαίου. Το Υπουργείο έχει εγκρίνει για τους παράκτιους αλλιείς, ανέφερε, ένα κονδύλι 14 εκατομμυρίων ευρώ για αποζημιώσεις του εξοπλισμού. Συναγερμό στο κέντρο της Θεσσαλονίκης το πρωί μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας. Άμεσα κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική που απεγκλώβησε μια γυναίκα που έχει υποστεί εγκάβματα. Καθοριστική κατάθεση που πρόκειται να δώσει σήμερα στον ανακριτή κόρη των δύο κατηγορούμενων γιατρών για την εξέλιξη της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η μαρτυρία της θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αναμένεται να διευκρινίσει αν είχε υποβληθεί και η ίδια στην επίμαχη θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Με τηλεκπαίδευση θα πραγματοποιούνται από σήμερα τα μαθήματα στα σχολεία της Γκράβας, όπως υπογράμμισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Η ασφάλεια των μαθητών είναι αδιαπραγμάτευτη. Προηγήθηκε ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αναστολή της λειτουργίας λόγω της έντονης οσμής αερίου.
0: Ο καιρός.
1: Νέα μικρή άνοδο της θερμοκρασίας αλλά και βροχές με μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, ως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.

0: σημειώσεις και προσχέδια συνθέτουν μια νέα ανάγνωση της 40χρονης πορείας του πολυπράγμωνα εικαστικού. Κινδύνεψα μόνο από ανεξέλεγκτες σκέψεις. Από 16 Μαΐου έως τις 4 Οκτωβρίου 2026 στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων.
1: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Έμαθα ότι το να μιλάω για τις δυσκολίες είναι η αρχή.
2: Και ότι η φωνή μου έχει αξία.
3: Στις 10 Οκτωβρίου ακούμε τις φωνές των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία. Έτσι ξεκινάει η αλλαγή. Ακούσαμε. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε. Προμηθέας Άμκε. Προμηθέας Άμκε.gr.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

Φίλες και φίλοι των Σπορ, καλή σας μέρα. Καλημέρα Κρήτη, καλημέρα στον αθλητισμό. Ανοίγουμε μικρόφωνο στην καρδιά του νησιού και σας καλωσορίζουμε στην Παγκρήτη Αθλητική Εκπομπή της ΣΕΡΤ, ώρα για Σπορ. Μια εκπομπή που εκπέμπει από το Ηράκλειο 97,5 και 105,6 νότια της πόλης και του Ναμού, στο Λασίδι 102,4 και από τα Χανιά 100,6 και 104 μεγακύκλους. Μια εκπομπή μεταδίδει τον παλμό της εξελίξης και τα ρεπορτάζ που αφορούν τον κριτικό αθλητισμό, χωρίς όμως να παραμελεί να κάνει φόκους και στα σπουδαιότερα γεγονότα από την υπόλοιπη επικαιρότητα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο μικρόφωνο και σήμερα ο Γιώργος Γιαλιτάκης, στην κονσόλα του ήχο Παράσχος Χαραλαμπάκης, στη γραμματική υποστήριξη η Ελένη Ξυλούρη. Μεγάλη μέρα σήμερα για την εθνική μας ομάδα γυναικών, η οποία σε 7.30 στο Παγκρίτιο Στάδιο αντιμετωπίζει μια από τις υπερδυνάμεις του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, στο γυναικείο ποδόσφαιρο την Αγγλία, στα πλαίσια του προκριματικού γύρου, των play-off αν προτιμάτε, των play-off για την πρόκριση στα τελικά της Βραζιλίας του παγκοσμίου κυπέλου του 2027. 7.30 το παιχνίδι στο Παγκρίτιο Στάδιο, με ελεύθερη την είσοδο για τον κόσμο. Απλά πρέπει όσοι επιθυμούν να βρεθούν στο Παγκρίτιο Στάδιο σήμερα να ταυτοποιηθούν μέσω του Gov, παίρνοντας εισιτήρια από το Ticketmaster. Να πούμε ακόμα ότι επαναρχίζει το πρωτάθλημα της Super League, με τον Όφη να δίνει αύριο παιχνίδι δύσκολο στη Νέα Φιλαδέλφια με την ΑΕΚ. Είναι

0: Η ομάδα από την οποία Όφη κέρδισε και στα προημιτελικά του κυπέλου Ελλάδος αλλά και στο Super Cup, και μάλιστα Όφη είναι η μοναδική ομάδα που έχει κερδίσει την ΑΕΚ στον ελλαδικό χώρο από τον Οκτώβριο του 2025. Κανονικά έχουμε και τα πρωταθλήματα της Super League 2, αλλά και την τρίτη εθνική κατηγορία, φίλες και φίλοι, όπου θα έχουμε την τρίτη αγωνιστική. Την Τετάρτη είχαμε την εμβόλυμη δεύτερη αγωνιστική, με τα Χανιά να κάνουν το 2-2 κερδίζοντας τον τέρμι τον Εργοτέλη με 2-1. Θα δούμε τι συμβαίνει και στα υπόλοιπα πρωταθλήματα των τοπικών κατηγοριών σε Ηράκλειο και Χανιά. Η Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου παίζει εκτός έδρας στην Elite League, ενώ να πούμε ότι για την Eskon Link 2 Όφη θα παίξει με τον Αγόρ στο κριτικό ντέρμπι, ενώ η Ρόδος θα παίξει εκτός έδρας, θα αντιμετωπίσει την έδρα του το Γυμναστικό Σύλλογο Κοροπίου. Και επίσης για τα πρωταθλήματα Women's Basket League, για την Α2 η ομάδα του Ανδρογέα θα παίξει εκτός έδρας με την ΑΕΚ Περιστερίου, ενώ ξεκινάει και η δεύτερη εθνική γυναικών, η Women's Nations League όπως λέγεται, με τον Πλατανιά στο κλειστό της Σούδας την Κυριακή να υποδέχεται τον Προμηθέα Πατρών. Στο βόλεϊ να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι έχουμε ένα σημαντικό τουρνουά που γίνεται σήμερα στο Ρέθυμνο, καθώς Νέα Σαλαμίνα Παναθηναϊκός Ήφαιστος Φλόρινας είναι φιλοξενούμενη του νέου Όπερ, και θα έχουμε ένα τριήμερο με βόλεϊ στο κλειστό Μελίνα Μερκούρη, ενώ και Όβη συμμετέχει στο τουρνουά που διοργανώνει ο Πανιόνιος παρέα με τον ΠΑΟΚ και τον Μίλωνα, και σήμερα στις 5 παίζουν Μίλων Όβη και στις 8 Πανιόνιος ΠΑΟΚ. Θα τα πούμε όμως αυτά στην συνέχεια της εκπομπής. Λοιπόν, όπως είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, μπροστά σε μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της ιστορίας της βρίσκεται σήμερα η Εθνική Ομάδα Γυναικών, η οποία σε 7:30 στο Παγκρίτιο Στάδιο αντιμετωπίζει την Αγγλία στο πρώτο παιχνίδι των play-off για την πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλου του 2027 που γίνεται στην Βραζιλία. Η Εθνική Ελλάδος δίνει το 12ο συνεχόμενο παιχνίδι στο Ηράκλειο, που είναι πλέον η μόνιμη έδρα της. 11 παιχνίδια έχει δώσει στο Θόδωρο Βαρδινογιάννης και το πρώτο στο Παγκρίτιο Στάδιο. Η αποστολή της Εθνικής μόνο εύκολη δεν είναι, καθώς απέναντί της θα βρεθεί η πρωταθλήτρια Ευρώπης των δύο τελευταίων διοργανώσεων, το 2022 και το 2025, αλλά η Αγγλία ήταν και φιναλίστ του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2023, όπου είχε χάσει τον τελικό από την Ισπανία με 1-0. Πάμε όμως να ακούσουμε, φίλες και φίλοι, τι λέει για αυτό το παιχνίδι ο τεχνικός της Εθνικής Ελλάδος, ο Βασίλης Πέρτος.
1: Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε ξανά στο Ηράκλειο και στην Κρήτη για να παίξουμε ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι. Θεωρούμε ότι η ομάδα έχει κάνει βήματα προόδου σε σχέση με την περσινή χρονιά. Μπήκαμε σε μια διαδικασία καινούρια και εγώ και το υπόλοιπο staff δουλέψαμε μαζί με τα κόριτσα ένα ολόκληρο χρόνο. Βάλαμε κάποιες βασικές αρχές στο παιχνίδι μας, τις οποίες τις αξιολογούμε και τις βελτιώνουμε παιχνίδι με παιχνίδι, προπόνηση με την προπόνηση. Θεωρούμε λοιπόν ότι η χρονιά που έρχεται, που ξεκινάει αύριο με το παιχνίδι με την Αγγλία, είναι μια χρονιά πρόκληση για μας. Όχι απλά για να δούμε πού βρισκόμαστε, αλλά για να μπορέσουμε τους στόχους μας έναν-έναν, αρχισγενωμένους από το αυριανό παιχνίδι, να αρχίσουμε να τους πετυχαίνουμε. Ο στόχος, ό,τι έχει να κάνει με τα παιχνίδια με την Αγγλία, και για την ερώτηση που κάνατε πριν για τη Σοφία, είναι ξεκάθαρο ότι κάθε παιχνίδι, όταν μπαίνει να το παίξει, όταν μπαίνει να αγωνιστεί, θέλει να το κερδίσει. Είναι δεδομένο ότι η ομάδα της Αγγλίας είναι δύσπρωταθλήτρια Ευρώπης και είναι πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι για μας. Θα προσπαθήσουμε να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, αλλά πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μας έχουμε ότι ποδόσφαιρο είναι. Οπότε έχουμε στο μυαλό μας να μπορέσουμε να κερδίσουμε ό,τι καλύτερο γίνεται από το παιχνίδι αυτό.
0: Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, ο Βασίλης Σπέρτος, ομοσπονδιακός τεχνικός. Πάμε όμως και στην Σοφία Γκόγκουλη, την 35χρονη επιθετικό, και μάλιστα είναι η πρώτη παίκτρια σε συμμετοχή στην Εθνική Ομάδα Γυναικών στο ποδόσφαιρο. Έχει 96 συμμετοχές και πρώτη σκόρερ με 25 τέρματα, επιθετικός της ΑΕΚ. Πάμε να λοιπόν ακούσουμε τι είπε η Σοφία Γκόγκουλη για το σημερινό παιχνίδι με την Αγγλία, που επαναλαμβάνουμε θα γίνει στο Παγκρίτιο Στάδιο.
2: Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι για μας. Ξέρουμε τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε, ποιον αντίπαλο έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Έχουμε δουλέψει όλο αυτό το καιρό με τον προπονητή και με το staff να είμαστε έτοιμες για ένα από αυτά τα παιχνίδια που περιμέναμε να έρθουν. Ξέραμε ότι θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα δύσκολο αντίπαλο. Όταν είδαμε την κλήρωση και ήταν η Αγγλία, νομίζω ότι χαρήκαμε, γιατί είναι πάρα πολύ όμορφο να παίζεις με τέτοιες ομάδες. Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικές σε αυτό το σημαντικό παιχνίδι και είμαστε έτοιμες να ακολουθήσουμε το πλάνο του προπονητή και του staff, ούτως ώστε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε μέσα στο γήπεδο. Ξέρουμε ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε μία πολύ δύσκολη αντίπαλο. Το βλέπουμε σαν μία πρόκληση θετική, αλλά θα το δούμε και ως εμπειρία, γιατί είναι πάρα πολύ όμορφο να αντιμετωπίζεις υψηλό επίπεδο αντιπάλους και θέλουμε και εμείς να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο την εθνική μας ομάδα, γιατί θεωρώ ότι της αξίζει.
0: Να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι η εθνική μας ομάδα στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου συμμετείχε στην τρίτη κατηγορία, στον τέταρτο όμιλο, όπου αναδείχθηκε και πρώτη, καθώς σε τέσσερις αγώνες είχε τέσσερις νίκες, κερδίζοντας στο Ηράκλειο τη Γεωργία με 3-0 και τα Νησιά Φερόε με 2-0, και εκτός έδρας κέρδισε και την Γεωργία και τα Νησιά Φερόε με το ίδιο σκορ 3-2, και εκτός του ότι λοιπόν ανέβηκε στην δεύτερη κατηγορία της Ευρώπης, του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου Γυναικών, παίζει λοιπόν με την Αγγλία στον πρώτο γύρο των play-off για την πρόκριση στην τελική φάση του Μουντιάλ Γυναικών που θα γίνει στη Βραζιλία το 2027. Είπαμε ότι η Αγγλία είναι μια από τις υπερδυνάμεις του γυναικείου ποδοσφαίρου παγκοσμίως. Επαναλαμβάνουμε, πρωταθλήτρια Ευρώπης στις δύο τελευταίες διοργανώσεις φιναλίες του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2023, χάνοντας τον τελικό από την Ισπανία με 1-0, και θα λέγαμε, φίλες και φίλοι, ότι η εθνική μας θέλει να κάνει την καλύτερη δυνατή εμφάνιση απέναντι σε μια πολύ πολύ μεγάλη ομάδα όπως είναι η Αγγλία, και αυτό είναι ένα επιπλέον κίνητρο για τις ποδοσφαιρίστριες της εθνικής μας ομάδας. Και πάμε να ακούσουμε τι λέει γι' αυτό και για την Αγγλία ο Βασίλης Πέρτος, ομοσπονδιακός τεχνικός.
1: Είναι μεγάλη μας χαρά και μεγάλη μας τιμή που θα αντιμετωπίσουμε την πρωταθλήτρια Ευρώπη στην Αγγλία. Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Μαζί με την Ισπανία είναι οι δύο καλές ομάδες τα τελευταία χρόνια στο ευρωπαϊκό στερεώμα και ενδεχομένως να είναι και μέσα στη τετράδα, την πεντάδα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Για μας λοιπόν και για τα κορίτσια είναι ένα παιχνίδι πρόκληση, όπως είπε και πριν η Σοφία. Το βλέπουμε με χαρά, με ανυπομονησία να παίξουμε, να δημιουργήσουμε όσο μπορούμε και να πούμε σε μια διαδικασία να δούμε πού βρισκόμαστε. Από εκεί πέρα δεν σας κρύβουμε ότι μέσα στους στόχους της ομάδας είναι να μπορέσουμε να παίξουμε και στο μέλλον τέτοια ανταγωνιστικά παιχνίδια. Οπότε είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία και για μας αλλά και για το φιλάθλο κόσμο της Ελλάδας να δείξουμε ότι η Εθνική Ομάδα Γυναικών σιγά σιγά θα μπορέσει να διεκδικήσει θέση στα μεγάλα τουρνουά. Οπότε πρέπει να περάσουμε από αυτή τη διαδικασία αυτών των μεγάλων παιχνιδιών. Απεριόριστο σεβασμό στην Αγγλία και σε αυτά που έχει πετύχει. Δεν θέλω τυφλούμε. Ξέρουμε σε ποια κατάσταση και αγωνιστική αλλά και στην παγκόσμια κατάταξη βρίσκεται η Αγγλία. Αλλά από εκεί πέρα και εμείς παίζουμε ποδόσφαιρο. Θα τη σεβαστούμε, αλλά θα μπούμε στον αγωνιστικό χώρο με τα δικά μας τα όπλα για να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε από το παιχνίδι.
0: Αυτά λοιπόν είπε ο Βασίλης Πέρτος για την Αγγλία αλλά και την Εθνική Ελλάδος. Να πούμε ότι η προετοιμασία ολοκληρώθηκε με τον ομοσπονδιακό τεχνικό να έχει στη διάθεσή του όλες τις παίκτες της αποστολής. Πάντως πρέπει να πούμε ότι ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στην παρουσία του κόσμου από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, η οποία έχει ορίσει δωρεάν είσοδο στις θύρες 9 έως 13, όμως μέσω της έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Δηλαδή, ναι, μεν ο κόσμος μπορεί να πάει δωρεάν στο γήπεδο στις 9-13, όμως είναι υποχρεωτική έκδοση ηλεκτρονικού εισιτηρίου μηδενικής αξίας για λόγους ταυτοποίησης, και όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να το κλείσουν online μέσω της πλατφόρμας Ticketmaster. Η αλήθεια είναι ότι η Εθνική Γυναικών προσδοκά την ένθερμη συμπαράσταση των κρατικών φιλάθλων σε μια βραδιά που αποτελεί σημαντικό σταθμό για το ελληνικό ποδόσφαιρο γυναικών, αφού παίζει με την πρωταθλήτρια Ευρώπης, την Αγγλία. Είναι ένα παιχνίδι που θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 Sport ζωντανά, 7.30 σήμερα από το Παγκρέτιο Στάδιο, αλλά και ραδιοφωνικά από την ΕΡΑ Sport. Αλλά ας ακούσουμε και τον ομοσπονδιακό τεχνικό, τον Βασίλη Σπέρτο, να μιλάει και να ζητά τη συμπαράσταση του κόσμου για αυτό το πολύ σημαντικό παιχνίδι για την εθνική μας ομάδα.
1: Το δηλώνουμε σε όποιο μέσο έχουμε τη χαρά να μας φιλοξενεί. Το Ηράκλειο και γενικά η Κρήτη μας έχει αγκαλιάσει τα τελευταία χρόνια. Βλέπουμε τον κόσμο πώς ανταποκρίνεται στο κάλεσμά μας για να έρθει στο γήπεδο. Το βλέπαμε και χθες που κάναμε μια μικρή βόλτα. Από εκεί και πέρα θέλουμε να τους προσκαλέσουμε για άλλη μια ακόμα φορά αύριο, να τους ευχαριστήσουμε και των προτέρων, γιατί είμαστε σίγουροι ότι η στήριξή τους είναι δεδομένη και να είναι σίγουροι και εκείνοι ότι θα δώσουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να αντιπροσωπεύσουμε τα χρώματα της πατρίδας μας με τον καλύτερο τρόπο.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα κάτι. Η ρεβάνς της εθνικής μας ομάδας με την Αγγλία θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη στις 9.30 στο King Power Stadium του Λέστερ, στην έδρα δηλαδή της Λέστερ. Χωρητικότητα 32.000 θέσεων. Ήδη υπάρχει sold out για αυτό το παιχνίδι, για να σας δείξουμε το πόσο σημαντικό είναι για την Αγγλία και πόσο αγαπάνε την εθνική ομάδα γυναικών οι Άγγλοι φίλαθλοι. Επαναλαμβάνω, την ερχόμενη Τρίτη στη ρεβάνς που θα γίνει στο King Power Stadium του Λέστερ δεν υπάρχει στήριο ούτε για δείγμα. 32 ή 33.000 στήρια, αν δεν απατώμε, ήδη έχουν κάνει φτερά μέρες πριν την ρεβάνς με την εθνική ομάδα της Ελλάδος. Και εδώ να σημειώσουμε ότι σε επίπεδο εθνικών ομάδων η Ελλάδα και η Αγγλία δεν έχουν βρεθεί ποτέ αντιμέτωπες στο παρελθόν σε επίσημο αγώνα και των δύο ομάδων. Αυτή η ιστορική αναμέτρηση θα είναι η πρώτη που οι δύο γυναικείες ομάδες θα διασταυρώσουν τα ξύφη τους. Αφήνουμε όμως, φίλες και φίλοι, το παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας με την Αγγλία και πάμε στα δικά μας, ξεκινώντας, φίλες και φίλοι, από το ρεπορτάζ του Όφη. Το πρωτάθλημα επαναρχίζει. Αύριο 7.30 Όφη θα παίξει με την ΑΕΚ, την οποία πέρυσι και φέτος την πλήγωσε δύο φορές. Την κέρδισε στα προημιτελικά του κυπέλου Ελλάδος στις 14 του Γενάρη με ένα 0 με ένα γκολ που πέτυχε ο Σαλσέδος στο 20 λεπτό και την έβγαλε νοκάουτ από το θεσμό της διοργάνωσης. Κάτι που βεβαίως αργότερα οδήγησε τον Όφη στην κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδος για δεύτερη φορά στην ιστορία του. Την κέρδισε και στο επόμενο μάτς που βρέθηκαν αντίπαλες οι δύο ομάδες στο Super Cup στο Παγκρέτιο Στάδιο στις 12 Αυγούστου σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στην παράταση. 2-2 κανονικός αγώνας με τον Γιώβιτς να βάζει μπροστά την ΑΕΚ, τον Ανδρούτση και τον Κοστούλα να φέρνουν τούμπα το παιχνίδι και τον Ζήνη στο 96 να φέρνει το 2-2, όπου στα πέναλτι Όφη κέρδισε την ΑΕΚ με 4-5 και κατέκτησε τον 5-4 και κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της χρονιάς στο Super Cup. Η ΑΕΚ που έχει να χάσει στην Ελλάδα από τον Οκτώβριο του 2025. Η μοναδική ήττα που έκανε ήταν αυτή με τον Όφη στο κύπελο Ελλάδος. Η τελευταία νίκη της ΑΕΚ απέναντι στον Όφη στην Ελλάδα της έγινε στις 21 του Δεκέμβρη του 2025 όταν κέρδισε τον Όφη με 2-1. Μάλιστα και σε αυτό το μάτς ο Όφη είχε προηγηθεί με γκολ του Σαλσέδο, αλλά η ΑΕΚ απάντησε με γκολ του Λιούμπισιτ και του Γιώβιτς. Η τελευταία νίκη του Όφη σε επίπεδο πρωταθλήματος εκτός έδρας επί της ΑΕΚ ήταν στις 20-12 του 2021, δηλαδή πριν από 5 χρόνια. Είχε κερδίσει τότε με 2-1 Όφη με ανατροπή. Είχε προηγηθεί ΑΕΚ με γκολ του Βράνιες, αλλά Όφη πέτυχε δύο τέρματα με τον Λάμπρου και τον Καμάου και πήρε τη νίκη με 2-1. Ενώ η τελευταία ισοπαλία του Όφη εκτός έδρας με την ΑΕΚ πρέπει να πάμε πολλά χρόνια πίσω, πριν από 14 χρόνια. 1-1 ήταν τότε το τελικό αποτέλεσμα, με τα γκολ που σημείωσαν για την ΑΕΚ. Τότε έπαιζε ακόμα στην ΑΕΚ ο Λιμπερόπουλος, ενώ για τον Όφη ισοφάρισε ο Χόρχε Λόπεζ. Μάλιστα σε αυτό το μάτς είδε κόκκινη κάρτα και ο Στέλιος και ο Μανολάς στο 58 λεπτό. Γενικά, φίλες και φίλοι, πρέπει να πούμε ότι σε 47 αγώνες εκτός έδρας για τον Όφη η κριτική ομάδα μετράει μόλις 6 νίκες, 37 νίκες σε ΑΕΚ και 4 ισοπαλίες. Ο Όφη πηγαίνει σε αυτό το παιχνίδι, φίλες και φίλοι, ξεκινώντας αυτό το δεύτερο στάδιο της αγωνιστικής του παρουσίας σε αυτή τη συντρέχουσα περίοδο, αγωνιστική περίοδο. Το πρώτο στάδιο ήταν απόλυτα επιτυχημένο για τον Όφη, καθώς ξεκινώντας το 12 Αυγούστου το Super Cup με την ΑΕΚ έδωσε 12 παιχνίδια μετρώντας 10 νίκες, μία ήττα και μία ισοπαλία. Έχει το απόλυτο στο Europa League, κατέκτησε το Super Cup, έχει νίκες, μόνο νίκες στο κύπελο Ελλάδος και έχει χάσει από τον Άρη στο Κλεάνθης Βικελίδης με 2-1 και έχει φέρει ισοπαλία στην έδρα του με τον Αστέρα Τρίπολης. Στα υπόλοιπα μάτς έχει κάνει 10 νίκες και όπως είπαμε έχει το απόλυτο συνήθεια στο Europa League. Όφη λοιπόν ξεκινάει μια δύσκολη περίοδο, φίλες και φίλοι, έχοντας να δώσει 9 παιχνίδια μέχρι την τις 12 του Νοέμβρη, όπου το πρωτάθλημα θα διακοπεί πάλι λόγω των υποχρεώσεων της ελληνικής μας ομάδα. Στον ένα μήνα περίπου που απομένει μέχρι τότε, η Όφη θα δώσει 9 μάτς, τα 6 εκτός έδρας και τα 3 στην έδρα του. Αρχή γενομένης από το αυριανό παιχνίδι με την ΑΕΚ. Μην ξεχνάμε ότι την ερχόμενη Πέμπτη θα πάει στη Γαλλία, όπου θα παίξει με την Ρεν για την δεύτερη αγωνιστική της Ring Face του Europa League. Αγωνιστικά τώρα, για να πάμε και στο αγωνιστικό κομμάτι, πριν του Χρήστου Σκέλη, ο Χρήστος Κόντης δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα, θα έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του. Το θέμα βεβαίως είναι μετά από αυτή την 20ήμερη διακοπή πώς θα γυρίσουν και οι ποδοσφαιριστές του Όφη, αλλά πώς θα είναι και οι άλλες ομάδες που και αυτοί είχαν, που και η ΑΕΚ παραδείγματος χάρη είχε διεθνείς παίκτες. Γενικά αυτή η 20ήμερη διακοπή είναι άγνωστο τι αλλαγές θα επιφέρει στην αγωνιστική κατάσταση των ομάδων. Θα τα διαπιστώσουμε στο αυριανό παιχνίδι του Όφη με την ΑΕΚ, 7:30, με διαιτητή τον Κόκκινο από την Χαλκιδική και βοηθούς τον Κωνσταντίνο από την Πρέβεζα και τον Βολιώτη από την Ελάρισα. Τέταρτος είναι ο Τσακαλίδης του συνδέσμου Χαλκιδικής, VAR ο Παπαδόπουλος του συνδέσμου Μακεδονίας και βοηθός VAR ο κατοίκος του συνδέσμου Αθηνών.

Οι ποδοσφαιριστές του Όφη στο μάτς με την ΑΕΚ, φίλες και φίλοι, δεν θα παίξουν στη Νέα Φιλαδέλφια μόνοι τους. Όφη έχει πάρει μια ολόκληρη θύρα, έχει πάρει 500 εισιτήρια τα οποία και εξάντλησε. Στη θύρα 46 τα πήρε τα εισιτήρια αυτά και μάλιστα ζήτησε επιπλέον 60 εισιτήρια για το αυριανό μάτς με την ΑΕΚ. Να πούμε εδώ, να ανοίξουμε μια παρένθεση και να πούμε ότι sold out υπάρχει και στην DC Charter του Όφη που θα αναχωρήσει την Τετάρτη το πρωί για την ΡΕΝ. Καθώς 150 φίλαθλοι δήλωσαν συμμετοχή στο ταξίδι που θα πάει την αποστολή του Όφη στην γαλλική πόλη. Να πούμε ακόμα ότι βεβαίως πέρα από τους 150 φιλάθλους υπάρχουν και άλλοι που θα εκδράμουν κατά μόνας ή συνδυάζουν τον τρεπνό μετά του ωφελήμου κάνοντας λίγο ήμωρες διακοπές στην Γαλλία, στο γειτονικό Παρίσι. Σε βάση περιπτώσει, ο Όφη αναμένεται να έχει γύρω στους 250 φίλους του, 300 φίλους του περίπου στο μάτς με την Ρεν στην Γαλλία την ερχόμενη Πέμπτη. Και μια και αναφέρομαι για το Europa League, να πούμε ότι κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια του αγώνα του Όφη με την Bayer Leverkusen που θα γίνει την 5η 22 του μήνα με ώρα έναρξης 8 παρατέταρτο στο Παγκρέτιο στάδιο. Εισιτήρια που τιμώνται από 15 ευρώ έως 100 ευρώ ανάλογα την θέση που θα επιλέξει ο φίλαθλος.

0: Μένουμε στον Όφη και πάμε στον Νίκο Αθανασίου, ο οποίος παρέλαβε το βραβείο του για το best goal της πέμπτης αγωνιστικής της Super League. Ο 25χρονος ακραίος οπισθοφύλακας του Όφη κέρδισε το βραβείο λόγω του εντυπωσιακού goal που πέτυχε στις καθυστερήσεις του αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης, συγκεντρώνοντας μέσα στο 49,05 των προτιμήσεων στην ψηφοφορία των φιλάθλων. Και ας τον ακούσουμε τι είπε για αυτή την βράβευση και τον εντυπωσιακό γκολ.
1: Θέλω να ευχαριστήσω πολύ τον κόσμο που ψήφισε τον γκολ μου σαν καλύτερο γκολ της αγωνιστικής. Είναι μεγάλη τιμή για μένα και τα καλύτερα έρχονται.
0: Αυτά είπε λοιπόν, φίλες και φίλοι, ο Νίκος Αθανασίου για το γκολ που σημείωσε απέναντι στην ομάδα του Αστέρα Τρίπολης, και εμείς ας το ξαναθυμηθούμε. Η μπάλα είναι για τον Πούγκουρα. Πούγκουρα αριστερά για τον Γκρίσμαν. Ακόμα πιο αριστερά εκεί που είναι ο Αθανασίου. Θέλει να κάνει την ανατομική προσπάθεια. Την κάνει το σουτ. Γκολ! 2-2. Φοβερό γκολ από τον Αθανασίου. Με το κακό του πόδι που λέμε, με το δεξί, η μπάλα στο αριστερό γάμα του Παπαδόπουλου. 2-2. Τρομερό γκολ. Τρομερή εναλλαγή συναισθημάτων εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο. 2-2 Όφη Αστέρας Τρίπολης με το φοβερό γκολ του Νίκου Αθανασίου στο 95. Αυτό λοιπόν το γκολ χάρισε στον Νίκο Αθανασίου το βραβείο του καλύτερου γκολ της πέμπτης αγωνιστικής στην Super League. Και εδώ ολοκληρώνουμε το ρεπορτάζ του Όφη. Να συνοψίσουμε το πρόγραμμα της έκτης αγωνιστικής στην Super League που είπαμε επαναρχίζει αύριο. Εκτός το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Όφη θα γίνει στις 7.30. Θα παίξουν ακόμα την ίδια ώρα Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος με διδί τον Μόσχου από τον Άγιο Νικόλαο και βοηθό τον Φραγκιαδάκη επίσης του συνδέσμου Λασιθίου, ενώ την Κυριακή στις 5 θα παίξουν Ηρακλής Λεβαδιακός, Κηφισιά Πανετολικός την ίδια ώρα, στις 7 Άρης Βόλος με διαιτή τον Φωτιά και έναν από τους δύο βοηθούς του είναι ο Μιχάλης Παπαδάης του συνδέσμου Ηρακλείου, ενώ στις 9 το βράδυ της Κυριακής υπάρχει το ντέρμπι των Αιωνίων, το El Clásico το ελληνικό, θα παίξουν Ολυμπιακός Παναθηναϊκός με διαιτή τον Ερνάντεθ Πέρεθ Αγκιλάρ από την Ισπανία. Η έκτη αγωνιστική της Super League ολοκληρώνεται τη Δευτέρα στις 6 με το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα. Στη βαθμολογία ο Παναθηναϊκός είναι στην πρώτη θέση με 15 βαθμούς και ακολουθούν ΠΑΟΚ με 12, ΑΕΚ με 11, τέταρτος Όφη με 10 βαθμούς έχοντας σε 5 αγώνες 3 νίκες, μία ήττα και μία ισοπαλία. Στην πέμπτη θέση παρέα με τον Όφη είναι και ο Ολυμπιακός με 10 και ακολουθούν Πανετολικός με 9, Άρης με 7, Ηρακλής με 6 και Φυσιά με 5, Καλαμάτα με 4, Ατρόμητος, Αστέρας Τρίπολης και Βόλος έχουν από 2 βαθμούς και τελευταίος ο Λεβαδιακός έχοντας 1 βαθμό στο ενεργητικό του. Για τα πρωταθλήματα υποδομής της Super League έχουμε τριπλή μάχη ανάμεσα στην ΑΚ και τον Όφη. Το Σάββατο αύριο στις 1 η ώρα στο προπονητικό κέντρο της ΑΕΚ η ΑΚ υποδέχεται τον Όφη για το πρωτάθλημα K19. Όφη, ο οποίος είναι 7ος στην βαθμολογία έχοντας 4 αγώνες 6 νίκες, προηγούνται η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός με 12 που έχουν το απόλυτο μέχρι στιγμής. Στο πρωτάθλημα K17 ο Όφη θα υποδεχτεί την ΑΕΚ την Κυριακή στις 3.30 στο Βαρδινογιάννιο Αθλητικό Κέντρο. Στο πρωτάθλημα K17 Όφη είναι στην έκτη θέση έχοντας 4 αγώνες 7 βαθμούς, προηγούνται Ολυμπιακός Πανετολικός και ΑΕΚ με 10. Και στο πρωτάθλημα K15 ο Όφη πάλι υποδέχεται την ΑΕΚ την Κυριακή στις 1 στο ΒΑΚ, με τον Όφη στο πρωτάθλημα αυτό να είναι στην 8η θέση έχοντας σε 4 αγώνες 4 βαθμούς. Εδώ η ΑΕΚ είναι στην πρώτη θέση μαζί με τον Ολυμπιακό. Η ΑΕΚ που μέχρι στιγμής είναι στις κορυφαίες θέσεις βαθμολογίας στα πρωταθλήματα υποδομής της Super League, τόσο στο πρωτάθλημα K19 όσο και σε εκείνον τον K17 και τον K15. Πάμε Super League 2, να δούμε και την έκτη αγωνιστική. Αύριο έχουμε δύο παιχνίδια. Στις 3 παρατέταρτο παίζουν Πανσεραϊκός Νέστος Χρυσούπολης το μάτς τηλεοπτικό από την ΕΡΤ 2 Σπορ. στις 3 αύριο θα παίξουν Athens Καλυθέα Πανθρακικός. Ένας από τους δύο επόπτες του Τζαμουτζαντώνη από Τυχείο είναι ο Βλαχάης του Συνδέσμου Ρεθύμνου. Την Κυριακή στις 1 η ώρα έχουμε Ελλάδα Σύρου Νίκη Βόλου. Στις 3 παρατέταρτο Μαρκό ΑΕΛ, την Κυριακή μάτς με τα 2 τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 Sport. Στις 3 την Κυριακή παίζουν Αναγέννηση Καρδίτσα Ζάκυνθος, στην ίδια ώρα Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος και στις 6 την Κυριακή Ολυμπιακός Β' Αστέρας Άκτορ Β' με διαιτή τον Νίκο Μαυραντονάκη από το Ηράκλειο. Ένας από τους δύο βοηθούς είναι ο Μαυρουδής του Συνδέσμου Ηρακλείου. Στη βαθμολογία η Μαρκό έχει το απόλυτο σε 5 αγώνες, 5 νίκες και είναι στην πρώτη θέση με 15 βαθμούς και ακολουθούν ΑΕΛ με 11, Πανιόνιος με 10, Ελλάδα Σύριου, Καλυθέα, Πανθρακή. Ελλάδα Σύριου και Καλυθέα έχουν από 9 βαθμούς και Πανθρακικός 8 βαθμούς και στην 7η θέση ο Αστέρας Τρίπολης Β' με 6. Πάμε στην τρίτη εθνική κατηγορία και πριν πάμε στο πρόγραμμα της Κυριακής να δούμε τι έγινε την περασμένη Τετάρτη, όπου είχαμε τη δεύτερη αγωνιστική που ήταν προγραμματισμένη να γίνει την περασμένη Κυριακή και αναβλήθηκε λόγω της κακοκαιρίας που επικρατούσε στην Κρήτη. Την αγωνιστική αυτή σημάδεψε η νίκη που πέτυχαν τα Χανιά στο γήπεδο του Λεμιρού επί του Εργοτέλη με 2-1. Τα Χανιά που είναι πλέον στην κορυφή της τρίτης εθνικής κατηγορίας στον 10ο όμιλο και μάλιστα είναι και μόνα τους καθώς έχουν το απόλυτο σε 2 αγώνες, 2 νίκες και 6 βαθμούς. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έγινε συνοπτικά καταρχάς στην δεύτερη αγωνιστική της τρίτης εθνικής την περασμένη Τετάρτη. Όπως είπαμε, Εργοτέλης Χανιά 1-2, Πλατανιάς Αγίος Νικόλαος 1-1, Αόντι Μπακιού Γιούχτας 1-1, Πανακριτριακός Επισκοπή 0-0, Ερθιμιακός Χερσόνησος 4-1 και Νεάπολη Πόα 0-1. Να ξεκινήσουμε και να ρίξουμε μια ματιά στο τρίτο ημίχρονο της περασμένης Τετάρτης από το παιχνίδι που έγινε στον Αλμυρό, που τα Χανιά κέρδισαν τον Εργοτέλη με 2-1. Ο Εργοτέλης που ξεκίνησε καλύτερα το παιχνίδι, στο 4ο λεπτό μάλιστα είχε δοκάρει ο Νοκάη σε κεφαλιά από κόρνερ του Σκόδρα, αλλά το σκορ άνοιξαν τα Χανιά στο 23ο λεπτό με τον Μπλερ Τούρκο, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε λάθος της άμυνας και έκανε το 0-1. Στο 38 ο Ντανιέλ Ντίσα με το δεύτερο προσωπικό του γκολ τη φετινή αγωνιστική περίοδο από πάσα του Πατινιώτη θα κάνει το 1-1. Στο 39 όμως ο Θέμης Κεφαλάς από τραγικό λάθος της άμυνας και του τερματοφύλακα Χρήστο απογέμισμα του Ντετάκη θα κάνει το 1-2. Τα Χανιά άντεξαν την πίεση του Εργοτέλη, μάλιστα είχαν δοκάρει στο 92 σε προσπάθεια του Αντώνη Ντετάκη. Τα Χανιά αποτελείωσαν το μάτς με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Γιάννη Βοιατζή με 2 κίτρινες κάρτες στο 88 λεπτό και ο Εργοτέλης ο οποίος ζητάει σε μια φάση το 23ο λεπτό σε σούτ του Ζωάου Τόμας ότι η μπάλα πέρασε την γραμμή του τέρματος, όμως ο Μπάκο Γιάννης, ο διαιτητής από την Αθήνα, έδειξε να συνεχιστεί κανονικά το παιχνίδι. Πάμε να ακούσουμε τι είπε για αυτό το μάτς ο συνεργάτης του Νίκου Νιόμπιλια στην τεχνική ηγεσία των Χανίων, ο Χρήστος Ζαρογιάννης.
2: Αυτή η νίκη είναι μια νίκη για μας, είναι οι 3 βαθμοί, είναι αυτό που κρατάμε σίγουρα. Δεύτερο διαδοχικό εκτός έδρας παιχνίδι για την ομάδα μας μαζί με το κύπελλο 3. Καταφέραμε το απόλυτο, είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ψυχολογία όλων για την ομάδα των Χανίων και το γεγονός ότι κρατάμε την πρώτη θέση από την αρχή, πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να το διαχειριστούμε μέχρι το τέλος και από εκεί και πέρα ευελπιστούμε κάποια στιγμή να μπορέσουμε να παίζουμε σε γήπεδα με χόρτο, γιατί είναι βάναυσο αυτό το πράγμα για όλους, για όλες τις ομάδες. Όταν αναγκαζόμαστε εμείς να προσαρμοστούμε συνέχεια, γιατί όλες μας οι προπονήσεις είναι σε χόρτο, ξαφνικά βρισκόμαστε σε μια κατάσταση στην οποία δεν είμαστε συνηθισμένοι. Αυτό που προσπαθούμε λίγο τώρα να βελτιώσουμε με αυτές τις συνθήκες είναι το πρώτο 15 λεπτό, στο οποίο δυστυχώς μπαίνουμε λίγο νοθροί και δίνουμε την ευκαιρία στον αντίπαλο, όπως και σήμερα, να μπορέσει να πάρει τα ενία του παιχνιδιού για το πρώτο 15 λεπτό όμως. Από εκεί και πέρα μετά, όταν προσαρμοστήκαμε, ανεβάσαμε την απόδοσή μας, κλείσαμε χώρους, δημιουργήσαμε ευκαιρίες να πάμε στο επιθετικό τρίτο του αντιπάλου. Μετουσιώσαμε όσες ευκαιρίες μας δόθηκαν σε γκολ. Είχαμε και στο τέλος του αγώνα άλλη μία καλή ευκαιρία για να τελειώσουμε το παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά ήταν ένας αγώνας για γερά νεύρα. Πολλές μονομαχίες, πολύ πάθος και από τις δύο ομάδες.
0: Αυτά τόνισε, φίλες και φίλοι, ο Χρήστος Ζαρογιάννης, συνεργάτης του Νίκου Νιόμπια στην τεχνική ηγεσία των Χανίων. Και πάμε στον Μανώλη Σιτζή, τον τεχνικό του Εργοτέλη, ο οποίος τόνισε ότι δεν κερδίζει πάντα στο ποδόσφαιρο η καλύτερη ομάδα. Σύμφωνα με αυτόν, η καλύτερη ομάδα ήταν ο Εργοτέλης, αλλά δεν μπόρεσε να διαχειριστεί το παιχνίδι όπως το έκαναν τα Χανιά. Για να τον ακούσουμε.
3: Νομίζω ότι ξεκινήσαμε το παιχνίδι πάρα πολύ καλά. Στο πρώτο 20 λεπτό είχαμε τρεις ευκαιρίες και ένα δοκάρι. Ο αντίπαλος δεν μας πήγε ιδιαίτερα. Νομίζω σε ένα από ένα στατικό, από δύο μάλλον στατικά, φάγαμε δύο γκολ. Νομίζω ότι δεν μας προβλημάτισε ιδιαίτερα. Αντιθέτως, εμείς ήμασταν επικίνδυνοι και δεν μπορέσαμε. Αυτό που έκανε τη διαφορά είναι ότι ο αντίπαλος βρέθηκε δύο φορές στο τέρμα μας και έβαλε δύο γκολ και εμείς βρεθήκαμε πολλές περισσότερες και δεν βάλαμε γκολ. Όσον αφορά το δεύτερο ημίχρονο, νομίζω ότι δεν ξεκινήσαμε καλά. Ξεκινήσαμε λίγο μουδιασμένα μέχρι το 55. Όσο περνούσε η ώρα, νομίζω ότι γινόμασταν πιεστικοί. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε το καθαρό μυαλό να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που δημιουργούμε. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από παιδιά και από τη διάθεση και από τον τρόπο που παίζουν. Αυτό που μας λείπει είναι το καθαρό μυαλό στην τελική προσπάθεια. Νομίζω όμως ότι με την πάροδο του χρόνου θα το βρούμε και αυτό και είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος, παρόλο που χάσαμε σήμερα. Εμένα αυτή η ομάδα την πιστεύω πάρα πολύ. Θεωρώ ότι παιχνίδι με παιχνίδι θα γινόμαστε καλύτεροι και θα έρθουν και τα αποτελέσματα. Θα να δώσω συγχαρητήρια στα Χανιά, να τους ευχηθώ να εκπληρώσουν τους στόχους τους.
0: Αυτά τόνισε, φίλες και φίλοι, ο Μανώλης Σουτζής. Πάμε να δούμε και στα υπόλοιπα μάτς τι έγινε. Νεάπολη Ατσαλένιος, Πο Ατσαλένιο 0-1 με ένα γκολ που σημείωσε στο 25 ο Χρήστος Πατραμάνης. Νέα βαριέτα για την Χερσόνησο που έχασε εκτός έδρας από το Ρυθμιακό με 4-1. Στο έκτο λεπτό Λεωνάρντο Νίκολη το 1-0 για το Ρυθμιακό. Προσωρινά η Χερσόνησο στο 33 ισοφαρίζει με τον Ανδρέα Αδαμάκη. Αλλά συνέχεια ο Ρυθμιακός ήταν καταιγιστικός και με γκολ του Βαλεντίνο Μπάρο στο 37, του Θανάση Κότσου στο 51 και του Σίβηση Βακάλι στο 90 λεπτό πήρε τη νίκη με 4-1. Χωρίς νικητή και γκολ ήταν το παιχνίδι Πανακροτηριακός Επισκοπή 0-0 το τελικό αποτέλεσμα, με την Επισκοπή πάντως να βγάζει ανακοίνωση και να σε έντονο ύφος και να τονίζει ότι δεν θέλει διαιτές από το Ρέθυμνο. Στο Ηρακλείο και ο Ντέρμπι, ο Τιμπακιού και Γιούκτας έμειναν στο 1-1 σε ένα παιχνίδι που το Τιμπάκι προηγήθηκε με γκολ του Γιάννη Θεοδωρίδη Δωράκη στο 17. Στο 30 ο Δημήτρης Μάνας με ένα πολύ ωραίο γκολ έκανε το 1-1. Και πάμε και στο παιχνίδι που έγινε στα Χανιά, στα Περβόλια. Πλατανιάς και Άγιος Νικόλας έμειναν στο 1-1. Σε ένα παιχνίδι που Άγιος Νικόλας προηγήθηκε με ένα γκολ του Δημήτρη Παπατζή στο 18. Αλλά ο Ντέγιαν Μπάγιτς στο 90 διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα Πλατανιάς Άγιος Νικόλας 1-1. Ο Μπάγιτς, ο οποίος μάλιστα απέκτησε δικαίωμα συμμετοχής το πρωί του παιχνιδιού, αλλά αυτό ήταν καθοριστικό για να πετύχει τον γκολ του Πλατανιά στο 90 λεπτό και να πάρει το βαθμό της ισοπαλίας από τον Άγιο Νικόλαο. Πάμε να ακούσουμε όμως τι είπε για αυτό το παιχνίδι, φίλες και φίλοι, ο τεχνικός του Αγίου Νικολάου, ο Νίκος Σουριάς.
4: Σίγουρα ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι για μας, μια εκτός έδρας αποστολή, μια πολύ καλή ομάδα. Θεωρώ ότι παρουσιάσαμε ένα πολύ καλό πρόσωπο για το μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού. Στο πρώτο ημίχρονο κρατήσαμε αρκετά την μπάλα, πετύχαμε ένα γκολ, είχαμε και προϋποθέσεις, όπως και στο δεύτερο ημίχρονο, και πιστεύω ότι ήταν το κρίσιμο σημείο που δεν καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη, ότι δεν καταφέραμε να βάλουμε ένα δεύτερο γκολ. Βέβαια, σε όλη αυτή τη διαδικασία, ακόμα και στο δεύτερο ημίχρονο που ο Πλατανιάς πήρε κάποια μέτρα και μας πίεσε, δεν δεχτήκαμε πολύ μεγάλες φάσεις, οι απειλές που δεχτήκαμε ήταν λίγες. Και σίγουρα μας στεναχωρεί όταν δέχεσαι ένα γκολ στο τέλος με μια τέτοια φάση. Σίγουρα έχει μείνει μια στεναχώρια στα παιδιά. Όμως απ' την άλλη, όλοι γνωρίζουμε ότι πρόκειται για ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα. Ακόμα και ο βαθμός εκτός έδρας, ανεξάρτητα από την απόδοση και ποια ομάδα μπορεί να άξιζε το παιχνίδι, κρίνεται θετικός. και θεωρώ αυτή η στεναχώρια δείχνει και την νοοτροπία της ομάδας μας και θα προσπαθήσουμε ό,τι χάσαμε σήμερα να συνεχίσουμε να δουλεύουμε και αρχές γενομένες από το επόμενο παιχνίδι να προσπαθήσουμε να το πάρουμε. Συγχαρητήρια και στον Πλατανιά για την προσπάθειά του. Καλή συνέχεια στο coach και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Λοιπόν, μετά και την δεύτερη αγωνιστική στην τρίτη εθνική, στον 10ο όμιλο, να δούμε και την βαθμολογία. Τα Χανιά στην πρώτη θέση με 6 βαθμούς και ακολουθούν Άγιος Νικόλαος και ΠΟΑ με 4. Επισκοπή Πανακροτηριακός έχουν από 3 βαθμούς, ο Γιούχτας από 2 στην έκτη θέση, η πρώτη εξάδα. Και η δεύτερη εξάδα έχουμε, στη δεύτερη εξάδα έχουμε τον Ρυθμιακό, τον Εργοτέλη, τον Πλατανιά και τον Όντι Μπακιού με 1 βαθμό. Και στις δύο τελευταίες θέσεις χωρίς βαθμό μέχρι στιγμής Νεάπολη και Χερσόνησος. Πάμε τώρα να δούμε και την τρίτη αγωνιστική που θα γίνει την Κυριακή στις 4. Θα παίξουν ΑΟΑΝ Γιούχτας, Επισκοπή Πλατανιάς, Χερσόνησος Όντι Μπακιού, ΠΟΑ Πανακροτηριακός στο Ατσαλένιο και ακόμα έχουμε και τις συναντήσεις Επισκοπή Ρυθμιακός και Χανιά Νεάπολη. Στο γήπεδο των Μουρνιών θα γίνει αυτό το παιχνίδι.

Να πούμε κάτι πολύ σημαντικό για την Εθνική Ελπίδων. Σε λίγο, σε περίπου 10-15 λεπτά, στην Ιόν θα γίνει η κλήρωση των μπαράζ για την πρόκριση στο γύρο 2027 με την Εθνική Ομάδα των Ελπίδων. Να περιμένει να μάθει ποιος από τους 7 διαθέσιμους, από τις 7 διαθέσιμες ομάδες θα βρεθεί απέναντί της. Οι 7 πιθανοί αντίπαλοι της Εθνικής Ελλάδος των Ελπίδων είναι η Φιλανδία, η Τσεχία, η Ισλανδία, η Ιρλανδία, η Ολλανδία, η Τουρκία και η Δανία. Είναι ομάδες τα κυβικά της ελληνικής ομάδος, είναι όμως και ομάδες άλλες πολύ δυνατές, όπως παραδείγματος χάρη είναι οι Ολλανδοί, αλλά ακόμα και οι Δανείοι. Να πούμε ότι το επίπεδο των πιθανών αντιπάλων δείχνει ότι η αποστολή κάθε άλλο παρά εύκολη θα είναι, αφού στη λίστα υπάρχουν, όπως πάμε νωρίτερα, ομάδες με σημαντική παράδοση και ποιότητα στις μικρές εθνικές κατηγορίες. Οι αγώνες θα είναι διπλοί και θα γίνουν 9 και 17 Νοεμβρίου. Κάνουμε μια παρένθεση στο ποδόσφαιρο. Πάμε μπάσκετ, φίλες και φίλοι, να ξεκινήσουμε με Ευρωλίγκα, όπου ο Παναθηναϊκός πέτυχε το 4-4, καθώς κέρδισε χθες τη Φενέρμπαξε με 92-74. Ο Ολυμπιακός θα παίξει σήμερα στις 9 και 4 στο Σουνέλ Αρένα, στο γήπεδο της ΑΕΚ με την Ανατολού Εφές. 9 και 4 το παιχνίδι αυτό. Στο χθεσινό μάτς, ο Παναθηναϊκός, αν εξαιρέσουμε το πρώτο δεκάλεπτο, στα υπόλοιπα τρία ήταν εμφανώς καλύτερος και πήρε άνετα τη νίκη. Με τον Φρανσίσκο να έχει 17 πόντους και 7 ασίς, στον Μπάντιο είχε 7 πόντους, ο Χέις Ντέιβις 19, ο Ρογκαλαβόπουλος 10 με 2 στα 2 τρίποντα, 2 στα 2 δίποντα, 1 στα 1 τρίποντο, 3 στις 3 βολές και 2 ριμπάουν, ο Λεσόρ είχε 19 πόντους και 8 ριμπάουν, ο Γιαμπουσέλ 8 πόντους και 7 ριμπάουν και ο Μίτογλου 8, παίκτες που ξεχώρισαν για τον Παναθηναϊκό. Για την ομάδα του Σάρα Γιασκεβίτσιους, ο οποίος αποθεώθηκε από τους 19.000 οπαδούς του Παναθηναϊκού που βρέθηκαν στο T-Center, στο ΆΚΑ, ο Μπόλντον είχε 9 πόντους, ο Μέλι 9, ο Χόρτ τον Τάκερ 9, ο Γιούζακ 10 πόντους με 2 τρίποντα, ο Κι 13, ο οποίος μάζεψε μάλιστα και 7 rebound. Να πούμε στα άλλα χθεσινά αποτελέσματα. Είχαμε Παρί Βιλερμπάν 96-98 στο γαλλικό ντέρμπι. Ντουμπάι Ερυθρός Αστέρας 58-77, διασυρμός για τον Ντουμπάι στην έδρα του από τον Ερυθρό Αστέρα. Μακάμπι Τελ Αβίβ Αρμάνι Μιλάνο 97-79. Μπάγερ Μονάχου Βίρτους Μπολόνια 87-94. Βαλένθια Χάπολ Τελ Αβίβ 93-82 και Ρεάλ Μαδρίτης Παρτιζάν 86-76.

Να πούμε ότι στη βαθμολογία της Ευρωλίγκας μέχρι στιγμής το απόλυτο έχουν Παναθηναϊκός και Βαλένθια που είναι στην κορυφή με 4 βαθμούς και ακολουθούν Φενέρμπαξε, Παρτιζάν που έχουν 3 νίκες και 1 ήττα μέχρι στιγμής στους αγώνες, ενώ ο Ολυμπιακός είναι στην 5η θέση έχοντας σε 3 αγώνες, ένα μάτς λοιπόν λιγότερο, 2 νίκες και 1 ήττα.

0: Επιστρέφουμε φίλες και στα δικά μας μπασκετικά, καθώς έχουμε full δράση για όλες τις κριτικές ομάδες. Έχουμε και τον τελικό του κυπέλου μπάσκετ ανδρών της Κρήτης. Να ξεκινήσουμε από εκεί και να πούμε ότι αύριο στο κλειστό των Χανίων στις 9 θα παίξουν ΑΟΚ Χανιά και Εργοτέλης στον τελικό του κυπέλου μπάσκετ Κρήτης. Τα Χανιά, ο ΑΟΚ Χανιά που κέρδισε εκτός έδρας στην Ακαδημία στα ημιτελικά την περασμένη Τετάρτη με 80-57, ενώ στο ηρακλειώτικο ντέρμπι ο Εργοτέλης μετά από ένα δραματικό παιχνίδι κέρδισε το Ηράκλειο με 71-68. Έτσι έχουμε αύριο στο κλειστό ΑΟΚ Χανίων στις 9 το βράδυ το τελικό του κυπέλου ανδρών Κρήτης στο μπάσκετ ανάμεσα στον ΑΟΚ Χανιά και τον Εργοτέλη. Πάμε στην Elite League, φίλες και φίλοι. Δεύτερη αγωνιστική με την αναγέννηση να παίζει αύριο στις 5 στο κλειστό Γιώργιο Γεννηματάς με τον Πρωτέα Βούλας. Ένα σημαντικό παιχνίδι για την αναγέννηση που ξεκίνησε νικηφόρα τη φετινή αγωνιστική περίοδο, κερδίζοντας στην πρεμιέρα το νέο φώτιστο επίσης Γλαύκο Εσπέρου μετά από ένα πολύ καλό παιχνίδι. Η αναγέννηση, η οποία μην ξεχνάτε ότι έχει προκριθεί στο Final Four του UNICEF Trophy του κυπέλου Ελλάδος, μάτς που θα γίνουν 19 με 20 Δεκεμβρίου και φιλοδοξεί, γιατί όχι, αν και υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί ο Πανιώνιος, να βρεθεί και στο Final Eight του κυπέλου Ελλάδος. Εμείς θα μείνουμε όμως στην αναγέννηση Αρκαλοχωρίου, την ομάδα μας εκπροσωπεί πλέον στην Elite League, και ας ακούσουμε τι είπε για την πρεμιέρα της αναγέννησης αλλά και για την φετινή αγωνιστική πορεία της ομάδος και τους στόχους της ο τεχνικός της ομάδας του Αρκαλοχωρίου, ο Μύρον Παπαδάκης.
1: Είναι η μεγαλύτερη στιγμή στην ιστορία της αναγέννησης, να είναι στο Final Four του κυπέλου. Από εκεί και πέρα ο στόχος βέβαια είναι το πρωτάθλημα. Βλέπουμε ότι το επίπεδο της Elite League είναι πολύ πιο υψηλό από τα προηγούμενα χρόνια που είχαμε συνηθίσει. Προβλέπεται να είναι συναρπαστικό και εμείς θέλουμε να πάμε βήμα-βήμα. Είμαστε ικανοποιημένοι από αυτή τη νίκη. Χαιρόμαστε σήμερα, την ξεχνάμε από αύριο και επικεντρωνόμαστε στο επόμενο παιχνίδι. Είναι ένας μαραθώνιος αγώνων. Και αυτός που θα είναι πιο συνεπής νομίζω θα καταφέρει να πετύχει τους στόχους του. Στόχος της ομάδας είναι μέσω το αγωνιστικό προφίλ που θα παρουσιάζει σε καθημερινά κάθε Σάββατο στους αγώνες να προσελκύσει όλο και περισσότερους φιλάθλους και να αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια. Πραγματικά το λέω ότι χρειαζόμαστε τον κόσμο, χρειαζόμαστε στήριξη όχι μόνο η δικιά μας ομάδα όπως όλες οι ομάδες του νησιού, και με ευκαιρία να ευχηθώ καλή χρονιά με υγεία και σε όλες τις κριτικές ομάδες. Στόχος είναι να ανεβάσουμε το κριτικό μπάσκετ όσο ψηλότερα γίνεται.
0: Αυτά είπε λοιπόν φίλες και φίλοι ο Μύρον Παπαδάκης για την αναγέννηση Αρκαλοχωρίου και την νέα πρόκληση της φετινής αγωνιστικής περίοδου με την συμμετοχή της στην Elite League. Ήδη παίρνει καλό βαθμό με την πρόκλησή της στο Final Four του UNICEF Trophy, όπως είπαμε και νωρίτερα. Και πάμε τώρα στην Eskon Link 2, την παλιά τρίτη εθνική, όπου στη δεύτερη αγωνιστική έχουμε το κριτικό ντέρμπι Όφι Αγόρ που γίνεται Κυριακή στις 5 στο κλειστό του Λίντο, ενώ την ίδια ώρα στο λίγα χιλιόμετρα πιο πέρα, στο κλειστό Μελίνα Μερκούρη στη Νέα Λικαρνασσό, ο Ηρόδοτος υποδέχεται το Γυμναστικό Σύλλογο Κοροπίου. Πάμε και στις γυναικείες ομάδες που μας εκπροσωπούν στις εθνικές κατηγορίες. Για την Women's Basket League 2 και στον πρώτο όμιλο έχουμε τη δεύτερη αγωνιστική, όπου ο Ανδρογέας θα παίξει εκτός έδρας την Κυριακή στις 7 και στις 5 και 4 στο κλειστό γυμναστήριο της Ανδόπουλης με την ΑΕΚ Περιστερίου Δυτικών Προαστίων. Και πάμε και στην Women's Nation League, όπου έχουμε την πρώτη αγωνιστική, την Β' Εθνική, όπως την ξέρουμε να την πούμε έτσι απλά, στον πρώτο όμιλο η Αθλητική Ένωση Πλατανιάς κάνει ντεμπούτο και την Κυριακή στις 5 στο κλειστό της Σούδας υποδέχεται τον Προμηθέα Πατρών.

0: Πάμε και στο βόλεϊ να δούμε τι έχουμε αυτό το τρίμηνο με τις δύο ομάδες Κρήτης που μας εκπροσωπούν στις εθνικές κατηγορίες. Καταρχάς, ο Όφη συμμετέχει στο τουρνά που διοργανώνει ο Πανιώνιος παρέα με τον οικοδεσπότη, τον Μίλωνα και τον ΠΑΟΚ. Σήμερα στις 5 Όφη θα παίξει με τον Μίλωνα και στις 8 θα παίξουν Πανιώνιος ΠΑΟΚ και αύριο στις 4 θα παίξουν οι χαμένοι στο μικρό τελικό και στις 7 εγγυητές στον μεγάλο τελικό. Όφη, ο οποίος έχει δώσει αρκετά φιλικά παιχνίδια. Μάλιστα την περασμένη Τετάρτη πέτυχε την τρίτη του νίκη στα 6 φιλικά μάτς προετοιμασίας που έχει δώσει μέχρι σήμερα Όφη, καθώς κέρδισε στο Αίγιο τον Πάμβο Χαϊκό με 3-1 σετ. Απέναντι σε αυτή την ομάδα της Πριλίνκ, ο προπονητής του Όφη, ο Φρανκ Ντεμπέστελε, έδωσε περισσότερο χρόνο συμμετοχής σε παίκτες που δεν είχαν αγωνιστεί πολύ στα προηγούμενα φιλικά παιχνίδια. Δεν αγωνίστηκαν καθόλου Μιχαήλοβιτς, Πουλ και Μίτιτς. Αντίθετα, πήρε χρόνο ο Μάκινεν που επέστρεψε από την άδεια του, που είχε για να μεταφύγει στην Φιλανδία για μια προσωπική του υπόθεση. Εξαιρετική παρουσία είχε ο Αντώνης Πιλιώτης με 12 πόντους και 5 μπλοκ, ο Μάριος Στρουγκάρεβιτς με 11 πόντους και 4 μπλοκ και ο Πασκάλ Οζογκόγι με 11 πόντους και 4 μπλοκ. Πάντως, πρώτο σκόρερ του Όφη στο μπάντς με τον Πανβοχαϊκό ήταν ο Γιώργος Πασκαλέρης με 19 πόντους, συνεχίζοντας την σταθερή καλή του παρουσία στην προετοιμασία. Να πούμε ότι μέχρι στιγμής ο Όφη έχει φέρει στα φιλικά του μάτς 2 ισοπαλίες με την Κηφισιά και τον Φλίσβο Παλαιού Φαλήρου με 2-2, κέρδισε την Καλαμάτα με 3-1, έχασε από τον Φλίσβο Παλαιού Φαλήρου με 3-1 και επίσης ξανακέρδισε την Καλαμάτα στο τουρνά με 3-1 και τον Πανβοχαϊκό επίσης με 3-1 σετ. Η επόμενη αναμέτρηση του, επόμενη αναμέτρηση του Όφη μετά το τουρνουά που θα πάρει μέρος θα είναι ένα φιλικό παιχνίδι με τον νέο Όπερ που θα γίνει στις 17 του μήνα στο Κλειστό του ΒΑΚ. Πάμε και στο Ρέθυμνο, όπου το κλειστό Μελίνα Μερκούρη έχει διαμορφωθεί έτσι ούτως ώστε να γίνει και πάλι φιλόξενο απέναντι σε ομάδες που έχουν πολύ μεγάλες απαιτήσεις για την φετινή αγωνιστική περίοδο της Volley League. Σήμερα ξεκινάει το τουρνουά που διοργανώνει ο νέος Όπερ, έχοντας φιλοξενούμενο στον Παναθηναϊκό τον Ήβεστο Φλόρινας και τη Νέα Σαλαμίνα. Να πούμε ότι σήμερα στις 6 θα παίξουν Νέα Σαλαμίνα Παναθηναϊκός και στις 8 ο νέος Όπερ Ήβεστος Φλόρινας. Αύριο στις 5 και μισή Ήφαιστος Φλόρινας Νέα Σαλαμίνα και στις 8 αύριο νέος Όπερ Παναθηναϊκός και την Κυριακή στις 4 θα παίξουν Παναθηναϊκός Ήφαιστος Φλόρινας και στις 6 νέος Όπερ Νέα Σαλαμίνα. Να πούμε ότι θα έχει και μια πρώτη στάξη ως ευκαιρία ο τεχνικός του νέου Όπερ, ο Τόμας Γκαλιμπέρτη, να δει τι δουλειά έχει γίνει μέχρι τώρα στην ομάδα, αλλά και τις επιλογές, τις μεταγραφές που έχει κάνει η ρεθυμιώτικη ομάδα εν ώψη της έναρξης του πρωταθλήματος της Volley League. My love has got no money, he's got his strong beliefs. My love has got no power, he's got his strong beliefs. Να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι κανονικά συνεχίζουν τα πρωταθλήματα της Α1 κατηγορία όλων των πρωταθλημάτων στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου και Χανίων, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο για να πούμε το πρόγραμμα, διότι πλησιάζει στις 12. Θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα στις 11 το πρωί, πάντα μέσα από τις συχνότητες των δημόσιων ραδιοφώνων της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων. Από τον Γιώργο Γιαλιτάκη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Παράσκο Χαραλαμπάκη που έχει την επιμέλεια του ήχου και την Ελένη Ξυλούρη που ήταν στη γραμματιακή υποστήριξη. Ευχές για μια καλή μέρα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, καλή συνέχεια και καλή σας ακρόαση.
1: Κύριε, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Σοφία Γενοπούλου. Στόχος της κυβέρνησης να μην μείνει κανείς αβοήθητος εν μέσω της πρωτοφανούς ενεργειακής κρίσης, τόνισε ο Πρωθυπουργός αναφερόμενος στα στοχευμένα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν την ερχόμενη εβδομάδα για τη στήριξη των πολιτών. Σε ραδιοφωνική συνέντευξή του προανήγγειλε σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και αύξηση του επιδόματος. Επίσης ξεκαθάρισε πως η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων της. Θα ζητήσουμε από όλους να βάλουν πλάτη. Εάν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για να στηρίξουμε τους πιο ευάλωτους, θα φροντίσουμε να το κάνουμε, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επανέλαβε πως η χώρα δεν θα οδηγηθεί σε πρόωρες εκλογές, προτάσσοντας τη σταθερότητα για τον δύσκολο χειμώνα που έρχεται, ενώ διέψευσε τα σενάρια για ανασχηματισμό. Για τα περί δημοσιονομικής ευελιξίας στην Ευρώπη, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι συγκρούονται δύο διαφορετικές προτεραιότητες. Από τη μία, η ανάγκη να σταλεί ένα μήνυμα στις αγορές ότι δεν ξεφεύγουμε δημοσιονομικά, και από την άλλη, η ανάγκη να στηρίξουμε την κοινωνία με ίδιους πόρους, αλλά με μια αλληλογισμένη ευελιξία. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος παράλληλα στη σημασία που αποδίδει η Αθήνα στην αμερικανική στήριξη του έργου. Το έργο αυτό δεν είναι πια ένα ελληνοκυπριακό έργο, είναι ένα ευρωπαϊκό έργο, είπε χαρακτηριστικά. Υπενθύμησε δε ότι η Ελλάδα συμμετέχει ήδη στο πρόγραμμα των F-35 με τα πρώτα αεροσκάφη να αναμένονται το 2029 με 2030. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέκρινε ακόμη τη στάση των αντιπάλων του, υποστηρίζοντας ότι προσδοκούν κυβερνητικές αποτυχίες για να στηρίξουν την κριτική τους. Με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, συνεχίζονται σήμερα οι συζητήσεις στο Λουξεμβούργο με τη συνεδρίαση του ECOFIN. Στη χθεσινή συνεδρίαση του Eurogroup δόθηκε έμφαση στη δημοσιονομική σύνεση, καθώς αυξάνονται οι αποδόσεις των ομολόγων και παραμένουν υψηλές οι τιμές ενέργειας. Ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, τόνισε την ανάγκη προστασίας πολιτών και επιχειρήσεων από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να διακυβεύεται η δημοσιονομική αξιοπιστία. Στη λήψη αποφάσεων για την πορεία των κινητοποιήσεων τους προχωρούν σήμερα οι αλλοίοι, μετά τη συνάντηση που είχαν στη Χαλκιδική με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά, αλλά και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος τους διαβεβαίωσε ότι έχει αναλάβει το θέμα προσωπικά. Ο Πρωθυπουργός έχει αναλάβει όλο τον συντονισμό, αποφασισμένος να εξαντλήσει κάθε περιθώριο για την οικονομική στήριξη των αλλιέων, ανέφερε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός, μιλώντας στο Earth News Radio. Το Υπουργείο, όπως είπε, έχει εγκρίνει για τους παράκτιους αλλοίς ένα κονδύλι 14 εκατομμυρίων ευρώ για αποζημιώσεις του εξοπλισμού, ενώ εξετάζονται πρόσθετοι πόροι και μέτρα στήριξης τους επόμενους μήνες. Με τηλεκπαίδευση πραγματοποιούνται από σήμερα τα μαθήματα στα σχολεία της Γράβας. Όπως υπογράμμισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, η ασφάλεια των μαθητών είναι αδιαπραγμάτευτη. Προηγήθηκε ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αναστολή της λειτουργίας λόγω της έντονης οσμής αερίου. Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη τάχθηκε υπέρ της εξάντλησης κάθε περιθωρίου ελέγχου, κάνοντας λόγο για ένα από τα μεγαλύτερα σχολικά συγκροτήματα της χώρας. Όπως είπε ο Δήμαρχος Αθηναίων, έχει δεσμευτεί ότι θα γίνουν πολλοί εξονυχιστικοί έλεγχοι, ενώ θα κληθεί και το τεχνικό επιμελητήριο για να μπορέσουν μετά τις διαβεβαιώσεις να ξαναμπούν μέσα τα παιδιά. Η Υπουργός Παιδείας υπογράμμισε επίσης την ανάγκη να μην υπάρχει μετακύληση ευθυνών και να διασφαλιστεί τόσο η ομαλή επιστροφή των μαθητών, όσο και η συνέχεια της εκπαίδευσης, όσο τα σχολεία παραμένουν κλειστά. Περίπου μια μισή ώρα παρέμεινε στο ανακριτικό γραφείο η 19χρονη κόρη των δύο γιατρών που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Το νεαρό κορίτσι, που φέρεται να ήταν εκείνο που κάλεσε το ΕΚΑΒ την επίμαχη μέρα που ο τραγουδιστής έπαθε την ανακοπή, φέρεται να επιβεβαίωσε ότι έχει υποβληθεί σε διαδικασία πλασμαφαίρεσης. Κατηγορηματικά διαψεύδει η πλευρά του γιατρού που βρίσκεται προφυλακισμένος για την υπόθεση Μαζονάκη τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για εντοπισμό τραπεζικού λογαριασμού στο εξωτερικό με καταθέσεις εκατομμυρίων ευρώ. Στους 5 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από την κατάρρευση τριών ορόφων επταόροφης πολυκατοικίας στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης μετά τον εντοπισμό ακόμη τριών σωρών στα συντρίμια. Σύμφωνα με την Ομαρχία Κωνσταντινούπολης, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης ολοκληρώθηκαν.
2: Ο καιρός.
1: Νέα μικρή άνοδος της θερμοκρασίας, αλλά και βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά, άνεμοι νότιος 5 μποφόρ έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 3 με 4 το μεσημέρι, από τη συχνότητα. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 3 με 4 το μεσημέρι,

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Που μεταδίδεται στους 97,5 MHz κλουστά FM, σε 105,6, σε 102,4 και βεβαίως μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας της ΕΡΤ, erteco.gr, για όσους επιλέγουν την διαδικτυακή ακρόαση και φυσικά από την συχνότητα της Φωνής της Ελλάδος, είτε στα FM είτε στα βραχεία. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Παπαδάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο κύριος Δημήτρης Στρατήγης, στη γραμματική υποστήριξη η κυρία Ελένη Ξυλούρη. Φίλες και φίλοι, ο Οκτώβριος έχει μια ιδιαίτερη σημειολογία, όπως και ο Μάρτιος, για μας τους Έλληνες. Για μας που σε όποιο μήκος ή πλάτος γεωγραφικό της υδρογείου και αν βρισκόμαστε, έχουμε αυτό το κοινό που μας ενώνει, αυτήν την όμορφη και παράξενη πατρίδα. Αυτήν που όσο μακριά της και αν βρισκόμαστε, δεν την ξεχνούμε. Με τα θετικά της και τα αρνητικά της. Αν και είναι γνωστό πως η ξενιτεμένη, ακόμη και αυτήν, και αυτοί που κάποια στιγμή τη ζωή τους επέλεξαν να φύγουν, είτε πικραμένοι είτε από τις δυσχέρειες της καθημερινότητας, για όποιον λόγο, σε κάθε περίπτωση στην ξενιτιά μόνο τα θετικά θυμούνται, γιατί ακόμη κι αν είναι ολιγότερα, είναι, πιστέψτε με, πολύ πολύ πιο ισχυρά από τα αρνητικά. Ξεκίνησα λοιπόν να λέω ότι ο Οκτώβριος είναι ένας μήνας με τη δική του σημασία για τους νεότερους Έλληνες. Είναι ο μήνας κατά τον οποίο η Ελλάδα δέχτηκε μια απρόκλητη επίθεση από μια ισχυρότερη δύναμη και όχι μόνο αντιστάθηκε, αλλά την νίκησε. Και είναι ο μήνας που σηματοδότησε μια από τις πιο λαμπρές σελίδες σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, που σαν σύνολο την αποκαλούμε σήμερα Εθνική Αντίσταση. Μια αντίσταση που ξεκίνησε από τα βουνά της Ηπείρου και συνεχίστηκε μέχρι και την ημέρα που αποχώρησε ο τελευταίος στρατιώτης της δύναμης κατοχής από τα ελληνικά εδάφη. Επέλεξα λοιπόν με το ξεκίνημα του συγκεκριμένου μήνα του Οκτωβρίου να ξεκινήσω κι εγώ μια σειρά εκπομπών που είναι αφιερωμένες σε αυτό που έχει μείνει στην ιστορία ως το έπος του 40, ως το έπος της αντίστασης. Πλησιάζοντας στην ημέρα της επετείου που η Ελλάδα βρέθηκε στην δίνη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, θα ξεκινήσω αντίστροφα. Δεν θα ξεκινήσω από το τι συνέβη την 28 Οκτωβρίου του 1940 και τις ημέρες που ακολούθησαν αμέσως, αλλά θα ξεκινήσω με μια ιστορία της κατοχής. Φέτος, τον Φεβρουάριο, όλη η Ελλάδα συγκλονίστηκε όταν τυχαία αποκαλύφθηκαν, τυχαία στο διαδίκτυο γιατί κάποιος τις πουλούσε. Συγκλονίστηκε λοιπόν όταν αποκαλύφθηκαν οι φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 στην Κεσαριανή. Ένα γεγονός που σημάδεψε, που αποτύπωσε ακριβώς

0: το αίμα το οποίο έδωσε ο ελληνικός λαός σε αυτό το πλαίσιο της αντίστασης που δεν ήταν καθοδηγούμενη, ήταν πηγαία. Βγήκε από την ψυχή του ελληνικού λαού, ανεξάρτητα από την ιδεολογική του ταύτιση, ακολουθώντας ακριβώς το πνεύμα του μετόπου. Αυτό που σαν σύνολο, σαν ενιαίο σύνολο, οι νέοι Έλληνες είχαν γράψει στα βουνά της Βορείου Ηπείρου και της Αλβανίας. Την αφορμή για την εκπομπή μου τη δίνει η Ανίτα Παναρέτου, η κυρία Παναρέτου, με ένα εμβληματικό, θα μου επιτρέψετε, βιβλίο που έχει σαν τίτλο «Ο Μιχάλης Ακύλας και οι οκτώ πρώτοι» και ως υπότιτλο «Το φως ταρπάζει όποιος μπορεί». Τι πραγματεύεται το βιβλίο, θα μας το πει σε λίγο η ίδια η κυρία Παναρέτου, η οποία είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και την καλωσορίζω με μεγάλη χαρά στην συχνότητα της ΕΡΤ Ηρακλείου και στη Φωνή της Ελλάδος. Κυρία Παναρέτου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, είναι και δική μου χαρά και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Το θεωρώ υποχρέωση, γιατί η μνήμη είναι, κυρία Παναρέτου, το γνωρίζετε καλύτερα από μένα, αυτή που πιστοποιεί, θα έλεγα, είναι η σφραγίδα γνησιότητας πάνω στην ταυτότητά μας σαν Έλληνες, έτσι.
1: Ναι, είναι.
0: Κοπιωδώς λοιπόν, πριν σας δώσω το λόγο, καταφέρετε να αποτυπώσετε αυτήν την ιστορία που είναι άγνωση σε πολλούς και σε ένα βαθμό και σε μένα, όχι στην πλήρη έκταση όπως την αναλύεται στο βιβλίο, απλώς ακροθυγώς γνώριζα για τους συγκεκριμένους 8 Έλληνες που εκτελέστηκαν τον Ιούνιο του 42 στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής, ανοίγοντας τον κύκλο του αίματος, τον κύκλο του μαρτυρίου για μερικές χιλιάδες Έλληνες που έπεσαν εκεί, πληρώνοντας το τίμημα για την αγάπη τους προς την πατρίδα. Δεν γνώριζα πολλά για τον Μιχάλη Ακύλα, είναι αλήθεια, και τα άμαθα από εσάς. Ο λόγος λοιπόν σε εσάς να ξετυλίξετε την ιστορία.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τυχαία συναπαντήθηκα και εγώ με τον Ακύλα σε κάποια σελίδα ενός βιβλίου, το οποίο ήταν γραμμένο από έναν υποπλοίαρχο του πολεμικού ναυτικού και αφορούσε τη δική του περιπέτεια ομηρίας. Συγκεκριμένα, να το πιάσουμε από την αρχή.
0: Είναι ωραίο να το ξετυλίξουμε σαν ιστορία,
1: ναι,
0: γιατί όσοι διαφερθούν βεβαίως μπορούν να πάρουν το βιβλίο στα χέρια τους, αλλά θα μάθουν με τον πλήρη τρόπο, με τον, θα έλεγα με τον ορθόδοξο τρόπο, το πώς ξετυλίγεται η ιστορία αυτή του 1942.
1: Ωραία. Πρωταπριλιά του 1942, μία ομάδα Ελλήνων καταφέρνει να έχουν συνεννοηθεί και καταφέρνουν να βρουν ένα καΐκι προκειμένου να τους μεταφέρει στην Τουρκία με προορισμό τη Μέση Ανατολή, τελικό προορισμό. Το καΐκι αυτό, στο οποίο επέβαιναν 18 άνθρωποι, προδόθηκε λίγο έξω από τις Φλέβες. Ατυχώς από Έλληνες εντός εισαγωγικών συμπατριώτες.
0: Συνήθως έτσι πάντα γίνεται.
1: Ναι, αυτό θέλω να πω, ότι νομίζω ότι το 90% και νομίζω ότι και λίγα λέω των καταδόσεων, της προδοσίας, των εκτελέσεων εν συνεχεία, των στρατοδικείων, των βασανιστήριων, των εκτοπισμών, νομίζω ότι οφειλόταν, όχι νομίζω, σίγουρα οφειλότανε σε Έλληνες δοσύλλογους. Και είναι τραγικό και ίσως θα άξιζε τον κόπο, τώρα συγγνώμη ανοίγω μια παρένθεση, κάποια στιγμή, αν υπάρχουν στοιχεία, να γίνει μια απόπειρα ποσόστοσης, ας πούμε, σε σχέση και με το τι συνέβαινε σε άλλες χώρες, ας πούμε, στη Γαλλία για παράδειγμα. Ναι. Επανέρχομαι.
0: Όντως θα είναι ενδιαφέρον πάντως προς
1: επίρρος. Να μιλώ και εγώ. Ναι. Επανέρχομαι λοιπόν. Προδίδεται το καΐκι, τους συλλαμβάνουν όλους. ήταν 10 ήταν απλοί πολίτες, οι υπόλοιποι 8, όχι αυτοί οι 8 που εκτελέστηκαν, κατά σύμπτωση άλλοι 8 ήταν στρατιωτικοί. Εν πάση περιπτώσει τους ανακρίνουν, τους κλείνουν στις φυλακές Αβέροφ, εν συνεχεία τους πηγαίνουν στις φυλακές παραπηγμάτων της Οδουλιαγμένης, και εκεί κάποιοι γίνεται ένα, ας το πούμε έτσι, ξεκαθάρισμα, ένα ξεσκαρτάρισμα, για να το πω έτσι κάπως αγοραία. Δηλαδή κάποιοι μένουν στη φυλακή, κάποιοι άλλοι πηγαίνουν στις φυλακές της Έγινας, και στις 29 Μαΐου τους ανακοινώνουν ότι είναι όμηροι.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο σημαίνει...
0: Έχει σημειολογία να πούμε το εξής, μπράβο, σας προλαμβάνω, απλώς
1: παρακαλώ,
0: για συντομία, ότι στην ουσία κανείς από αυτούς, είτε αξιωματικοί είτε πολίτες, δεν καταδικάζεται σε θάνατο. Διότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να οδηγούν ακόμη και την γερμανική στρατιωτική δικαιοσύνη, τέτοια επιβαρυντικά στοιχεία, ώστε να καταδικάσει ανθρώπους σε θάνατο.
1: Όχι, ήταν απλώς η πολιτική των αντιπίνων.
0: Ναι.
1: Εξού και μιλάμε για ομήρους. Εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή γύρω στις 4 Ιουνίου, μπαίνουν μέσα στο κελί. Βεβαίως μόλις ανακοινώθηκε η καινούρια ιδιότητα, τέλος πάντων, των συλληφθέντων, εννοώ η ιδιότητα του ομήρου, επικρατεί μέσα στο συγκεκριμένο κελί ένα είδος, όχι πανικού, εν πάση περιπτώσει ήταν ένας πολύ άσχημος ευνηδιασμός, τον οποίο και δεν περίμεναν. Ιδίως οι 3 αξιωματικοί, 2 του λιμενικού και ο Ακύλας, έμειναν άναυδοι, διότι δεν εκτελούνται στρατιωτικοί ως όμηροι. Δεν ήθιστε να συμβαίνει αυτό. Τέλος πάντων συνέβη και αυτό με τους Γερμανούς, και στις 4 Ιουνίου, ενώ περνούν κάποιες πολύ δύσκολες ημέρες περιμένοντας πότε θα ακουστούν βήματα τα οποία θα σημαίνουν, θα σταθούν μπροστά στο κελί βήματα περισσότερα του ενός ατόμων, που σημαίνει ότι έχουν έρθει να τους πάρουν με κάποια συνοδεία για να τους οδηγήσουν στα περαιτέρω. Τα περαιτέρω έρχονται στις 4 Ιουνίου. Ο Ακύλας μαζί με άλλους σύνολο 6 και από κάποιο άλλο κελί 2 φοιτητές, η Μοσχόπουλος και Κιωσές, νέα παιδιά.
0: Καλά κάνει και αυτό, οποία... το μάτι είναι πιο νέοι, ήταν 19-20 ετών αυτά τα παιδιά.
1: Ακριβώς,
0: έτσι.
1: Ακριβώς, οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση με διαφυγή στη Μέση Ανατολή, απλώς έβγαζαν μια εφημεριδούλα αντιστασιακή, στην οποία υπήρχαν, δηλαδή τύπωναν, με πολύγραφο εννοείται, κάποια δελτία ειδήσεων από το BBC κυρίως.
0: Άκουγαν παράνομο ραδιόφωνο.
1: Ακριβώς.
0: Μετέφεραν
1: μετά τις ειδήσεις. Εν πάση περιπτώσει, συνελήφθησαν και αυτοί και καταδικάστηκαν και αυτοί σε θάνατο. Και όλοι μαζί, τα ξημερώματα Τετάρτης προς 5η Ιουνίου, μεταφέρονται από τις φυλακές παραπηγμάτων πάλι στις φυλακές Αβέροφ. Και εκεί καλούνται και 4 ιερείς, διότι στις εκτελέσεις έπρεπε να υπάρχει ιερέας Έλληνας.
0: Εδώ, κυρία Παναρέτου, θα μου επιτρέψετε να κάνω την εξής παρένθεση. Είναι ακόμη 1942.
1: Ναι.
0: Δεν πάμε σε μαζικά αντίπεινα και μαζικές εκτελέσεις. Οι Γερμανοί διατηρούν τον τευτονικό τρόπο. Προσπαθούν
1: ακριβώς
0: να είναι ακριβείς και σύμφωνα με το στρατιωτικό δίκαιο. Οπότε ακόμη και σε περίπτωση εκτέλεσης, οφείλει σύμφωνα με το δικό τους δίκαιο να παρευρίσκεται και ιερέας, προς τυχόν εξομολόγηση των μελοθανάτων.
1: Εξομολόγηση και μετάληψη.
0: Και μετάληψη. Συνεχίστε, ναι.
1: Στέλνουν 4 ιερείς τους οποίους λένε, τους βάζουν κάπου, τους οδηγούν σε κάποιο καμαράκι και τους λένε κοιμηθείτε εδώ και θα σας ειδοποιήσουμε όταν σας χρειαστούμε. Βεβαίως οι άνθρωποι δεν ήταν δυνατόν να κοιμηθούν και δεν είχε αρχίσει ακόμη να χαράζει η μέρα όταν συναντώνται πλέον οι ιερείς με τους 8 μελοθάνατους. Και εκεί οι ιερείς μένουν άναυδοι, διότι περιμένουν να δουν ανθρώπους απελπισμένους, ανθρώπους να θρηνούν και ανταυτού βλέπουν 8 ψύχρεμους άνδρες οι οποίοι τους καλημερίζουν και οι οποίοι δεν αφήνουν να γίνει κατανοητό το εσωτερικό, η εσωτερική δοκιμασία που περνούσαν. Δοκιμασία το λέω έτσι πολύ επίοικος.
0: Εδώ, κυρία Παναρέτου, θα μου επιτρέψετε το εξής. Στην περίπτωση των διακοσίων της Κεσαριανής έχουμε πλέον τα απίστευτα τεκμήρια της εκτέλεσης, φωτογραφικά.
1: Ναι.
0: Γιατί
1: ναι.
0: Έτυχε να βρεθεί ένας φιλότεχνος, εντός αγωγικών λέξη, γερμανός στρατιωτικός, ο οποίος με την προσωπική του φωτογραφική μηχανή αποτύπωσε τα στιγμιότυπα της εκτέλεσης και τη μεταφορά των μελοθανάτων και την στιγμή της εκτέλεσης. Κυριολεκτικά, δηλαδή υπάρχει φωτογραφία, την έχουμε δει, με τα τουφέκια του αποσπάσματος να εκπυρσοκροτούν.
1: Ναι.
0: Εδώ όμως, σε αυτή την περίπτωση των 8 πρώτων, και θα μας εξηγήσετε γιατί είναι 8 πρώτοι, έτσι, έχουμε κάτι άλλο πολύ σημαντικό, το αναφέρατε ήδη, αλλά το λέω για τους ακροατές. Έχουμε 4 αναφορές επίσημες από ιερείς που παραβρέθηκαν για την εξομολόγηση και μετάληψη των μελοθανάτων προς την Αρχιεπισκοπή Αθηνών τότε.
1: Ναι, κοιτάξτε, ιδιαίτερα οι αναφορές, η πιο επίσημη αναφορά προς την Αρχιεπισκοπή, γιατί όλοι έπρεπε να λογοδοτούν, ας το πούμε, κατά κάποιο τρόπο στον Δαμασκηνό.
0: Σωστά.
1: Ήταν από τον Αντώνη Αντωνόπουλο, ο οποίος ήταν ο εφημέριος του Ναού του Αγίου Σπυρίδωνα στο στάδιο, κοντά στο στάδιο, προς το Αγίο Σπυρίδωνα Παγκρατίου λέγεται.
0: Ναι.
1: Επίσης, αναφορές ενός εκ των άλλων, εκ των τεσσάρων, εν πάση περιπτώσει, ενός άλλου εκ των τεσσάρων ιερέων, του Γιαννάτου ή Γεννάτη, όπως φέρεται, δεν έχει σημασία, υπάρχει σε μία σειρά συνεντεύξεων που είχε πάρει ο Γεώργιος Ρούσος τον Ιούλιο του 1945, από ανθρώπους οι οποίοι έτυχε να είναι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο μάρτυρες αυτής της εκτέλεσης. Επειδή παρέλειψα μέχρι στιγμής να πω γιατί λέγονται 8 πρώτοι, ήτανε οι 8 πρώτοι Έλληνες οι οποίοι εκτελέστηκαν στην Αττική ως όμηροι. Ως τότε εκτελέσεις γίνονταν είτε εμψυχρό στους δρόμους, είτε κατόπιν στρατοδικείου, όχι όμως βάσει της πολιτικής του μέτρου της ομηρίας.
0: Των αντιπίνων, γιατί όποιος καθίστατο όμηρος, στην ουσία η ζωή του πλέον ήταν στα χέρια των Γερμανών, των δεσμοτών του.
1: Ναι,
0: χωρίς να έχει καταδικάσει σε θάνατο, έτσι, αυτό ακριβώς.
1: Όχι, ναι,
0: θα μου επιτρέψετε, για να πάρετε και μία ανάσα, να διαβάσω ακριβώς ένα απόσπασμα από το βιβλίο σας.
1: Παρακαλώ.
0: Το οποίο στηρίζεται βέβαιως στις αναφορές και των ιερέων και συγκρατουμένων των 8, οι οποίοι τους έζησαν και έχουν καταγράψει πραγματικά αυτές τις τελευταίες στιγμές.
1: Ναι, υπάρχουν αρκετές μαρτυρίες, και πολύ σημαντικές. Διαβάζω, και με συγχωρείτε,
0: λοιπόν,
1: να πω απλώς επίσης ότι οι μαρτυρίες συμπίπτουν όλες. Δεν υπάρχει καμία που να είναι έστω κατελάχιστο αντικρουόμενη με κάποια άλλη.
0: Και αυτό είναι το μείζον και το σημαντικό για την ιστορική έρευνα. Γιατί έχουμε λοιπόν μια πιστοποίηση εδώ ότι 8 άνδρες, 8 Έλληνες, κάποιοι όριμης ηλικίας, ανάμεσα τους και 2 παιδιά, γιατί 19 και 20 ετών οι φοιτητές είναι παιδιά. Και όμως στέκονται και αυτοί οι όρθιοι. Όπως είδαμε τις συγκλονιστικές φωτογραφίες των 200, οι οποίοι χαιρετούν και σφίγγουν τη γροτιά μπροστά στους εκτελεστές τους. Έτσι έγινε. Έψαλανε τον εθνικό ύμνο. Ο ένας έδινε κουράγιο στον άλλον. και λοιπά. Θα τα πω. Νομίζω ότι αυτό το μικρό απόσπασμα που θα διαβάσω δίνει το στίγμα. Θα διαβάσουμε κι άλλα, έχουμε ένα περιθώριο. Λοιπόν, αλαλιασμένοι παπάδες και όμηροι ρίχνουν μια ματιά τριγύρω τους. Είναι η στιγμή που τους έχουν πάει τα γερμανικά καμιόνια στην Κεσαριανή.
1: Ναι, στην Κεσαριανή.
0: Αντίκρυ από ένα αυτοκίνητο πηδούν την ώρα εκείνη 36 γερμαναράκια. 18-19 χρονών παιδάκια που τα φέρανε για να τα εξοικειώσουν με το αίμα. Πίσω του η αγκαρία κατεβάζει 8 φέρετρα. Το απόσπασμα περνά τροχάδιν μπρος από τους μελοθάνατους. Όσο και αν είναι θηριάκια τα γερμανόπουλα εκείνα, φαίνεται ότι διατηρούν κάποια συνέστηση του εγκλήματος που πάνε να κάνουνε. Κανένα τους δεν στρέφει να κοιτάξει τα 8 θύματα. Έχουν γυρισμένα τα κεφάλια δεξιά και όψη τους είναι οχρή. Περνάνε και τα φέρετρα. Οι μελοθάνατοι τα παρατηρούνε με σβησμένο βλέμμα. Ένας από τους ναυτικούς αρχίζει να τρέμει. Τα δόντια του χτυπούν και ασφίγγεται να κρατηθεί. Τον ζυγώνει γρήγορα ο Κοτούλας, σέρνοντας μαζί του και τον καζάκο, με τον οποίο είναι δεμένος με τις χειροπέδες. Κουράγιο, κουράγιο και τελειώσαμε του κάκου. Ο ναυτικός τώρα τρέμει περισσότερο. Είναι άτιμη, άτιμη, σας λέω, άτιμη. Ψιθυρίζει και κοιτάζει γύρω του χαμένος, παρεμβαίνει ο καζάκος. Προσπαθεί και εκείνος να τον παρηγορήσει. Τίποτε. Χάνει όλο ένα το κουράγιο του, που είχε το ψεύτικο κουράγιο που του είχαν μεταδώσει τρεις αξιωματικοί. Ξαφνού δύο Γερμανοί που στέκονταν παραπέρα τους πλησιάζουν. Για το Θεό, σώπα, λέει σιγά ο Κοτούλας στο ναυτικό. Να τους που έρχονται, δεν πρέπει να μας δουν έτσι. Τι θα πούν, τι θα συλλογιστούν για μας. Ούτε ο Κοτούλας δεν επίστευε ότι αυτά τα λόγια του θα επηρέαζαν τον θαλασσινό. Το έρημο, το ρωμαϊκό φιλότιμο, έκαμε πάλι ένα από τα μικρά του θαύματα. Ο ναυτικός το πήρε κατάκαρδα. Όχι, δεν θα άφηνε τους Γερμανούς να δουν το λιποψύχισμά του. Δεν θα τους επέτρεπε να φανταστούν ότι μπροστά στο θάνατο εδίλιασε.
1: Ναι.
0: Κυρία Παναρίτου, εσείς.
1: Όταν συνήλθε, Παναγιώτης Σιμαράς λεγόταν ο εν λόγω ναυτικός.
0: Νομίζω ήταν ο καπετάνιος του Καϊκιού.
1: Ο καπετάνιος του Καϊκιού, ναι. Ακριβώς. Άρχισαν, δηλαδή ξεκίνησαν την εκτέλεση κατά ομάδες. Τρεις και δύο. Όταν στάθηκαν μπροστά στο απόσπασμα, στάθηκε η πρώτη ομάδα. Ο Κοτούλας, ο οποίος ήταν ο ένας από τους δύο λιμενικούς, ο καζάκος ήταν
0: αξιωματική του λιμενικού.
1: Ήταν αξιωματική του λιμενικού σώματος. Ξεκίνησε να τραγουδά τον εθνικό ύμνο. Ήταν η πρώτη φορά που ακούστηκε ο εθνικός ύμνος σε κάποια εκτέλεση. Και δεν μιλάω τώρα για την Κεσαριανή, γιατί όπως είπαμε είναι, εντάξει είχαν γίνει και άλλες εκτελέσεις, αλλά στο Σκοπευτήριο ήταν η δεύτερη εκτέλεση αυτή των 8. Τον Μάιο, δηλαδή λίγες μέρες πριν από την εκτέλεση των 8, είχαν εκτελεστεί κάποιοι άλλοι. Έτσι εγγενιάζεται εντός εισαγωγικών το Σκοπευτήριο. Είναι λοιπόν η πρώτη φορά που ακούγεται το εθνικός ύμνος πριν την εκτέλεση κάποιας θανατικής ποινής. Και αρχίζουν όλοι, ο ένας ξεκινάει μετά τον άλλον, να τραγουδούν τον εθνικό ύμνο. Πέφτουν οι τρεις πρώτοι, στείνονται οι άλλοι τρεις και εξακολουθούν οι υπόλοιποι που έχουν μείνει να τραγουδούν τον εθνικό ύμνο. Και τελευταίοι έμειναν ο Ακύλας με τον Θυμαρά, οι οποίοι έκαναν επίσης το ίδιο. Όταν έπεσαν και οι 8, τους τοποθέτησαν μέσα στα φέρετρα, τα οποία όπως είπατε είδαν να περνάνε μπροστά του. Τους κάρφωσαν πρόχειρα τα φέρετρα, τα οποία φορτώθηκαν σε κάποιο καμιόνι.
0: Το οποίο ήταν επιταγμένο
1: το οποίο ήταν
0: και είχε Έλληνα οδηγό.
1: Ναι,
0: το πρόλαβε και το ψιθύρισε στους ιερείς.
1: Ναι, ναι. Και το οποίο τους πήγε μετά στο τρίτο νεκροταφείο, όπου γινόντουσαν ως επιτοπλίστων οι ενταφιασμοί εκτελεσμένων Ελλήνων. Όπως αναφέρει ο συγγραφέας Ιωταμή Παναγιωτόπουλος, από το καμιόνι έσταζαν αίματα. Και αυτός ήταν, και έχοντας ως οδηγό μακάβριο αυτή την λεπτή γραμμή αίματος, μπόρεσαν οι συγγενείς να βρουν που είχαν ταθεί τα αγαπημένα τους πρόσωπα, οι αγαπημένοι τους άνθρωποι. Για τον Ακύλα θα ήθελα να πω και κάτι. Βεβαίως, ακόμα.
0: Το επόμενο που θα σας ζητούσα.
1: Α,
0: για τον Ακύλα, τον Μιχάλη Ακύλα.
1: Ναι.
0: Ο οποίος δεν είναι πολύ γνωστός στους νεοέλληνες. Ίσως όσοι συναντούν το όνομά του, το συναντούν σε αυτές τις λίστες των εκτελεσμένων αυτών, δηλαδή που έδωσαν τη ζωή τους στην πατρίδα. Την ημέρα εκείνη όμως, εκτός από τους δύο ακόμη αξιωματικούς που αναφέρα, τον Κοτούλα και τον Καζάκο, εκτελέστηκε ακόμη ένας αξιωματικός, ο Μιχάλης Ακύλας, ο οποίος είχε ξεκινήσει την καριέρα του στο ναυτικό και είχε μεταταγεί στην αεροπορία προπολεμικά.
1: Στην αεροπορία ναυτικού.
0: Ήταν όμως και κάτι άλλο ο Μιχάλης Ακύλας. Ήταν ένας από τους σημαντικούς λογοτέχνες της δεκαετίας του 20 και του 30.
1: Ακριβώς. Όταν είδα, πρωτοσυνάντησα το όνομά του, το είδα και σε ένα δημοσίευμα της Ιωάννας Τσάτσου. Mm-hmm. Δηλαδή είναι απόσπασμα από βιβλίο της, αλλά είχε προηγουμένως είχε κάπου δημοσιευτεί, η οποία γράφει, ήτανε πολύ φίλοι όπως φαίνεται, γράφει 5 Ιουνίου 1942, αυτό το σημερινό είναι ανίκουστο, δολοφόνησαν κάπως έτσι τον Μιχάλη Ακύλα, δεν ξέρουν αυτοί οι Ιούνοι ποιον έχουν μπροστά τους και σκοτώνουν την ευαισθησία που είναι ισοδύναμη με 10 ζωές μαζί. Ο Ακύλας λοιπόν ήταν ποιητής και επίσης ήταν και πεζογράφος, έχοντας γράψει μια εξαιρετική νουβέλα, αρκετά αιρετική για την εποχή της, με τίτλο «Οι τελευταίες μέρες του Ιούδα».
0: Την οποία την παραθέτεται στο βιβλίο.
1: Την οποία ναι, στο βιβλίο παρατίθενται και τα ποίηματά του και η νουβέλα αυτή, γιατί είπαμε με τις εκδόσεις Εστία να υπάρχει ένα κόρπους, ένα σώμα ας πούμε, όσο το δυνατόν πληρέστερο, που να αφορά αυτόν τον άνθρωπο. Αυτό που σιγά σιγά άρχισε να αποκαλύπτεται είναι ότι ο Ακύλας ήταν ο εκλεκτός μιας ομάδας κορυφαίων συγγραφέων του Μεσοπολέμου. Και τον αναφέρουν.
0: Τον οποίον αν αναφέρεται τα ονόματα είναι γνωστά στο Πανελλήνιο.
1: Ακριβώς. Δηλαδή μιλάει για αυτόν ο Θεοτοκάς, για την εκτέλεσή του. Μιλάει, λέει, για δύο προσωπικούς του φίλους. Ο ένας είναι ο Ακύλας που εκτελέστηκαν. Μιλάει ως εφαίρης στις μέρες, στα ημερολόγια του.
0: Και
1: δηλαδή,
0: οι οποίοι σαφώς συγκλονίστηκαν από την απώλεια του φίλου τους, του ανθρώπου που τον είχαν ζήσει, είχαν κουβεντιάσει. Έτσι, ακριβώς.
1: Ναι. Και ο Μυριβίλης, ο Βενέζης, με τον οποίο είχε πολύ μεγάλη φιλία, και ο οποίος του αφιέρωσε το μπλοκ σε, το μοναδικό θεατρικό, το αφιέρωσε, εννοώ ότι το μοναδικό θεατρικό του είναι σχετικό με την εκτέλεση αυτή, τη φυλάκιση και την εκτέλεση του Ακύλα. Το πρόσωπο το πρωταγωνιστικό ονομάζεται Παύλος Δεσύλλας. Κανονικά είναι η ιστορία του Ακύλα. Παραθέτει δε ο Βενέζης και κάποιους τελευταίους στίχους που έγραψε μέσα στη φυλακή, και γράφει από κάτω ότι οι στίχοι ανήκουν στον Μιχάλη Ακύλα που εκτελέστηκε τότε. Επίσης ο Βενέζης,
0: και μια μικρή παρένθεση,
1: παρακαλώ,
0: παραθέτεται και ένα ποίημα του Μιχάλη Ακύλα στο βιβλίο σας, το οποίο έχει συντεθεί από αποσπάσματα από στίχους τους οποίους έγραφε μέσα στην φυλακή, σε όπου έβρισκε, σε κουτάκια τσιγάρων, σε χαρτάκια, έτσι.
1: Ναι. Έγινε μία απόπειρα και νομίζω σωστή, και η Ιωάννα Τσάτσου επίσης θεώρησε ότι είναι σωστή, και ο Γιώτα Μη Παναγιωτόπουλος εξίσου, και πραγματικά πιθανότατα αυτή ήταν και η σειρά των στίχων, εξάλλου είναι και η λογική αλληλουχία τους, όπως τελικά πέρασε σε κάποια δημοσιεύματα με τα θανάτια για τον Ακύλα. Επίσης αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο Βενέζης, ο οποίος είχε επίσης συλληφθεί στον κλόκο της Τράπεζας της Ελλάδος το 1943, όταν ήθελαν οι υπάλληλοι να κάνουν να εορτάσουν κατά κάποιο τρόπο την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, και τότε συνελήφθηκε ο Βενέζης, τον οποίον είχαν στείλει επίσης στις φυλακές Αβέροφ. Mm-hmm. Όταν έγινε γνωστή η εκτέλεση του Ακύλα, ο Βενέζης δεν είχε προφανώς συλληφθεί ακόμα, εκείνη την εποχή έγραφε την Αιωλική Γη και σημειώνει ότι όταν έμαθε την εκτέλεση του Ακύλα, έγραφε ένα συγκεκριμένο κεφάλαιο της Αιωλικής Γης, το οποίο και αφιέρωσε στον Ακύλα. Και αργότερα του αφιέρωσε και ολόκληρο το βιβλίο.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά η αφιέρωση δεν μπόρεσε να μπει όπως θα ήθελε, τέλος πάντων, ο Βενέζης, διότι τότε ήταν έγκλειστος στις φυλακές Αβέροφ και ο εκδότης του θεώρησε ότι δεν έπρεπε να επιβαρύνει περαιτέρω τη θέση του με μία πολύ εύγλωτη αφιέρωση στο Μιχάλη Ακύλα που εκτελέστηκε από τους Γερμανούς. Γράφει λοιπόν το 1945, όταν πλέον έχει απελευθερωθεί η Ελλάδα, γράφει στην Νέα Ευστία ο Βενέζης ότι πριν κλείνουν 3 χρόνια από τον θάνατο του Μιχάλη Ακύλα, εκθέτει αυτή την ιστορία με την Αιωλική Γη και λέει ότι επειδή δεν μπόρεσε να μπει η αφιέρωση τότε, παρακαλώ, όσοι έχετε πάρει αντίτυπο της Αιωλικής Γης, να γράψετε με το χέρι αφιερωμένο στον Μιχάλη Ακύλα που έπεσε για την Ελλάδα. Το οποίο εγώ θεωρώ συγκλονιστικό.
0: Προφανώς. Και αυτό δεν το ήξερα. Δεν ξέρω αν διέλαθε τις προσοχές μου διαβάζοντας το βιβλίο, δεν ξέρω αν το έχετε. Προφανώς το έχετε. Ναι, μου ξέφυγε. Όμως το ομολογώ ότι μου ξέφυγε. Και δεν το θυμόμουν.
1: Από την τρίτη έκδοση και μετά, υπάρχει πάντοτε η συγκεκριμένη αφιέρωση, ως και τώρα, διότι εξακολουθούν να γίνονται αλλεπάλληλες εκδόσεις Αιωλικής Γης. Αυτή η αφιέρωση έχει μείνει και θα μένει και στις επόμενες εκδόσεις του συγκεκριμένου λογοτεχνικού έργου. Πάλι ο Βενέζης, mm-hmm. Ο οποίος φαίνεται παρακολουθούσε οτιδήποτε μπορεί να είχε σχέση με τον Ακύλα, το 1964 ή 65, είχε γράψει στην εφημερίδα Ακρόπολης ένα μεγάλο, ένα εκτενές δημοσίευμα που λέγεται «Όταν ξεχνιούνται, όταν λησμονιούνται οι ήρωες». Το γράφει από αφορμή μία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων να πάρει πίσω τον τάφο της οικογένειας Ακύλα, επειδή δεν είχαν επί σειρά ετών, δεν είχαν πληρωθεί τα τέλη.
0: Ναι, γιατί δεν υπήρχαν συγγενείς προφανώς.
1: Δεν υπήρχαν συγγενείς, ακριβώς. Ο Βενέζης κατήγγειλε αυτό το γεγονός, οπότε μετά έγινε μία καινούργια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που λέει ότι ο συγκεκριμένος τάφος παραθέτει τον αριθμό και σε ποιο τμήμα είναι του πρώτου νεκροταφείου, θα μείνει ως έχει, και περιέχοντας τα πάντα τα οστά του ήρωα Μιχαήλ Ακύλα κτλ.
0: Πράγμα που συμβαίνει. Είναι εκεί. Αν κάποιος θέλει, μπορεί να επισκεφθεί τον τάφο του συγκεκριμένου ήρωα.
1: Βεβαίως, βέβαια, είναι σε μία πλήρη
0: απαξίωση, ξεχασμένος.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Yeah. Μέσα σε αγριόχορτα. Mm. Γύρω-γύρω έχει ένα κυγκλίδωμα σιδερένιο, το οποίο επίσης είναι σκουριασμένο.
0: Ήρθε αυτή η εκπομπή, κυρία Παναρέτου, και για τον Ακύλα και για άλλους ξεχασμένους, να λειτουργήσει έτσι όπως πρέπει να λειτουργήσει.
1: Μακάρι.
0: Σε αυτούς που οφείλουν
1: κρίμα
0: να ακούν.
1: Ναι, είναι πολύ κρίμα. Να σας πω και κάτι άλλο, αν έχουμε χρόνο.
0: Βεβαίως.
1: Ο Ακύλας ήταν αργωνιασμένος. Mm.
0: Με προλάβατε όντως.
1: Σας πρόλαβα.
0: Ναι, για τη Μαρίνα την Μπερλυγκή θα μας πείτε.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Την οποία πολύ πολύ διακριτικά βάζετε μέσα στο βιβλίο, γιατί είχε ρόλο στη ζωή του Μιχάλη Ακύλα.
1: Ναι.
0: Το βάζετε με διακριτικό τρόπο ώστε να μην νομίσει κάποιος ότι πάτε να φτιάξετε ένα μελό, να συγκινήσετε τον αναγνώστη.
1: Όχι.
0: Η ιστορία είναι τέτοια, κυρία Παναρέτη, που συγκινεί από μόνη της, δεν χρειάζεται.
1: Μα ακριβώς, ακριβώς. Και δεν θέλησα να απομακρυνθώ καθόλου.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή μέχρι κεραίας θέλω αυτά που έχω γράψει να είναι τεκμηριωμένα. Mm-hmm. Ο Ακύλας λοιπόν ήταν αραβωνιασμένος με κάποια κοπέλα που, όπως είπατε, ονομαζόταν Μαρίνα Περλιγκή, καταγωγής κεφαλονίτικης, για την οποία που ήταν ένα πρόσωπο τελείως άγνωστο. Και η μόνη μνήμα που γίνεται στο όνομά της είναι σε ένα αφιέρωμα που έκανε ο Μυριβίλης σε κάποιο βραχίδιο περιοδικό που έβγαζε, αφιέρωμα στον Ακύλα,
0: ναι,
1: το 1945.
0: Και εκεί εντοπίσα το όνομα. Και αρχίζετε να ψάχνετε.
1: Και αρχίζω να ψάχνω. Και αυτό που μου είχε κάνει εντύπωση είναι ότι, επειδή η κοπέλα αναφέρεται στην τελευταία συνάντησή τους, που ήταν στις 31 Μαρτίου, δηλαδή ή 31 Μαρτίου, δηλαδή την προηγουμένη της σύλληψης, της απόπειρας διαφυγής και της σύλληψης του Ακύλα. Και λέει ότι ήταν συγκινημένη, τέλος πάντων, και όταν ο Ακύλας της είπε, την είδε που δάκρυζε, την πήρε, την πήγε λίγο πιο πέρα, σε ένα σημείο κοντά στην πλατεία Συντάγματος, από όπου φαινόταν η Ακρόπολη, και της έδειξε την Ακρόπολη. Mm-hmm. Και της είπε, γι' αυτό θα φύγω. Και προσπάθησε να την παρηγορήσει, λέγοντάς της ότι σε 6 μήνες θα είμαι πάλι εδώ. Mm-hmm. Πες μου τι θέλεις να σου φέρω. Mm-hmm. Η κοπέλα απάντησε το τελείως αναπάντεχο. Mm-hmm. Μια μοτοσικλέτα άσπρη. Και εκείνος της είπε, της το υποσχέθηκε, τέλος πάντων.
0: Μάλιστα.
1: Τα άρχισα να ψάχνω και δεν έβρισκα τίποτα απολύτως. Δύο γυναίκες με το όνομα, με το επώνυμο Περλιγκή. Μία ήταν ζωγράφος και μία άλλη ήταν δασκάλα. Όπου κάποια στιγμή, με αφορμή ένα δημοσίευμα, μια επιστολή που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Καθημερινή και στην οποία γινόταν λόγος για έναν στίχο του Ακύλα, λαμβάνω στο Facebook ένα μήνυμα. Κυρία Παναρέτου, ονομάζομαι Λιδία Γιαννοπούλου, είμαι η κόρη της μνηστής του Ακύλα, Μαρίνας Περλιγκή. Οπότε αντιλαμβάνεστε τι έπαθα, το σοκ. Και πραγματικά η κυρία Γιαννοπούλου, η οποία πλέον είναι και μια πολύ καλή φίλη, μου μίλησε για την σχέση της μητέρας της με τον Ακύλα. Δεν ήταν κόρη του Ακύλα η ίδια, ναι. Η ίδια γεννήθηκε πολύ αργότερα. 10 χρόνια μετά την εκτέλεση του Ακύλα, η μητέρα της παντρεύτηκε και έκανε 3 παιδιά.
0: Και έτσι βρήκατε ένα κομμάτι από τη ζωή του Μιχάλη Ακύλα. Και τη φωτογραφία της
1: Περλιγκή. Τη φωτογραφία και της Περλιγκή. Και ένα άλλο στοιχείο. Η ίδια του έγραφε κάποια ποίηματα. Άτεχνα,
0: ναι.
1: Και κατά τον τρόπο του Ακύλα, ένα αλαμανιέρ, τέλος πάντων. Τα οποία είναι συγκινητικά, γιατί του είχε μία λατρεία αυτού του ανθρώπου, δεδομένου ότι είχαν και 17 χρόνια διαφορά. Τον έβλεπε και σαν ένα είδος πατέρα, ας το πούμε. Και κάποιο ποίημα επιγράφεται Βασιλή Σοφίας 47.
0: Και η διεύθυνση.
1: Και είναι, οπότε μας δίνει τη διεύθυνση της, του Ακύλα.
0: Mm-hmm.
1: Στην ίδια πολυκατοικία, στον 3ο όροφο, έμενε ο Αλέξανδρος Κορίζης, ο πρωθυπουργός που διεδέχτηκε το Μεταξά, mm-hmm. και ο οποίος αυτοκτόνησε την ημέρα που εισέβαλαν οι Γερμανοί στην Ελλάδα, και ο οποίος αυτοκτόνησε στο συγκεκριμένο σπίτι, στη συγκεκριμένη πολυκατοικία. Αυτά και με τη Μαρίνα Περλιγκή. Κάτι το οποίο δεν είπα,
0: mm-hmm.
1: είναι ότι πριν την εκτέλεση δόθηκαν οι κρατούμενοι, οι μελοθάνατοι, οι 8 μελοθάνατοι, έγραψαν κάποια σημειώματα προς τις οικογένειές τους, Λόγια παρηγοριά, λόγια τα οποία φλέγονται από πατριωτισμό, ότι πέφτουμε για την Ελλάδα, ότι δεν φοβόμαστε, αυτά τα έγραψαν.
0: Είναι εντυπωσιακό πράγματι και αδυνατούμε οι σύγχρονοι διάδοχοί τους να φανταστούν πως άνθρωποι που αντιμετωπίζουν το θάνατο, αντιμετωπίζουν με αυτόν τον τρόπο. Το είδαμε στις φωτογραφίες. Φωτογραφίες είναι αδιάψευστος μάρτυρας των 200, αλλά εδώ βλέπουμε και μαρτυρίες, όπως είπατε σωστά. Συγκλίνουν με το ίδιο θάρρος όλοι μπροστά στις κάνες.
1: Έχουν σωθεί σημειώματα τέτοια. Οι δύο φοιτητές έγραψαν στους γονείς τους. Κάποιοι άλλοι έγραψαν σε αδέλφια και τα λοιπά. Ο Ακύλας δεν είχε κανέναν. Προφανώς δεν ήθελε να γράψει στην Μαρίνα όντας μελοθάνατος. Έγραψε όμως σε έναν εξάδελφό του, ο οποίος ήταν και απόστρατος του υπηκού. Και του λέει, Αντώνη, τώρα δεν τα λέω επιλέξει, αλλά σχεδόν επιλέξει. Σε λίγα λεπτά εκτελούμεθα. Μας μετέλαβαν και κάτι άλλο λέει, παρακαλώ, αν δεν σας κάνει κόπο, θάβετε το σώμα μου στον οικογενειακό τάφο του πατέρα μου και της μητέρας μου. Και γεια και εύχομαι να δείτε την Ελλάδα μεγάλη. Και προφανώς.
0: Και αυτό συγκλονιστικό δεν είχε συγγενείς. Το στέλνει σε έναν φίλο στην ουσία.
1: Σε έναν εξάδελφο. Δεν είχε αδέλφια. Δεν είχε αδέλφια. Και να περάσω και σε κάτι άλλο, αν μου επιτρέπετε.
0: Βεβαίως.
1: Ότι έναν πρόλογο και έναν εξαιρετικό επίλογο στο βιβλίο έχει κάνει ο καθηγητής Hagen Fleischer, ο οποίος ήταν καθηγητής και στην Κρήτη, στο Πανεπιστήμιο, στο Ρέθυμνο. Του οποίου η σύζυγος, Ελληνίδα, ήταν μακρινή συγγενής, μικρανιψιά του Μιχάλη Ακύλα.
0: Μάλιστα.
1: Θεωρώ ότι είναι μια τρομερή σύμπτωση. Ο δε Hagen Fleischer το 1972 έπαιρνε κάποιες συνεντεύξεις από υψηλόβαθμους Γερμανούς οι οποίοι είχαν έρθει στην Ελλάδα, μεταξύ των οποίων και ο κολλάει το μυαλό μου τώρα ο Αντρέ, ο Αλεξάνδερ Αντρέ, ο οποίος ήταν διοικητής της Κρήτης.
0: Βεβαίως. Διετέλεσε διοικητής Κρήτης και θεωρείται και υπεύθυνος για τα πρώτα μαζικά αντίπεινα, αν μου επιτρέψετε.
1: Ακριβώς. Και ξέχασα, δηλαδή τώρα συνειδητοποιώ πόσο ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει αυτή η ιστορία, εννοώ ο Αντρέ, για την Κρήτη. Για εσάς τώρα που μιλάμε.
0: Και στην ίδια συγκυρία που εκτελούνται, κυρία Παναρέτου, οι οκτώ στην Κεσαριανή και ανοίγουν αυτό το κύκλο αίματος στο σκοπευτήριο, το εθνικό σκοπευτήριο, το οποίο μεταβάλλεται σε τόπο μαρτυρίου, την ίδια ακριβώς χρονική στιγμή, τον Ιούνιο, στο Ηράκλειο, εκτελούνται σε δύο ομαδικές εκτελέσεις, 62 επιφανείς και μη Ηρακλειώτες. Μεταξύ αυτών και ο Δήμαρχος Ηρακλείου, τα αδέλφια του, έτσι.
1: Ναι, εκεί στη Στοά.
0: Στη Στοά Μακάση είχαν φυλακιστεί.
1: Ακριβώς. Εκείνες τις ημέρες, δηλαδή αρχές Ιουνίου του 1942, ο Αντρέ βρισκόταν στην Αθήνα. Διότι αναπλήρωνε τον Θέλμη, ο οποίος είχε λείψει στην Γερμανία με άδεια.
0: Στη διοίκηση των Βαλκανίων συνολικά, όχι μόνο της Ελλάδας.
1: Και ο παρεμβαίνει ο Δαμασκηνός, ο οποίος έκανε κάποιο μνημόσυνο στην Μητρόπολη, και ενώ ήταν στον αρχιερατικό θρόνο, του φέρνουν, βγαίνει από το ιερό ο Ιωάννης Γεωργάκης, μετέπειτα συνεργάτης του ΟΝΑΣΗ, καθηγητής της νομικής, και του δίνει, μάλλον δίνει στο ο Γεωργάκης που ήταν μέσα στο ιερό, στον Διάκο, ένα σημείωμα για να το δώσει στον Δαμασκηνό. Ο οποίος Δαμασκηνός διαβάζει το σημείωμα, συνεχίζει τη λειτουργία και ύστερα από λίγο σηκώνεται και φεύγει και πηγαίνει στο Αρχιεπισκοπικό Μέγαρο. Το σημείωμα έλεγε ότι επίκειται η εκτέλεση 8 ανθρώπων. Κλείνει, ορίζεται ώρα συνάντησης δικής του και του Αντρέ στις 5 το απόγευμα στο γραφείο του Αντρέ. Εκεί πηγαίνει ο Δαμασκηνός, προσπαθεί να πείσει τον Αντρέ να μην προχωρήσει στην εκτέλεση. Εκείνος λέει ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα, διότι είναι θέμα και γοήτρου της Βέρμαχτ. Και έξαλλος ο Δαμασκηνός του λέει και τελειώνει έτσι η επίσκεψη. Το αίμα, αυτή είναι μια περικοπή από το Ευαγγέλιο,
0: ναι.
1: Το αίμα αυτόν επί της κεφαλής ημών, κάτι τέτοιο, δηλαδή το αίμα τους να πέσει στο κεφάλι το δικό σας και των παιδιών σας.
0: Ναι.
1: Ο Γεωργάκης δεν το μετέφρασε αυτό, ευτυχώς. Φτάνουμε τώρα πάλι στον Φλάισερ. Πήρε λοιπόν μία συνέντευξη και από τον Αντρέ, ο Φλάισερ. Και του θύμισε την περίπτωση της εκτέλεσης των 8.
0: Τη θυμήθηκε.
1: Και βεβαίως του είπε ο Φλάισερ ότι είχε και μία, τέλος πάντων, πιο προσωπική, ας το πούμε, σχέση, καθότι η γυναίκα του ήταν συγγενής του ενός από τους εκτελεσμένους. Οπότε... και είπε και τα σχετικά την κατάρα του Δαμασκηνού.
0: Την οποία δεν γνώριζε.
1: Και είπε ότι εάν το ήξερα, δεν ξέρω πώς θα είχα αντιδράσει.
0: Ήταν δύσκολο βέβαια να του φεκίσει τον Έλληνα Αρχιεπίσκοπο, αλλά εν πάση
1: περιπτώσει. Ναι. Και παρουσιάζει ο Αντρέ, βγάζει ένα φθαρμένο σημειωματάρι. Και πηγαίνει κάπου εκεί στις 4-5 Ιουνίου και δείχνει στον Hagen Fleischer μία εγγραφή που έλεγε «Βεβαίως κατανοώ το δράμα. Δύσκολες νύχτες και μέρες».
0: Μάλιστα. Είναι ημερολόγιο, δεν είναι μεταχρονολογημένο.
1: Ημερολόγιο, αλλά οφείλουμε
0: να πιστέψουμε ότι μεταφέρει ειλικρινή τα συναισθήματα.
1: Ναι, ακριβώς. Δεν ήταν κάτι το οποίο είχε γραφεί, ξέρω εγώ, επί τούτου για να δημοσιευτεί και για να τον, τέλος πάντων, αποποιηθεί τις ευθύνες και τα λοιπά. Και εγώ νομίζω και ο κύριος Φλάισερ το ίδιο θεωρεί και νομίζω ότι όλοι όσοι ακούμε αυτή την λεπτομέρεια, την ιστορική, εκεί θα καταλήξουμε.
0: Θα μου επιτρέψετε,
1: παρακαλώ,
0: τελειώνοντας, έχουμε ελάχιστο χρόνο βέβαια, αλλά θέλω να διαβάσω ακόμη ένα μικρό απόσπασμα.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, είναι, παρακαλώ, νομίζω πάλι από την με βάση τη μαρτυρία του πατέρα
1: του Αντωνόπουλου.
0: Θεωρώ, γιατί μπερδεύτηκα τώρα λίγο, αλλά από εκεί πρέπει να είναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο ιερέας αυτός φεύγει από το σημείο που ήταν οι ιερείς και ακολουθεί την δεύτερη ομάδα που πάει προς εκτέλεση και περιγράφει.
1: Ολόρθιοι ήτανε.
0: Μάλιστα το θυμούμε. Οι αξιωματικοί είχαν μια στάση, μιλάει για τον Κοτούλα και τον Καζάκο.
1: Ακριβώς, έτσι, ναι.
0: Σαν να τέντωναν τα στήθια τους. Το μάτι μου καρφώθηκε πάνω τους και ας μην το ήθελα. Με κοίταξαν και εκείνοι, ούτε μια σκιά αγωνία στη μορφή τους. Μου φάνηκε μονάχα πως σε μια στιγμή ο Κοτούλας έπαιζε το μάτι του σαν να μου έγνεφε. Όμως αυτό μπορεί και να μου φάνηκε. Ο Γερμανός έβαλε μια φωνή. Οι μικροί φωνιάδες κανόνισαν τα τουφέκια τους και εκείνοι ακίνητοι, αλήγιστοι, πού να κρατήσεις. Πού να ανθέξει να το δει, να φύγω, είπα και γύρισα απότομα. Ο Γερμανός μπήκε δεύτερη φωνή, ίσως να λέει επισκοπών. Δεν ήξερε γερμανικό άνθρωπος, έτσι. Ναι. Κάνω να τρέξω, μα με καρφώνει στον τόπο μια φωνή δυνατή. Ζήτω η Ελλάδα. Ο Κοτούλας είναι, απαντά στο πρόσταγμα του Φωνιά. Δεν θα διαβάσω παραπάνω γιατί δεν έχουμε χρόνο.
1: Ναι.
0: Νομίζω όμως ότι έχουμε δώσει το στίγμα. Όσοι ενδιαφέρονται και όσοι θέλουν,
1: νομίζω
0: το βιβλίο
1: εγώ
0: βρίσκεται στα βιβλιοπωλεία.
1: Ναι, βεβαίως. Να συμπληρώσω κάτι.
0: Βεβαίως.
1: Ότι μία ακόμη, και αυτό είναι μία πολύ μεγάλη σύμπτωση. Ένα δεύτερο βιβλίο, ένα ακόμη βιβλίο, το οποίο εκδόθηκε πολύ κοντά με το δικό μου, αφορά τον έναν από τους δύο φοιτητές. Τον Κιωσέ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ο κύριος Κώστας Αγγελής, ο οποίος είναι ο συγγραφέας αυτού του βιβλίου, που είναι μια σπουδαία δουλειά ερευνητική, εκπληκτική δουλειά ερευνητική, ο κύριος Αγγελής και εγώ λοιπόν, γράφαμε ταυτόχρονα.
0: Χωρίς να το γνωρίζουμε για τον
1: να
0: άλλον.
1: Το γνωρίζουμε. Δεν τον γνώριζα καν τον άνθρωπο.
0: Για την ίδια εκτέλεση, για το ίδιο.
1: Για την ίδια εκτέλεση, ναι. Και είναι, όπως είπα, η εκτέλεση του ενός από τα δύο παιδιά, από τους δύο φοιτητές. Ναι, αυτό θεωρώ ότι είναι σημαντικό, γιατί είναι μία απίστευτη σύμπτωση.
0: Εγώ θεωρώ σημαντικό, κύριε Παναρέτου, όσοι μπαίνετε σε αυτό τον κόπο, σε αυτή τη διαδικασία, να κρατάτε κομμάτια από τη μνήμη μας, την εθνική μας μνήμη, τη συλλογική μας μνήμη, γιατί ξαναλέω, αυτή είναι η ταυτότητά μας. Και επειδή δεν έχουμε άλλο χρόνο, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαδάκη, και συγγνώμη για τη φλιαρία.
0: Όχι, δεν φλιαρίσατε καθόλου. Ίσα-ίσα. Σας ευχαριστώ ξανά.
1: Εγώ
0: στο επανακούιν. Στο επανακούιν και για την
1: ευχαριστώ
0: επόμενη
1: πολύ
0: δουλειά σας.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήταν έτσι ένα στίγμα. Για να ανοίξουμε. Εορταστικά, θέλετε, ναι. Είναι γιορτή η εθνική μνήμη, φίλες και φίλοι, αυτόν τον Οκτώβριο. Σας χαιρετώ. Γεια σας από την Ερτ Ηρακλείου, γεια σας από τη Φωνή της Ελλάδας.
2: Η ώρα

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη.

0: Και στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Λιάκος. Μαζί θα περιδιαύουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Κινητοποίηση αλλιών στο λιμάνι της Τύρου, στη Σάμο, κάλεσμα για συμμετοχή των αγροτών στη συγκέντρωση των αλλιέων. Στην Κομωτινή προανάκριση για τις φθορές στο οδικό δίκτυο του Δήμου Αριανών. Στη δικαιοσύνη ο Δήμος Αμιντέου κατά της τοποθέτησης φωτοβολταϊκού πάρκου στο Ξινό Νερό. Εργατικό ατύχημα στις Σέρες, 49χρονος έπεσε από σκαλοσιά. Στη Ζάκυνθο, 44χρονη έπεσε στη θάλασσα από κρουαζιερόπλοιο σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό της. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Πάμε να ξεκινήσουμε με τις κινητοποίησεις των αλλιέων στο λιμάνι της Τύρου, ένα παραθαλάσσιο οικισμό στα νότια της Κινουρίας στην Αρκαδία. Πέγγι η Μπρούσαλη από την ΕΡΤ Τρίπολη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέγγι, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ρίλη. Να πω ότι είναι πραγματικά ένα πολύ ισχυρό μήνυμα αυτό που πρόκειται να στείλουν την Κυριακή το πρωί οι ψαράδες από τον Τυρό, από ένα ουσιαστικά από μια περιοχή παραδοσιακή με τους ναυτικούς και τους ψαράδες. Δεν υπάρχει σπίτι εκεί που να μην υπάρχει ψαράς ή ναυτικός. Είναι πολύ χειρό λοιπόν το μήνυμα το οποίο δίνουν για την, στα πλαίσια της πανελλαδικής κινητοποίησης των παράκτιων αλλιέων. Ήδη ο πρόεδρος του Συλλόγου Αλλιέων Τυρού, ο κ. Παρασκευάς, τονίζει ότι μικροί επαγγελματίες ψαράδες βρίσκονται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση λόγω της κατακόρυφης αύξησης του κόστους του πετρελαίου και εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους. Έχει να πει για τα συστήματα δορυφορικής παρακολούθησης, αντιδρούν και σε αυτό για την υποχρεωτική εγκατάσταση, γιατί μιλάμε για ψαροκάικα και όχι για μεγάλα αλλιευτικά σάφη. Όπως επίσης καταγγέλουν και διάφορα πρόσθετα κόστη που έχουν, χρειάζεται να βάλουν πολύ βαθμό.
0: Πέγγι, ακούμε με διακοπές.
1: Ναι. Λέω ότι πολλές φορές χρειάζεται να βάλουν πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη για να εξοικονομήσουν ακόμα και το πιάτο, το φαγητό για την οικογένειά του, Ειρήνη. 10 το πρωί λοιπόν το ραντεβού στο λιμάνι του Τυρού, στο χαρακτηριστικό αυτό ψαροχώρι της Αρκαδίας, την Κυριακή για να δυναμώσουν τη φωνή τους με τους άλλους αλλιείς και να δείξουν πόσο σοβαρά είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέγγι. Μένουμε στο θέμα των αλλιέων τώρα και πάμε στη Σάμο, καθώς ο Πανσαμιακός Αγροτικός Σύλλογος απευθύνει κάλεσμα για συμμετοχή των αγροτών στη συγκέντρωση που θα έχουν οι αλλιεί στην ερχόμενη Κυριακή στο αλλιευτικό καταφύγιο Ιραίου. Πάμε στο Χάρη Ζαβουδάκη από την ΕΡΤΑ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο για να μας πει και τις λεπτομέρειες. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι. Ραντεβού έχουν δώσει όλοι στις 11 η ώρα στο αλλιευτικό καταφύγιο. Ωστόσο οι αλλιείς με τα σκάφη τους θα φύγουν λίγο νωρίτερα, γιατί θα ενωθούν με τα σκάφη των αλλιέων στο Πυθαγόριο της Σάμου για να κάνουν τη διαμαρτυρία τους μέσα στο λιμάνι. Και τούτο γιατί δεν θέλουν να δημιουργήσουν προβλήματα. Είναι μια παρουσία την οποία με την παρουσία τους μάλλον θέλουν να δείξουν ότι τα προβλήματα είναι πολλά. Δεν είναι μόνο το κόστος, δεν είναι μόνο το κόστος στα κάψιμα. Είναι και άλλα θέματα. Όπως για παράδειγμα, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά για το νέο αλλιευτικό κώδικα και στο σύστημα ελέγχου, τα οποία σύμφωνα με το Σύλλογο αυξάνουν τις πιέσεις στους επαγγελματίες αλλιείς μέσω αυστηρότερων ελέγχων και προθήμων. Λέει, δεν αντέχουμε εμείς σε σκάφη 10 μέχρι 10 μέτρα να έχουμε μέσα VMS, γιατί θέλουν κόστος συντήρησης και λογιστές. Επίσης, θέτει το ζήτημα της παράνομης αλλιευτικής δραστηριότητας στο Αιγαίο, όπως υπάρχουν και σε άλλες περιοχές. Οι ίδιοι λένε ότι υπάρχει κοινό μέτωπο μεταξύ των αγροτών και των αλλιέων και γι' αυτό και η συμπαράσταση από τον Πανσαμιακό Αγροτικό Σύλλογο. Επίσης να πω ότι οι αλλιείς ζητούν και την αντικατάσταση, μάλλον την επιδότηση για τις ζημιές τις οποίες κάνουν τα θηλαστικά αλλά και οι άλλοι εξωγενείς παράγοντες. Ένας από αυτούς είναι και οι λαγοκέφαλοι οι οποίοι υπάρχουν στην περιοχή μας, βέβαια σε μικρότερη ποσότητα από ό,τι σε άλλες περιοχές, ωστόσο όμως και αυτοί δημιουργούν αρκετά προβλήματα. Τέλος να πω ότι με αφορμή την συγκέντρωση στο Ηρώ, ο Σύλλογος καλεί τους αγρότες της Σάμου να συμμετέχουν και να εκφράσουν την αλληλεγγύη με τους επαγγελματίες ψαράδες, και το μήνυμα είναι ότι η ανάγκη για κοινό αγώνα αγροτών και αλληλαίων απέναντι στα προβλήματα που απειλούν το εισόδημα και τη συνέχιση της παραγωγικής τους δραστηριότητας. Καταλαβαίνετε ότι τα προβλήματα παραμένουν κοινά.
0: Έτσι ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χαρή. Τώρα πάμε στον Ιάσονα Ταυλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο, γιατί εκεί λοιπόν η έλλειψη αλιευμάτων λόγω της απεργίας των ψαράδων προκαλεί αρκετά προβλήματα, μεταξύ άλλων στο χώρο της εστίασης και των ξενοδοχείων, και όλα αυτά βέβαια τη στιγμή που βρίσκεται σε εξέλιξη η τουριστική περίοδος. Ιάσονα.
3: Ακριβώς. Και όταν οι τράπεζες δεν βγαίνουν έξω, σημαίνει ότι το εποχικό ψάρι, το ψάρι το οποίο έχει καλή τιμή και παράγεται εδώ, στον κόλπο μας, δηλαδή ψαρεύεται εδώ, δεν φτάνει στους καταναλωτές, δεν φτάνει στην αγορά, δεν φτάνει στα ξενοδοχεία. Παράγεται εδώ, στον κόλπο μας, δηλαδή ψαρεύεται εδώ, δεν φτάνει στους καταναλωτές, δεν φτάνει στην αγορά, δεν φτάνει

0: περιοχή με πολύ καλής ποιότητας αλιεύματα, ψάρια δηλαδή υπάρχουν στις θάλασσες εδώ της περιοχής, και καλές τιμές, καλές τιμές ακόμη και σε σχέση με την Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, γιατί παράγει και το ψάρι εδώ.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσονα. Αλλάζουμε θέμα τώρα, καθώς σοβαρές καταγγελίες για φερόμενες χρηματικές συναλλαγές και μίζες στο Δήμο Δυτικής Λέσβου έκανε σε τηλεοπτική εκπομπή η πρώην αντίμαρχος πολιτισμού Ζαχάρο Ιωακήμ. Η Δήμητρα Λαχουρή από την Έρτα Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο έχει το ρεπορτάζ. Δήμητρα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Στο επίκεντρο των καταγγελιών ευρέθηκε ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου, Ταξιάρχης Βέρος, ο οποίος με γραφή του δήλωση απορρίπτει τις καταγγελίες και προαναγγέλει προσφυγή στη δικαιοσύνη και με κάθε ένδικο μέσο. Η κυρία Ιωακήμ ανέφερε στην εκπομπή ότι εξελέγει με την παράταξη του Δημάρχου και ότι στις 23 Σεπτεμβρίου ανεξαρτητοποιήθηκε, καθώς, όπως είπε, ήρθαν σε γνώση της περιστατικά που την οδήγησαν να αμφισβητήσει τον τρόπο με τον οποίο η Δημοτική Αρχή διαχειριζόταν θέματα του Δήμου. Αυτό την οδήγησε στο να μη σιωπήσει και να καταθέσει τον εισαγγελέα όσα γνώριζε, υπηρετώντας αφενός την αρχή της διαφάνειας στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος και αφετέρου υπό την πίεση των απειλών για την ίδια της τη ζωή και των παιδιών της που δέχτηκε σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της σε περίπτωση που αποκάλυπτε όσα γνώριζε. Στην εκπομπή παρουσιάστηκαν αποσπάσματα στα οποία η πρώην αντιδήμαρχος φέρεται να συνομιλεί με ένα επιχειρηματία, ο οποίος σύμφωνα με την περιγραφή λάμβανε αναθέσεις από τον Δήμο και με ένα στέλεχος της Δημοτικής Αρχής. Στην πρώτη περίπτωση, ο επιχειρηματίας, όταν το ρώτησε η κυρία Ιωακήμ ποιο είναι το ποσό που φέρεται να ζήτησε ο Δήμαρχος ως μήτα, εκείνος απαντά 50.000. Στη δεύτερη περίπτωση, το στέλεχος του Δήμου, όπως παρουσιάζεται στη συνομιλία, υποστηρίζει ότι διαθέτει και εκείνος ανάλογα στοιχεία. Έχει καταθέσει μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα, ζητώντας να διερευνηθούν τα καταγγελόμενα περιστατικά, αλλά και να αξιολογηθούν από τις αρμόδιες αρχές. Από την άλλη πλευρά, ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου κάνει λόγο για επιχείρηση πολιτικής δολοφονίας και προανήγγειλε ότι με γραπτή ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη με κάθε πρόσφορα ένδικο μέσο για την προστασία της τιμής, της πόληψης και της προσωπικότητας του Δημάρχου και της οικογένειάς του, των υπαλλήλων του Δήμου και των στελεχών της Δημοτικής Αρχής, αλλά και για να μην μείνει ούτε ύπνος σκιάς στα μάτια των δημοτών. Αυτά τονίζονται στη γραπτή του δήλωση. Επίσης τονίζει ότι η κυρία Ιωακήμ από το 2019 έως τις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 παρέμεινε στη θέση της αντιδημάρχου και ότι είχε διαχειριστεί προγράμματα στον πολιτισμό τα οποία ήταν ύψους 3.500.000 ευρώ.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Τώρα, τη διενέργεια προανάκρισης για τη διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών για τις εκτεταμένες σε βαθμό αυξημένης επικινδυνότητας φθορές του ορεινού οδικού δικτύου του Δήμου Αριανών Ροδόπης διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Ροδόπης. Οι βλάβες στο οδόστρωμα, σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, έχουν προκληθεί από εργασίες εγκατάστασης αιωλικών πάρκων. Πάμε στον Γιάννη Πετρακόπουλο από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Στη δικαιοσύνη, λοιπόν, οδηγούνται οι εκτεταμένες σε βαθμό αυξημένης επικινδυνότητα, όπως είπες πολύ σωστά, φθορές στο οδικό δίκτυο του ορεινού όγκου του Δήμου Αριανών. Συγκεκριμένα, τη διενέργεια προανάκρισης για τη διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών διέταξε ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Ροδόπης. Πρόκειται για μια εξέλιξη η οποία αποτελεί συνέπεια καταγγελιών πολιτών από πέρυσι το καλοκαίρι ακόμη, αλλά και της αναφοράς που είχε καταθέσει ο Δήμαρχος Αριανών Χουσέιν Ερδέμ προς την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και προς τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της πολιτείας, υποστηρίζοντας πως οι βλάβες στο οδόστρωμα των οδικών αρτηριών κάτω δροσινής άρδειας της Δημοτικής Ενότητας Οργάνης και νέας σάντας Κέχρου της Δημοτικής Ενότητας Κέχρου προκλήθηκαν από σειρά εργασιών που εκτελέστηκαν για την εγκατάσταση υποδομών αιωλικών πάρκων. Μάλιστα, η εργολήπτρια εταιρεία είχε λάβει και σύσταση για διαπιστωμένες παραλήψεις και φθορές. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, ο Δήμαρχος κλήθηκε και κατέθεσε ως μάρτυρας ήδη στο οικείο αστυνομικό τμήμα, ενώ προφανώς έπεται και συνέχεια. Κλείνοντας, Ειρήνη, θα πρέπει να πούμε ότι οι συγκεκριμένοι δρόμοι είναι αυξημένης κυκλοφορίας και μάλιστα εν ώψη του χειμώνα προδήλως καθίσταται επιτακτική αποκατάστασή τους, αφού ο παγετός και οι χιονοπτώσεις είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού στην περιοχή.

0: Ειρήνη.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Δήμος Αμιντέου τώρα στην Φλόρινα προσφεύγει στη δικαιοσύνη κατά της τοποθέτησης φωτοβολταϊκού πάρκου στο Ξινό Νερό. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤΑ Καστοριάς. Μάρια, καλό σου μεσημέρι. Χθες υπήρχε και μια κινητοποίηση.
0: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Και στην αγαπημένη Φλόρινα στη δικαιοσύνη προσφεύγει ο Δήμος Αμιντέου μαζί με τη δημοτική επιχείρηση Ξινό Νερό ενάντια στην τοποθέτηση μεγάλου φωτοβολταϊκού πάρκου στην θέση Άσπρη Πέτρα. Χθες, μάλιστα, πραγματοποιήθηκε και συγκέντρωση διαμαρτυρίας, όπως ακριβώς είπες, έξω από τα δικαστήρια από κατοίκους περιοχής, καθώς εκδικαζόταν η ασχετική αγωγή. Πρόκειται για έναν σχεδιαζόμενο φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύως 60 ΜΒ, έκτασης 840 στρεμμάτων, που περιλαμβάνει και μονάδα αποθήκευσης ενέργειας με 336 στοιχείες μπαταριών, Ειρήνη. Η δημοτική αρχή τώρα και οι φορείς εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους, επισημαίνοντας ότι το έργο βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής κάτω των 500 μέτρων από κατοικίες, αλλά και απόσταση ελάχιστον από τον φιαλωτήριο του φυσικού μεταλλικού νερού Ξινό Νερό, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την τοπική παραγωγή και το περιβάλλον της περιοχής και βεβαίως την αναπτυξιακή πορεία του τόπου. Ειρήνη.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Πάμε στην Κρήτη τώρα, καθώς συνέχεια στην πολύκρωτη υπόθεση του θανάτου του Σύφη Βαλιράχη, φέρνει η ολοκλήρωση του πρωτόδικου δικαστηρίου με την πλευρά του εκλειπώντος πρώην Υπουργού και Βουλευτή Χανίων να δεσμεύεται για νέο γύρο διεκδικήσεων, την ώρα που η έκβαση της δίκης φέρνει αντιδράσεις και στην τοπική κοινωνία. Η απόφαση της δικαστικής διαδικασίας έκρινε αθώους με πλειοψηφία 6-1 τους δύο κατηγορούμενους ψαράδες για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με δόλο και κατά συναυτουργία σε βάρος του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, με τη σύζυγό του να κάνει λόγο για συγκάλυψη. Περικλή Κουκλάκη από την ΕΡΤ Χανίων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
2: Είναι η πρώτη κατάληξη δικαστική αυτής της πολύκρωτης υπόθεσης, όπως είπες και εσύ, Ειρήνη, που από τον Γενάρη του 2021, όπου ο Σύφης Βαλιράχης έχασε τη ζωή του στη θαλάσσια περιοχή Πέριξ της Ερέτριας, στην Εύβοια, έχει προκαλέσει έτσι έντονη αναταραχή. Το δικαστήριο, κατά πλειοψηφία 6-1, κήρυξε αθώους τους δύο κατηγορούμενους ψαράδες που κατηγορούνταν για την ανθρωποκτονία από πρόθεση με δόλο κατά συναυτουργία σε βάρος του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ και πρώην Υπουργού και Βουλευτή Χανίων. Ο μόνος που μειοψήφισε ήταν ο πρόεδρος της έδρας, όπου συντάχθηκε ουσιαστικά με την εισαγγελική πρόταση που έκανε λόγο για ενοχή των δύο κατηγορουμένων. Έχει προκληθεί μια πολύ μεγάλη συζήτηση τώρα, διότι αφενός είναι ναι μεν σύνηθες δικονομικά να υπάρχει μια τέτοια ανατροπή της εισαγγελικής απόφασης και της ενδεχομένως πρόθεσης του Προεδρείου. Ωστόσο είναι απόλυτα φυσιολογικό μεν, έχει γίνει και στο παρελθόν να υπάρχει τέτοια ανατροπή με βάση τα όσα κατατέθηκαν σαν στοιχεία και τις μαρτυρίες από τη δίκη. Απ' την άλλη βέβαια δεν έχει κλείσει το κομμάτι του πώς έχασε τη ζωή του και βάσει των όσων κατατέθηκαν και κυρίως από την πλευρά της οικογένειας, ναι, το ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Η σύζυγος του Σύφη Βαλιράκη, Μίνα Παπαθεοδόρου Βαλιράκη, αμέσως μετά την ανακοίνωση της απόφασης και της ολοκλήρωσης ουσιαστικά της διαδικασίας της δικαστικής, είπε ότι θα παλέψει κόντρα στη συγκάλυψη. Η αλήθεια θα φανερωθεί, δήλωσε χαρακτηριστικά ενώπιον των τηλεοπτικών συνεργείων και των μέσων μαζικής ενημέρωσης που κάλυπταν τη δίκη, ενώ έκανε λόγο για συγκάλυψη και παρακράτος. Η κυρία Βαλιράκη αντέχει πολύ δυνατά, είπε χαρακτηριστικά. Εγώ όμως θα παλέψω κόντρα στο παρακράτος και σε όλους όσοι συγκάλυψαν αυτή τη δολοφονία, και τους μπροστά και τους πίσω, ήταν τα λόγια της σύζυγου του Σύφη Βαλιράκη. Υπάρχει η πρόθεση αυτή, την δήλωσαν και οι νομικοί σύμβουλοι της οικογένειας, οι συνήγοροι δηλαδή της πολιτικής αγωγής, να υπάρξει έφεση κατά της απόφασης, της αδοτικής απόφασης, ενώ θα απευθυνθούν και στα ανώτερα κλιμάκια των δικαστικών υπηρεσιών, ώστε να υπάρξει νέα συνέχεια στον κύκλο αυτό τον δικαστικό. Βέβαια, θέλω να σου πω κλείνοντας ότι και στην τοπική κοινωνία έχει προκληθεί αναβρασμός από την απόφαση αυτή. Την απόφαση η οποία δεν την περίμεναν για τα όσα είδαμε να έρχονται στη δημοσιότητα όλο το προηγούμενο διάστημα. Υπάρχουν συγκεκριμένοι φορείς και ειδικά πολιτευτές του ΠΑΣΟΚ που κάνουν λόγο για συστράτευση με την οικογένεια του Σύφη Βαλιράκη και για αγώνα μέχρι τέλους.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Στις Σέρρες νωρίτερα είχαμε εργατικό ατύχημα σε χωριό. Ένας 49χρονος έπεσε από σκαλοσιά. Ο Βασίλης Αναστασιάδης από την ΕΡΤ Σερών είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι. Τι ακριβώς συνέβη? Μας ακούει ο Βασίλης? Βασίλης Αναστασιάδης. Βασίλη, μας ακούς? Θα επικοινωνήσουμε εκ νέου με τον Βασίλη Αναστασιάδη για να δούμε λιγάκι τι ακριβώς συνέβη, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες ο 49χρονος είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Το περιστατικό συνέβη στο χωριό κάτω Καμίλα Σερών, κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Θα μας τα πει καλύτερα στην επικοινωνία μας που θα έχουμε αργότερα ο Βασίλης Αναστασιάδης. Πάμε τώρα στην Ζάκυνθο, καθώς εκεί έχουμε σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης τουρίστριας που έπεσε από κρουαζιερόπλοιο. Ο Ανδρέας Παπαδημητρίου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΘ στη Ζάκυνθο. Ανδρέα, έχουμε κάποιο νεότερο για την τύχη της γυναίκας?
3: Δεν έχουμε νεότερο. Να πούμε ότι είναι αρκετά μακριά βέβαια από τις ακτές της Ζάκυνθου. Είναι στα 72 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά.
1: Ναι.
3: Η 44χρονη είναι υπήκοος Ελ Σαλβαδόρ. Φέρεται να έπεσε πριν από 2 με 3 ώρες στη θάλασσα στα 72 μίλια, όπως σας είπα, νοτιοδυτικά της Ζακύνθου, από ένα κρουαζιερόπλοιο το οποίο έχει σημαία Μπαχάμες. Έχει κινητοποιηθεί το λιμενικό και το κέντρο επιχειρήσεων. Έχει φύγει από εδώ, από τη Ζάκυνθο, το ναυαγοσωστικό, που είναι και ασθενοφόρο ταυτόχρονα σκάφος του λιμενικού. Συνδράμουν 3 παραπλέοντα πλοία, καθώς και ένα ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας. Ωστόσο, μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει βρεθεί ίχνος από την γυναίκα που έπεσε στη θάλασσα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Πάμε τώρα στο Βασίλη Αναστασιάδη, γιατί λέγαμε νωρίτερα ότι είχαμε ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα το πρωί στην Κάτω Καμίλα με έναν 49χρονο εργάτη. Βασίλη, ποια είναι τα νεότερα, τι ακριβώς έγινε?
4: Δυστυχώς, Ειρήνη, υπέκυψε στα τραύματά του 49χρονου.
1: Άρα εργάτη. Μιλάμε για ένα εργατικό δυστύχημα πλέον.
4: Ακριβώς, πλέον μιλάμε για ένα εργατικό δυστύχημα. Σήμερα το πρωί στην Κάτω Καμίλα Σερών. Ήταν ελαιοχρωματιστής, ναι, κατά τη διάρκεια οικοδομικών εργασιών. Βρισκόταν πάνω στη σκαλοσιά, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Ο 49χρονος υπήκοος Αλβανίας έχασε την ισορροπία του, έπεσε στο κενό από μεγάλο ύψος, με αποτέλεσμα να προσκρούσει βία το έδαφος. Στο σημείο έσβησε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ, το οποίο παρέλαβε τον εργάτη. Οι διασώσεις του ΕΚΑΠ του έκαναν κάρπα. Μεταφέρθηκε εσπευμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Εκεί οι γιατροί έδωσαν μάχη να τον κρατήσουν στη ζωή, αλλά δυστυχώς, καθώς έφερε βαρύτατες κρανιογεφαλικές κακώσεις με πολλαπλά τραύματα, υπέκυψε πριν από λίγο, βυθίζοντας το πέθος στην τοπική κοινωνία και την οικογένειά του, Ειρήνη.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Πάμε τώρα στην Ημαθία και στην Πέλα, βέβαια, να δούμε τι γίνεται με τα παραμορφωμένα ροδάκινα, τα οποία τα τελευταία χρόνια προκαλούν σοβαρές απώλειες σε παραγωγούς των δύο αυτών περιοχών. Ο Παύλος Σαρόγλου βρίσκεται εκεί και έχει κάνει ρεπορτάζ. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Όπως μας είπαν, η παραγωγή δεν είναι μόνο η Ημαθία Πέλα, είναι 4 νομίγια, ακόμη και η Κοζάνη και η Λάρισα, η Σαλία που πλήττεται από αυτή την ασθένεια.
1: Ναι.
5: Τώρα όσον αφορά τους ροδοκινοπαραγωγούς, η ανησυχία από τη μέρα με τη μέρα μεγαλώνει. Η ασθένεια που πλήττει αυτές τις καλλιέργειες, παραμορφώνει τα ροδάκινα, δεν έχει ακόμη αναχαιτιστεί, όπως μας λένε. Οι έρευνες τώρα για τα αίτια του φαινομένου βρίσκονται σε εξέλιξη. Ωστόσο, όπως υποστηρίζουν, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής ξεκάθαρη επιστημονική απάντηση και σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η παραμόρφωση πιθανότητα οφείλεται σε προσβολή από ακάρια, αεριοφυή ακάρια. Καταγράφεται τα τελευταία χρόνια, επηρεάζει, όπως λένε οι αγρότες, την παραγωγή και κατ' επέκταση το εισόδημά του, την ώρα που το κόστος της καλλιέργειας είναι αυξημένο, ενώ η διάθεση του προϊόντος γίνεται ακόμη δυσκολότερη, αφού τα παραμορφωμένα ροδάκινα δεν μπορούν να πουληθούν ούτε να δοθούν για τιμό. Αυτό το οποίο ζητούν οι αγρότες είναι και ενημέρωση όσον αφορά την εξέλιξη της έρευνας, άμεση λύση για την αντιμετώπιση του φαινομένου, μέτρα στήριξης όσον αφορά τις απώλειες που υφίστανται. Ήδη με απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αναβλήθηκε ο προϋπολογισμός του ερευνητικού προγράμματος του Μπενάκιου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου από 94.760 σε 242.500 ευρώ για τη συνέχιση και επέκταση της έρευνας αποκλειστικά για την παραμόρφωση των καρπών της Ροδακινιάς.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Τώρα λέγαμε χθες ότι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Ηλίας είχαν προχωρήσει σε διαμαρτυρία έξω από την περιφέρεια. Το ζήτημα βέβαια τέθηκε αργότερα και σε συνάντηση που είχαν αντιπρόσωποι αγροτών και κτηνοτρόφων με τον αντιπεριφερειάρχη Ηλίας, τον κύριο Κοροβέση. Πάμε στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο από την ΕΡΤ Πύργου να μας πει τελικά τι έγινε σε αυτή τη συνάντηση, τι υπόθηκε, Παναγιώτη. Καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Μετά την συγκέντρωση ανέβηκαν μαζικά επάνω οι κτηνοτρόφοι στο γραφείο του αντιπεριφερειάρχη Ηλίας, ο οποίος τους υποδέχθηκε μαζί με την διευθύντρια κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ένωσης Ηλίας. Στη διάρκεια της σύσκεψης και όπου τέθηκαν αναλυτικά όλες οι παράμετροι που αφαιρούν τους ελέγχους όρο επιτήρησης, ο κ. Κοροβέσης τόνισε ότι χειμερίζεται την αγωνία των κτηνοτρόφων, ότι είναι αντίθετος με τη διενέργεια αυτών των ελέγχων, διότι όπως τόνισε και η διευθύντρια της κτηνιατρικής, ήδη γίνεται από αυτές τις υπηρεσίες μια τέτοια κατάσταση ελέγχου, ναι, η οποία έχει αποτελέσμα και τόνισε ότι θα στείλει επιστολή το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με το οποίο θα ζητά διευκρινήσεις για το λόγο που γίνεται αυτός ο έλεγχος και ποιες είναι οι πιθανές επιπτώσεις του ελέγχου ανάλογα με τα ευρήματα. Οι κτηνοτρόφοι τόνισαν ότι θα συνεχίσει τις κινητοποιήσεις αν δεν αλλάξει κάτι, ενώ από την πλευρά της περιφέρειας ξεκαθάρισε ότι στηρίζει το αίτημα των αγροτών και περιμένει την απάντηση του Υπουργείου με μια κύκλου που θα διασαφηνίζει για ποιο λόγο δρομολογούνται αυτοί οι έλεγχοι οροεπιτήρησης στα κοπάδια αγροπροβάτων.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Αναζωπυρώνεται στο μεταξύ η συζήτηση και οι αντιδράσεις για τα σχέδια εξόρυξης χρυσού στη Θράκη μετά και τα χθεσινά εγκαίνια του νέου μεταλλίου στις Κουριές Χαλκιδικής. Ήδη το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης έχει προαναγγείλει συγκεκριμένες ενέργειες για να αποτρέψει το ενδεχόμενο εξορύξεων στην περιοχή και τα δημοτικά συμβούλια επικαιροποιούν τα ψηφίσματά τους, δηλώνοντας ξανά την αντίθεσή τους σε τέτοιους σχεδιασμούς. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας έχει το ρεπορτάζ. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι. Προφανώς θα προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις όπως αντιλαμβανόμαστε.
7: Θα το δούμε αυτό, Ειρήνη, πώς ακριβώς θα το διαμορφώσουν. Mm. Το σίγουρο είναι ότι έχουμε ένα αυτό που είπες, αναζωπήρωση. Καλό μεσημέρι κιόλας.
1: Καλό μεσημέρι.
7: Αναμενόμενες χαρακτηρίζουν τα μέλη της Διανομαρχιακής Επιτροπής Ροδόπης Εύρου κατά των εξορύξεων χρυσού αυτές τις χθεσινές αναφορές του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, από τα εγκαίνια του μεταλλίου στη Χαλκιδική. Οι εκπρόσωποι διαμηνύουν ότι εάν εκβιαστεί με διάφορους τρόπους η συνένεση της τοπικής κοινωνίας στις εξορύξεις, θα υπάρξει εμφύλιο στη Θράκη. Αυτή είναι χαρακτηριστικά, ναι, η δήλωση. Τώρα, να πούμε ότι ο κ. Μητσοτάκης στην ομιλία του ανέφερε συγκεκριμένα ότι αυτό που έγινε και γίνεται στις Κουριές μπορεί να είναι προάγγελος για τέτοιες επενδύσεις, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, η οποία διαθέτει ένα μοναδικό ανεκμετάλλευτο ρηκτό πλούτο, όπως είπε. Όμως, σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ανέφερε πως καμία τέτοια επένδυση δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς τη συμμετοχή και χωρίς τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας. Τώρα, σε κάθε περίπτωση, έχουμε την ανακοίνηση μάλλον των σχεδίων για εξορύξεις σε ΣΑΠΕΣ Πέραμα,
1: ναι,
7: και αυτό προκύπτει και από την πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στις 23 Σεπτεμβρίου την εξέδωσε αυτή την απόφαση, να εκμισθώσει στην εταιρεία μεταλλευτικής Θράκης δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης του δημόσιου μεταλλευτικού χώρου. Αυτό από μόνο του προκάλεσε έναν πρώτο γύρο, έναν ακόμα γύρο αντιδράσεων. Τι θέλω να πω, είχαμε την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ομόφωνα ότι θα κινηθεί ακόμα και νομικά αν χρειαστεί, mm-hmm, για να ανατραπεί η απόφαση αυτή. Έχουμε πλέον και τις επικαιροποιήσεις ομόφωνων ψηφισμάτων των Δημοτικών Συμβουλίων. Ξεκίνησε το σουφλί πριν από λίγες ημέρες, επαναδιατύπωσε την ομόφωνη αντίθεση του. Τη Δευτέρα που μας έρχεται στις 12 του μήνα συνεδριάζει και το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης. Έχει βάλει πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη αυτό. Και χθες είχαμε και μια ανάρτηση του Δημάρχου Σουφλίου, του κ. Καλακίκου, που με νόημα είπε ότι η φωτιά της Δαδιάς πριν 3 χρόνια έσβησε, η φωτιά της Ρούσας πριν 2 μέρες έσβησε, υπάρχουν όμως και φωτιές που καίνε εδώ και χρόνια, δεν φαίνονται ξεκάθαρα στον ορίζοντα, αλλά υποβόσκουν και μπορεί να δημιουργήσουν σοβαρούς κινδύνους για τα υπόγεια και επιφανειακά ύδατα, για το έδαφος, τα οικοσυστήματα και τελικά την δημόσια υγεία. Και φυσικά ο κ. Καλακίκος κλείνοντας την ανάρτησή του, επικαλείται την δέσμευση του Κυριάκου Μητσοτάκη όταν πέρσι το Νοέμβριο του 25 δηλαδή επισκέφθηκε τη Θράκη και είχε πει σε δήλωσή του ότι δεν θα υπάρξει καμιά εξόρυξη χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας. Ναι. Αυτό το επικαλούνται τώρα φυσικά και του το θυμίζουν, στον Πρωθυπουργό και η Διανομαρχιακή Επιτροπή Ροδόπης Εύρου κατά των εξορύξεων και το Περιφερειακό Συμβούλιο αλλά και πολλοί άλλοι φορείς, Ειρήνη.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Και από την Οριστιάδα τώρα θα πάμε στη Χίο, καθώς κατατέθηκαν προσφορές τελικά για τα μαθητικά δρομολόγια που αφορούν το Δημοτικό Σχολείο Πυργίου. Όπου ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων είχε προχωρήσει σε καταλήψεις την πρώτη εβδομάδα, από τη δεύτερη μέρα έναρξης της τρέχουσας σχολικής χρονιάς, κατά τη δεύτερη πρόσκληση για τα μαθητικά δρομολόγια στη Χίο, που προχώρησε η Περιφερειακή Ενότητα της Χίου, καλύφθηκαν τα 29 από τα 31 διάθετα δρομολόγια από την πρώτη πρόσκληση. Παράλληλα, ξεκίνησαν από την Τετάρτη και τα υπεραστικά δρομολόγια στην Νότια Χίο. Μετά από 14 μήνες που δεν υπήρχε σύνδεση, Θοδωρής Πιλιώτης από την ΕΡΤΑ Βορείου Αιγαίου στη Χίο θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το ρεπορτάζ. Θοδωρή.
8: Καλό μεσημέρι. Από τη Χίο είχαμε πράγματι ένα μεγάλο αριθμό αδιάθετων δρομολογίων, παρόλο που δεν εξυπηρετούσαν σε ό,τι αφορά δηλαδή τον αριθμό των μαθητών, ήταν περίπου τους 280 οι οποίοι δεν μπορούσαν να πάνε στα σχολεία με λεωφορεία αυτές τις μέρες του Σεπτέμβρη στην ουσία. Βγήκε γόνιμος ο διαγωνισμός, συμμετείχαν όχι μόνο και αυτό το, για το Δημοτικό Σχολείο του Πυργίου, αλλά και για τα άλλα δρομολόγια που αφορούσαν κυρίως την Νότια Χίο, τόσο οι ιδιοκτήτες ταξί αλλά και δύο εταιρείες τουριστικών λεωφορείων και ο υπεύθυνος, ο ειδικός σύμβουλος της Περιφερειάρχης του Βορείου Αιγαίου για τα θέματα σχολικών δρομολογίων, ο κύριος Έλιος Καμπούρης, επισήμανε ότι είναι σε ένα καλό δρόμο. Στην ουσία έχουν μείνει μόνο δύο δρομολόγια, Ειρήνη, που δεν μπόρεσαν να βρεθούν ενδιαφερόμενοι λόγω του ότι είναι μικρές χιλιομετρικές αποστάσεις και θα εξυπηρετούσαν αυτά τα δύο δρομολόγια 6 συν 6 μαθητές, 12 δηλαδή συνολικά, από το Δημοτικό Σχολείο των Θημιανών, όταν θα τέλειωναν την ολοήμερη παρουσία τους εκεί για να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Αυτό το κομμάτι των δρομολογίων δεν έχει ακόμη λυθεί. Που
1: ουσιαστικά μιλάμε για δύο δύσκολο. Δρομολόγια, μάλιστα.
8: Δύο δρομολόγια, ναι. Αρκετά ναι. Δύσκολο με δεδομένο ότι είναι από 1,5 μέχρι 3 χιλιόμετρα το ανώτερο οι διαδρομές αυτές. Τουλάχιστον συμμετείχαν οι αυτοκινητιστές της Νότιας Χίου έτσι ώστε να λυθούν τα προβλήματα, μάλιστα, ειδικά στο Δημοτικό Σχολείο του Πυργίου που είχαν ξεσηκωθεί και οι γονείς. Σε ό,τι αφορά τώρα τα υπεραστικά δρομολόγια, ήταν από πέρυσι τον Αύγουστο που είχαν σταματήσει τα δρομολόγια λόγω του ότι η εταιρεία των υπεραστικών κτέλ δεν μπορούσε να σηκώσει το οικονομικό βάρος όπως είχαν πει. Με τις πρόσφατες, τις ανοιξιάτικες καλύτερα, τις τροποποιήσεις που υπάρχουν στον κανονισμό, μπορούν πλέον τόσο οι περιφέρειες όσο και οι Δήμοι να βγάζουν χρήματα και να δρομολογούν λεωφορεία. Αυτό έπραξε η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για την Νότια Χίο, έτσι ώστε να υπάρχει ένα ημερήσιο πρόγραμμα δύο γραμμών με δύο δρομολόγια την ημέρα εκτός της Κυριακής και να εξυπηρετούν στην ουσία όλα τα χωριά των μαστιχοχωρίων και της Δημοτικής Ενότητας, δηλαδή μαστιχοχωρίων και Δημοτικής Ενότητας Ιωνίας. Ναι. Αυτά είναι τα νεότερα και σε ό,τι αφορά τη Βόρεια Χίο αναμένεται, ναι, μια γραμμή με τον ίδιο τρόπο να τη χρηματοδοτήσει ο Δήμος Χίου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή.
9: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Πάμε τώρα να δούμε ποια είναι τα κτηριακά προβλήματα στο αστυνομικό τμήμα της Αλέρου. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την Δέσποινα Κούλουμπρη. Δέσποινα, καλό σου μεσημέρι. Μικροί χώροι αρκετοί όσοι πρέπει να βρουν χώρο για εκείνους και για τους κρατούμενους φυσικά.
1: Αυτό επισημαίνω μεταξύ άλλων και με επιστολή, σχετική επιστολή που έχει δοθεί στη δημοσιότητα, ο πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Βόρειας Δεκανήσου, ο κύριος Πέτρος Τολόζης, έκανε αναφορά σήμερα στην Έρμα του Αιγαίου για την σοβαρά προβλήματα και την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο αστυνομικό τμήμα της Λέρου, όπως επισήμανε η αυξημένη ροή ατόμων με χαμηλό προσφυγικό προφίλ και η διεκπεραίωση των διαδικασιών έχουν οδηγήσει στην έκδοση των απορριφτικών αποφάσεων ασύλου, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να οδηγούνται κάποιοι μετανάστες σε καθεστώς διοικητικής απέλασης και κράτησης.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή, όπως ανέφερε, βρίσκονται περίπου 23 κρατούμενοι, εκ των οποίων 6 είναι σε κρατητήρια, 16 με 17 άτομα είναι εντός του κτηρίου του τμήματος, στην ουσία εγκλωβισμένο, όπως τόνισε.
0: Σε γραφεία.
1: Ακόμη βρίσκονται
0: προφανώς.
1: Και σε γραφεία, ναι, ναι. Στο γραφείο διαβατηρίου, γιατί δεν υπάρχει το προαναχωρησιακό κέντρο κράτησης στο νησί της Λέρου. Μάλιστα, ο πρόεδρος υπογραμμίζει ότι αυτή η κατάσταση προκαλεί κινδύνους, όπως με τόνισε, παραλύει την ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας. Οι συνθήκες είναι κατάλληλες. Μεγάλο μέρος των γραφείων έχει μετατραπεί σε χώρους φύλαξης. Οι κρατούμενοι και το αστυνομικό προσωπικό αυτή τη στιγμή εξυπηρετούνται, όπως είπα, από δύο μόλις τουαλέτες. Θα αναφέρει στην επιστολή τους αυτά.
0: Ναι.
1: Και το σωματείο προειδοποιεί ότι θα συμβουλευτεί μάλιστα νομικό σύμβουλο το επόμενο διάστημα για να αναζητήσει ευθύνες. Τώρα, όσον αφορά τα κτηριακά προβλήματα, επαναφέρει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Βόρειος Δεκανήσου το θέμα, το ζήτημα της κατάστασης του κτηρίου του αστυνομικού τμήματος Λέρου. Και όπως είπαν, ότι από το 2022 έχουν υποβληθεί περισσότερα από 10 έγγραφα και έχουν πραγματοποιηθεί επαφές με την πολιτική και φυσική ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά. Δεν έχει ολοκληρωθεί μελέτη, όπως τόνισε, για το κτίριο,
0: ναι.
1: Και έχει γίνει ότι το επόμενο διάστημα αναμένεται μια διαγωνιστική διαδικασία για την ανάθεση έργου αναμόρφωση, όπως συγκεκριμένα ανέφερε. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει κάποια ουσιαστική παρέμβαση.
0: Μάλιστα.
1: Το κτίριο είναι παλιό, τονίστηκε, και πρόκειται για ένα ιταϊκό χτίσμα κατασκευασμένο σε αρχές του 20ου αιώνα, το 1930, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, το οποίο αντιμετωπίζει προβλήματα, ζητήματα μάλλον καταλληλότερα. Οπότε αυτή είναι η κατάσταση και αυτή τη στιγμή στο αστυνομικό τμήμα της Λέρου.
0: Είναι μια υπόθεση.
1: Το επόμενο διάστημα, ναι.
0: Είναι μια υπόθεση που είναι σε εξέλιξη. Θα έχει εξέλιξη, Δέσποινα. Ναι.
1: Γιατί είχε πάει επιστολή και στον Υπουργό Προστασίας Πολίτη και στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας και σε αρμόδιους φορείς, όπως είναι η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων, και ζητούν την άμεση παρέμβαση πλέον της πολιτείας στο επόμενο διάστημα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα, για το αναλυτικότατο ρεπορτάζ. Τώρα, ένα σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση των υποδομών ψυχικής υγείας στην Κρήτη αποτελεί η προώθηση του έργου επέκτασης της ψυχιατρικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Γιώργος Λαμπράκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Σάρκα και ο Στά, φαίνεται ότι θα πάρει επιτέλους η επέκταση της ψυχιατρικής κλινικής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου, ένα έργο το οποίο παρέμενε στα χαρτιά για 12 χρόνια. Ωστόσο, φαίνεται ότι προωθούνται οι σχετικές διαδικασίες προκειμένου να ικανοποιηθεί ένα πάγιο και διαχρονικό αίτημα, ώστε να δοθεί μια ανάσα στο τμήμα οξέων περιστατικών που ασφυκτιά, ειδικά μάλιστα σε μια περίοδο όπου οι ανάγκες στον τομέα της ψυχικής υγείας καθιστούν επιτακτική, όπως αναφέρουν οι αρμόδιοι φορείς, στην αναβάθμιση των δημόσιων δομών περίθαλψης. Το νέο έργο προβλέπει μια επέκταση διόροφη περίπου 400 τετραγωνικών μέτρων, 1,2 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες και για τους ασθενείς, αλλά και για το προσωπικό, γιατρούς και νοσηλευτές που στελεχώνουν την ψυχιατρική κλινική.
0: Ναι.
2: Είναι ένα έργο το οποίο πέρυσι είχαν μπει οι σχετικές υπογραφές της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της περιφέρειας και της 7ης υγειονομικής περιφέρειας Κρήτης προκειμένου να ξεμπλοκάρουν οι διαδικασίες και φαίνεται πως πλέον μπαίνουμε σε μια τροχιά υλοποίησης, μια ψυχιατρική κλινική, ναι, η οποία πέρα από το γεγονός ότι καλύπτει περιστατικά από την Κρήτη, δέχεται και περιστατικά και από άλλες περιοχές της
0: πόλης. Πολύ σημαντικό, Γιώργο, πάρα πολύ σημαντικό. Με αυξημένες τις ανάγκες στην περίοδο που διανύουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλάζουμε θέμα τώρα και πάμε στη Λάρισα, καθώς η ολοκλήρωση της Εθνικής Οδού Τρικάλων Άρτας, η ίδρυυση της Ανατολικής Καρδίτσας από τη λίμνη Σμοκόβου και ο παραλιακός άξονας Ρακοπόταμος Κεραμίδη συζητήθηκαν στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας. Ο Γιάννης Γιάτσιος έκανε το ρεπορτάζ από την ΕΡΤ Λάρισας και θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία για αυτή τη συνεδρίαση. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από την Λάρισα. Να ξεκινήσουμε λίγο από την ίδρυυση της Ανατολικής Καρδίτσας από τη λίμνη Σμοκόβου, η οποία αφορά 42 οικισμούς και περίπου 55.000 κατοίκους. Οι αποκαταστάσεις μετά τον Ντάνιελ, όπως αναφέρθηκε στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας, που γίνεται στη Λάρισα, βέβαια, στην έδρα της περιφέρειας, ολοκληρώθηκαν. Εκκρεμούν η λειτουργία του διηλιστηρίου και οι δοκιμές του δικτύου. Και εδώ βεβαίως εμπλέκεται και η ΔΕΗ, άλλη δημοτική επιχείρηση ίδρυσης και αποχέτευσης Λάρισας, η οποία βρίσκεται σε διαπραγμάτευση με την περιφέρεια Θεσσαλίας, με πρωτοβουλία του περιφέρειας του κ. Κουρέτα, προκειμένου να υπογραφεί μια προγραμματική σύμβαση με το σύνδεσμο ίδρυσης Σμοκόβου, να γίνουν οι απαραίτητες δοκιμές και αναλύσεις στην ποιότητα των νερών και να προχωρήσει η διαδικασία της ίδρυσης, μιας και τα έργα έχουν ολοκληρωθεί. Τώρα, όσον αφορά την Εθνική Οδό Τρικάλων Άρτας από τη γέφυρα Αλεξίου μέχρι και το Αρματολικό, από ό,τι φαίνεται το συγκεκριμένο έργο είναι βαλτωμένο. Η περιφέρεια θέλει να επανακινήσει τη διεκδίκηση ολοκλήρωσής του, εντάσσοντάς του στον σχεδιασμό ορεινά Τρίκαλα 365, με συνεκτίμηση εδώ της προοπτικής και της λειτουργίας του υδροελεκτρικού έργου στη Μεσοχώρα. Προτεραιότητα, βεβαίως, όπως είπε ο Περιφερειάρχης, αποτελεί η επικαιροποίηση του μελετητικού φακέλου με στόχο μέσα στους επόμενους 6 μήνες, ναι, να αποσαφινιστούν η ωριμότητα, το αντικείμενο και, μάλιστα, το κόστος βεβαίως που θα στοιχήσει το έργο με τα σημερινά δεδομένα. Και θα ακολουθήσει βεβαίως, ναι, η διαμόρφωση χρηματοδοτικής στρατηγικής σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών και τους υπόλοιπους φορείς. Και τέλος, για τον δρόμο που συνδέει τα παράλια της Λάρισας με τα παράλια της Μαγνησίας, τον δρόμο Ρακοπόταμος Κεραμίδη, ο οποίος λίγο πριν παραδοθεί και ολοκληρωθεί, υπέστη κάποιες κατολιστήσεις. Αυτό που ανέφερε η αρμόδια αντιπεριφερειάρχης Λάρισας, η κυρία Γαλλίου, είναι ότι από την πραγματογνωμοσύνη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που έγινε βεβαίως για να διαπροσταθούν τα αίτια των κατολιστήσεων, ναι, οι καταρρεύσεις αποδίδονται στη δράση υπόγειων υδάτων και την αστοχία του φυσικού πρανούς μετά από παραπτεταμένες βροχοπτώσεις. Άλλα προβλήματα στην κατασκευή του επιχώματος δεν εντοπίζονται. Ένα μέρος του δρόμου ήδη χρησιμοποιείται από τους πολίτες, ναι, και βεβαίως θα δοθούν επιπλέον 2 και πλέον εκατομμύρια προκειμένου να γίνουν οι αποκαταστάσεις και να δοθεί, μάλιστα, στην κυκλοφορία ο δρόμος.
0: Γιάννη, σε ευχαριστούμε θερμά. Πάμε τώρα και πάλι στην Μπέγκη Μπρούσαλη, καθώς το πρωί, λίγο μετά τις 11.30, είχαμε έκρηξη στον περιβάλλοντα χώρο των δηληστηρίων της Κορίνθου. Μάλιστα, έχουμε και 2 άτομα που έχουν τραυματιστεί. Μπέγκη, καλό σου μεσημέρι και πάλι.
4: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Έχουμε πλέον διασταυρώσει τις πληροφορίες μας. Όπως πολύ σωστά αναφέρεις και εσύ, έκρηξη μειώθηκε σήμερα γύρω στις 11 το πρωί στους Αγίους Θεοδόρους, εκεί όπου βρίσκονται οι καταστήματα στην περιοχή της Κορινθίας. Έχουν τραυματιστεί σοβαρά 2 εργαζόμενοι 53 και 40 ετών, οι οποίοι νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Κορίνθου. Να πω ότι με ιδιωτικό ασθενοφόρο της εταιρείας μεταφέρθηκαν εκεί στο νοσοκομείο της Κορίνθου, σύμφωνα με τις πηγές μας. Είναι ακόμα και 3 άτομα τραυματισμένα ελαφρύτερα. Να διορθώσω μόνο τις ηλικίες, είναι 43 και 50, ναι, ναι, οι 2 άνδρες. Τώρα υπάρχει και η ανακοίνωση της εταιρείας Motor Oil, που αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια της εκτεταμένης προληπτικής συντήρησης στο διηληστήριό μας, 2 εργαζόμενοι τραυματίστηκαν σοβαρά, έλαβαν άμεσα τις προβλεπόμενες πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Η κατάστασή τους είναι σοβαρή και λαμβάνουν τη δέουσα φροντίδα, ενώ από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφάλειας και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών. Αυτή είναι η ανακοίνωση της εταιρείας που εκδόθηκε πριν από λίγο μετά το συμβάν. Τώρα, οι πληροφορίες τις δικές μας αναφέρουν ότι τα δύο αυτά άτομα θα μεταφερθούν σε νοσοκομείο της Αττικής προκειμένου να έχουν παραπάνω φροντίδα και να μπορέσουν να υποστηρίξουν περισσότερο τα τραύματά τους, γιατί μιλάμε για εγκαυματίες. Όλα αυτά όμως θα τα δούμε στη συνέχεια της μέρας, γιατί και εμείς κατευθυνόμαστε τώρα προς το νοσοκομείο Κορίνθου για να έχουμε έτσι μια πληρέστερη εικόνα, Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αμεσότητα, Πέγγι. Φεύγουμε από την Κόρινθο και πάμε στην Κέρκυρα τώρα, καθώς τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα διαπόντια νησιά με αιχμή τη διαχείριση των απορριμμάτων αλλά και την ακτοπλοϊκή του σύνδεση βρέθηκαν στο επίκεντρο σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στον οργανισμό Λιμένος Κέρκυρας. Πάμε στην Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαργαρίτα, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Ξεκινώντας από το πρώτο θέμα, το θέμα των απορριμμάτων, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, η εικόνα σε λιμάνια και οικισμούς των τριών μικρών νησιών είναι προβληματική. Μάλιστα, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Μικρών Νησιών, Σπύρο Αργυρό, σημαντικό μέρος των απορριμμάτων προέρχεται από τα τουριστικά σκάφη. Η εκτίμηση είναι ότι στην Ερίκους αλλά κυρίως στους οικισμούς, τουλάχιστον το 50% των απορριμμάτων συνδέονται με τα σκάφη που προσεγγίζουν τα νησιά. Εδώ είναι λοιπόν που εμπλέκεται και ο ΟΛΚΕ και γι' αυτό ο οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας θα προμηθεύσει τον Δήμο με ειδικό εξοπλισμό, τα press container, ο οποίος θα παραμείνει στα διαπόντια νησιά. Εκεί θα συγκεντρώνουν και θα αποθηκεύουν τα απορρίμματα και στη συνέχεια θα μεταφέρονται στην Κέρκυρα μέσω της αδειοδοτημένης ακτοπλοϊκής σύνδεσης. Το δεύτερο μεγάλο ζήτημα τώρα, την ακτοπλοϊκή σύνδεση των διαποντίων μέσω του λιμανιού Αγίου Στεφάνου εδώ στην Κέρκυρα. Το λιμάνι αντιμετωπίζει προβλήματα με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται η προσέγγιση του πλοιαρίου που εξυπηρετεί τα νησιά. Ο διαγωνισμός για την εκβάθμιση των λιμανιών κηρύχθηκε άγωνος, καθώς ο ανάδοχος που είχε επιλεγεί δεν κατέθεσε ποτέ την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή. Όλοι και τώρα προχωρά σε νέο διαγωνισμό μεγαλύτερου εύρους, που θα αφορά περίπου 10 λιμάνια και θα έχει προϋπολογισμό περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Οι εγβαθύσεις ωστόσο αναμένεται να πραγματοποιηθούν στις αρχές του επόμενου έτους. Μέχρι τότε οι κάτοικοι των διαποντίων θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ακτοπλοϊκή του σύνδεση, Ειρήνη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Με αφορμή την ημέρα απομάκρυνσης φραγμών από ποταμούς που γιορτάζεται για δεύτερη χρονιά, το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο αναφέρει ότι στον ποταμό 40 της Υπήρου χαρτογραφήθηκαν περισσότερα από 200 τεχνητά εμπόδια. Πάμε στη Βασογκόρο από την ΕΡΤ Ιωαννίνων να μας πει περισσότερα. Βάσο, καλό σου μεσημέρι.
6: Πράγματι, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει δώσει στη δημοσιότητα το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο, περισσότερα από 200 εμπόδια έχουν καταγραφεί μόνο στον ποταμό Σαρανταπόρο, ο οποίος είναι παραπόταμος του ΑΟΟΥ εδώ στην Ήπειρο. Θα πρέπει να πούμε ότι ο Σαρανταπόρος είναι πολύ σημαντικός για το οικοσύστημα του ΑΟΟΥ. Τώρα, με αφορμή την ημέρα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει δώσει στη δημοσιότητα το Μεντίνα, περίπου 600 φράγματα, τεχνητά φράγματα, φραγμοί σε ποτάμια, απομακρύνθηκαν από ποτάμια της Ευρώπης το 2025, επανασυνδέοντας με αυτόν τον τρόπο περίπου 4 χιλιόμετρα ποταμών. Ναι. Στη χώρα μας δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα απόπειρες απομάκρυνσης. Το Μεντίνα αναφέρει ότι σύμφωνα με μελέτες που έχουν γίνει υπάρχει τρόπος να γίνει ασφαλής απομάκρυνση φραγμάτων χωρίς τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων με ειδικές τεχνικές. Να πούμε ότι πολλά από αυτά τα φράγματα είναι φράγματα που είτε κατασκευάστηκαν στο παρελθόν για άλλες χρήσεις, όπως νερόμυλοι, νεροτριβές για να οδηγούν νερό σε αρδευτικά αυλάκια και στη συνέχεια έχουν εγκαταληφθεί, παραμένοντας όμως τα ποτάμια και δυσχεραίνοντας την ροή του νερού.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βάσο. Τα πρώτα στοιχεία της έρευνας για το τσουνάμι που έπληξε το Αιγαίο το 1956 παρουσιάζει αύριο στην Αμοργό η επιστημονική ομάδα του Διεθνούς Ερευνητικού Προγράμματος Αμοργός 2025-2029. Πάμε στη Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι σαν σήμερα, πριν από 70 χρόνια, ένας από τους ισχυρότερους σεισμούς του 20ου αιώνα συγκλώνησε την περιοχή ανάμεσα στην Αμοργό και τη Σαντορίνη, με μέγεθος που σήμερα εκτιμάται στα 7,4 ρίχτερ, προκαλώντας ένα καταστροφικό τσουνάμι που έπληξε πολλά από τα νησιά του Αιγαίου Πελάγους. Το ερευνητικό πρόγραμμα Αμοργός 2025-2029 έχει ως στόχο να αποκωδικοποιήσει το μεγαλύτερο τσουνάμι των δύο τελευταίων αιώνων στη Μεσόγειο. Ομάδες ερευνητών από ελληνικά και γαλλικά πανεπιστήμια και ινστιτούτα έχουν αναλάβει να μελετήσουν τη γεωλογία του νησιού, να εξερευνήσουν τους βυθούς του και να αναλύσουν τα ιστορικά αρχεία του, προκειμένου να κατανοήσουν το συγκλονιστικό αυτό γεγονός. Η ερευνητική ομάδα μελετά την υποθαλάσσια γεωλογία και τεκτονική της περιοχής, χαρτογραφεί το βυθό με σύγχρονα ωκεανογραφικά μέσα και συνδυάζει τα νέα δεδομένα με γεωλογικές παρατηρήσεις και ιστορικές μαρτυρίες. Αύριο, Σάββατο 10 Οκτωβρίου, η Ιωαννίδιος Δημοτική Βιβλιοθήκη Αμοργού, στη χώρα της Αμοργού, ναι, θα φιλοξενήσει την έκθεση «Το τσουνάμι» της Αμοργού, όπου μέσα από 5 επιστημονικά πάνελ οι επισκέπτες θα γνωρίσουν τα πρώτα διαθέσιμα στοιχεία του Διεθνούς Ερευνητικού Προγράμματος και θα έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν με την επιστημονική ομάδα, απαντώντας σε σημαντικά ερωτήματα όπως το τι ακριβώς συνέβη κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας τότε, πώς δημιουργήθηκε το τσουνάμι και ποια ίχνη έχει αφήσει ακόμη και σήμερα στο βυθό και στο τοπίο της Αμοργού. Να πούμε κλείνοντας ότι στη συνάντηση θα συμμετέχουν και τα παιδιά, τα οποία παρακολουθούν τις εκπαιδευτικές δράσεις του προγράμματος, μεταφέροντας και εκείνα τη δική τους ματιά πάνω στη θαλάσσια έρευνα και στην αναζήτηση στοιχείων και δεδομένων για ένα τεράστιο κλιστικό φαινόμενο.
0: Πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα η εκδήλωση. Σε ευχαριστούμε, Λίνα. Ερωτηματολόγια από το Δημοτρικείο για την ανάπτυξη αλλά και προώθηση του τουριστικού προϊόντος. Αλέξανδρος Ζαούτσος από την ΕΡΤ στα Τρίκαλα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλέξανδρε, καλώς σου μεσημέρι. Ουσιαστικά ο Δήμος ζητά και την βοήθεια των πολιτών, τη συνδρομή τους.
8: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι από τα Τρίκαλα, και όχι μόνο των πολιτών, θα λέγαμε και των επαγγελματιών, ναι, του τουριστικού κλάδου, καθώς επίσης και των επισκεπτών. Έτσι, γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά ότι κυρίως την περίοδο των Χριστουγέννων με τον μέλλον των Τρικών υπάρχουν πολλοί επισκέπτες οι οποίοι έρχονται στην περιοχή, όχι μόνο των Τρικάλων αλλά και της Θεσσαλίας. Υπάρχει λοιπόν αυτή η πρωτοβουλία σε εξέλιξη από την εταιρεία η Τρίκαλα, την αναπτυξιακή εταιρεία του Δήμου Τρικαίων, με ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο το οποίο έχει μπει σε διαβούλευση και μέσα από το οποίο μπορεί ο καθένας να υποβάλει τις σχετικές του προτάσεις για την ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος στην περιοχή μας. Πρέπει να σημειώσουμε βεβαίως ότι οι επισημάνσεις που τουλάχιστον υποδεικνύει ο Δήμος Τρικαίων και η εταιρεία Τρίκαλα να γίνουν από τους ανθρώπους οι οποίοι θα συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία είναι για την ανάπτυξη όχι μόνο των τουριστικών καταλυμάτων και τις υπηρεσίες που παρέχουν, αλλά και για την γαστρονομία. Γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η γαστρονομία και ο τουρισμός μπορούν να πάνε παράλληλα, έτσι ώστε να αναπτυχθεί περισσότερο το κομμάτι του τουρισμού στην περιοχή μας. Και θα πρέπει να προσθέσω εδώ κλείνοντας ότι υπάρχει σε εξέλιξη και μια προσπάθεια από την περιφέρεια Θεσσαλίας έτσι ώστε να αναπτυχθεί το τουριστικό προϊόν του Θεσσαλικού διαμερίσματος ενιαίο και όχι αυτόνομα αναπεριφερειακή ενότητα. Ειρήνη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρε. Τα ερευνητικά αποτελέσματα και οι νέες κατευθύνσεις στον τομέα της κατάλυσης παρουσιάζονται στο 18ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Κατάλυσης, το οποίο θα φιλοξενεί μέχρι και αύριο το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Αντώνης Μαυρίδης στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη, καλώς σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Το συμπόσιο αποτελεί εδώ και σχεδόν 4 δεκαετίες σταθερό σημείο αναφοράς για το επιστημονικό πεδίο. Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει ολομέλειες, προσκεκλημένες ομιλίες, παράλληλες συνεδρίες, παρουσιάσεις ερευνητικών εργασιών, poster sessions και σεμινάριο για υποψήφιους διδάκτορες. Οι συμμετέχοντες λοιπόν εδώ, ερευνητές και ερευνήτριες από πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, είναι και νέοι επιστήμονες και εκπρόσωποι της βιομηχανίας που παρουσιάζουν ερευνητικά αποτελέσματα στον τομέα της κατάλυσης. Η πραγματοποίηση της διοργάνωσης στη Δυτική Μακεδονία, αναφέρει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε μια περίοδο ενεργειακού και παραγωγικού μετασχηματισμού της περιοχής, γιατί καλείται το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, να πούμε, Ειρήνη, ναι, εδώ να παίξει έναν ρόλο πολύ ιδιαίτερο τώρα σε αυτή την περίοδο της απολιγνητοποίησης και της μετάβασης, που έχουμε μια σειρά από προβλήματα που προκύπτουν στην ανάπτυξη της περιοχής, στην παραγωγική κατεύθυνση αλλά και στην έρευνα, προκειμένου να βρούμε νέα σημεία παραγωγικής αναφοράς για να αναπτυχθεί η περιοχή σε μια περίοδο που μειώνεται ο πληθυσμός, έχουμε προβλήματα στην ανάπτυξη, υπήρχε ένας προσανατολισμός στο λιγνίτη που αυτός χάνεται επί της ουσίας, εξαφανίζεται, και πρέπει να βρεθούν νέοι τομείς και το Πανεπιστήμιο καλείται να παίξει καθοριστικό ρόλο, τουλάχιστον μέσα από θέματα που αφορούν εδώ τόσο τον ενεργειακό όσο και τον παραγωγικό μετασχηματισμό της περιοχής. Έτσι, καθαρή ενέργεια, υδρογόνο, αξιοποίηση του διεξουδίου του άνθρακα, ανανεώσιμα καύσιμα και περιβαλλοντική προστασία αποτελούν βασικά πεδία αυτού του επιστημονικού προγράμματος, αναδεικνύοντας έτσι τη συμβολή της κατάλυσης στην ανάπτυξη νέων τεχνολογικών λύσεων. Στις κεντρικές ομιλίες, να πούμε ότι συμμετέχουν καθηγητές από το Πανεπιστήμιο Χημίας και Τεχνολογίας της Πράγας, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών της Δημόκρητος και το ΕΚΕΤΑ, με θεματικές από τις τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα και την αξιοποίηση της βιομάζας ως την φωτοκατάλυση και την παραγωγή ανανεώσιμων καυσίμων. Τη συζήτηση, να πούμε ότι στη συζήτηση αυτή μπαίνουν και καθηγητές εδώ, αναπληρωτικοί καθηγητές του Πανεπιστημίου.
0: Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα. Πραγματικά.
9: Και η καθηγήτρια εδώ, έτσι, η κυρία Μαρία Γούλα.
0: Ναι, ναι, πολύ σημαντικό η αλήθεια είναι και για την περιοχή της Κοζάνης, το 18ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Κατάλυσης. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Πάμε στην Ικαρία τώρα. Σε πορεία οριστικής προστασίας και αποκατάστασης βρίσκεται ο ναός της Αγίας Ειρήνης στον κάμπο της Ικαρίας. Σύμφωνα με το Υπουργείο Πολιτισμού, Γιώργος Μπιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία θα μας πει περισσότερα για αυτό το θέμα. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Έχει χαρακτηριστεί ιστορικό διατηρητέο μνημείο αυτό, το οποίο υπέστη τις σοβαρές ζημιές μετά τον ισχυρό σεισμό που είχαμε στις 30 του Οκτώβρη του 2020. Πραγματοποιήθηκαν το 21 οι εργασίες άμεσης και προσωρινής στερέωσης του μνημείου, το 22 πραγματοποιήθηκαν και άλλες εργασίες για τη διασφάλιση της προσωρινής στατικής επάρκειας του ναού, το 24 έγινε η ανάθεση του Υπουργείου Πολιτισμού για την εκπόνηση των απαιτούμενων εξειδικευμένων μελετών για την οριστική προστασία και αποκατάσταση, το 2025 εγκρίστηκαν τόσο η αρχιτεκτονική αλλά και η στατική μελέτη στερέωσης, καθώς και η τεχνική έκθεση για τη συντήρησή του και ανάδειξη των τοιχογραφιών του. Τώρα έχει ολοκληρωθεί και η οικονομικο-τεχνική μελέτη του έργου. Φτάνει τον προϋπολογισμό περίπου στο 1.200.000 ευρώ. Προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί σε συνεργασία με την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Και όπως δηλώνει το Υπουργείο Πολιτισμού, επειδή διαθέτει πλήρη μελετική οριμότητα, θα υποβάλει χωρίς καθυστέρηση αίτημα ένταξης στο πρόγραμμα με τη δημοσίευση μετά τη δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Και πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου, γιατί το πρώην δημοτικό σχολείο στο Μπούρτζι της Σκιάθου μετατρέπεται σε πολιτιστικό κέντρο. Καλό σου μεσημέρι, Ελένη.
11: Καλό μεσημέρι. Αυτό να πω από το ανακοίνωση Περιφέρεια Θεσσαλίας, η οποία θα διαθέσει 2.967.000 ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του προγράμματος Θεσσαλία 21-27. Το έργο αυτό περιλαμβάνει την αποκατάσταση του παλιού σχολείου, την ενίσχυση και αναδιαμόρφωση του δευτέρου κτηρίου, καθώς και παρεμβάσεις στον περιβάλλοντο χώρο του νησιού, αυτού του μικρού νησιού. Το πρώην δημοτικό σχολείο είναι χαρακτηρισμένο ως έργο τέχνης, καθώς αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα νεοκλασικής αρχιτεκτονικής. Και βέβαια το Μπούρτζι έχει χαρακτηριστεί τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλους. Και όπως είπε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κ. Κουρέτας, στόχος αυτού του έργου είναι να προστατευτεί και να αναδειχθεί η ιστορική και αρχιτεκτονική κληρονομιά της Σκιάθου. Όπως είπε, βασικός στόχος της πράξης είναι να διασωθεί και να προστατευτεί και να αναδειχθεί η αρχιτεκτονική και ιστορική κληρονομιά του νησιού.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Πάμε στον πολιτισμό μας τώρα. Αφιερωμένο στην τέχνη του κουκλοθέατρου αλλά και τη σύμπραξή της με άλλες τέχνες, είναι το 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου στην Καλαμάτα που διοργανώνει η πειραματική σκηνή της πόλης. Παίρνει τον Μπρι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Παίρνει, καλό σου μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Στο ρυθμό λοιπόν του Διεθνούς Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου βρίσκεται αυτές τις μέρες, αυτή την περίοδο η Καλαμάτα, καθώς ανοίγει αύριο τις πύλες της η φετινή 10η διοργάνωση, η οποία θα διαρκέσει έως τις 18 Οκτωβρίου και περιλαμβάνει ένα πλούσιο πρόγραμμα παραστάσεων και εκδηλώσεων. Ναι. Το φεστιβάλ συστήνει στο κοινό τον μαγικό κόσμο του κλοθεάτρου που δίνει πνοή στα άψυχα αντικείμενα, συνδυάζοντας όλες τις τέχνες, μουσική, χορό, τραγούδι ή καστικά. Στόχος του φεστιβάλ είναι η προβολή ποικίλων και πρωτοπόρων καλλιτεχνικών τάσεων και τεχνικών του κουκλοθεάτρου με παραστάσεις που απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες. Η φετινή επετειακή διοργάνωση δίνει μεγάλη έμφαση στις καινοτόμες παραστάσεις, στην προβολή σημαντικών Ελλήνων και ξένων δημιουργών, στη στήριξη των νέων καλλιτεχνών αλλά και στις διαφορετικές τεχνικές παρουσίασης, κατασκευής και εμψύχωσης της θεατρικής κούκλας. Επιδιώκοντας επίσης την εξωστρέφεια, το Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου Καλαμάτας περιλαμβάνει ενδιαφέροντα εκπαιδευτικά εργαστήρια καθώς και δωρεάν παραστάσεις σε ανοιχτούς χώρους, σε πάρκα, σε χώρους πολιτιστικών καφέ, σε αίθουσες λεσχών φιλίας, ειδικά σχολεία, μουσεία αλλά και σε άλλες 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Τη Δημητσάνα, τη Συμφαλία, τον Ναύπλιο, τα Φιλιατρά, την Τρίπολη, τη Σπάρτη, το Άργος και την Κόρινθο. Να σημειώσουμε, Ειρήνη, κλείνοντας, ότι το φεστιβάλ τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Οι παραστάσεις με εισιτήριο στα 7 και 5 ευρώ φιλοξενούνται στο Πνευματικό και το Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας, ενώ στις δωρεάν εκδηλώσεις και παραστάσεις δεν χρειάζεται δελτίο εισόδου. Ειρήνη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
13: Ο καιρός.
0: Και να ρίξουμε μια ματιά στον αυριανό καιρό. Από τις πρωινές ώρες θα καταστιάστατο στο Ιόνιο με βροχές και καταιγίδες, ενώ από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στην Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής αλλά και βόρειας χώρας. Από τη νύχτα του Σαββάτου ο καιρός θα επιδεινωθεί εκ νέου από τα δυτικά. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, καθώς θα αγγίξει τοπικά ακόμη και τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Η άνεμη θα είναι ασθενή στο Αιγαίο και στο Ιόνιο Νότι μέχρι και 5 μποφόρ. Ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά, μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Φάνης Λιάκος. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί στις 2 ακριβώς η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα μετά τη 1 το μεσημέρι. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
2: Μεγάλη ανησυχία για το περιστατικό στο περιβάλλοντα χώρο των εγκαταστάσεων της Μοτορόλης Αγίου Θεοδόρου με 2 τραυματίες νωρίτερα το πρωί. Και μεγάλη ανησυχία βέβαια και για το περιστατικό στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας, το οποίο παραμένει κλειστό, ενώ συνεχίζονται οι τεχνικοί έλεγχοι σε εγκαταστάσεις προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια της έντονης οσμής, προκάλεσε ανησυχία σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή, σήμερα Παρασκευή 9 Οκτωβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαντιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Δύο σοβαρά τραυματίες κατά τη διάρκεια εργασιών στο περιβάλλοντα χώρο του εργοστασίου της Μοτορόλης στα δηληστήρια της Κορίνθου. Οι εργαζόμενοι έλαβαν άμεσα τις προβλεπόμενες πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Στοχευμένα μέτρα για να μην μείνει κανείς αβοήθητος. Θα υπάρξει σημαντική παρέμβαση τις επόμενες ημέρες στο πετρέλαιο Θέρμανση, είπε ο Πρωθυπουργός σε ραδιοφωνική του συνέντευξη. Όχι σε προώρες εκλογές και ανασχηματισμό, σημείωσε. Στο 5% πληθωρισμό το Σεπτέμβριο, σταθεροποιητικά οι τιμές των τροφίμων, μεγάλη αύξηση στα ενεργειακά προϊόντα σύμφωνα με την Ελστάτ. Ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται από την αστυνομία 2 νεαροί ηλικίας 22 και 18 ετών για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου χθες στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με πληροφορίες φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο. Στην Άβη πηλάει τον Νόμπελ Ειρήνης, πρώην υπατιαρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ υπήρξε η πρώτη μη λευκή γυναίκα δικαστή στο Ανώτατο Δικαστήριο της Νότιας Αφρικής. Και τέλος, βροχές κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά, 29 βαθμοί σήμερα στην Αττική, 27 στη Θεσσαλονίκη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Το στίγμα των κυβερνητικών θέσεων σε όλα τα φλέγοντα θέματα της επικαιρότητας, έδωσε ο Πρωθυπουργός σε πρωινή ραδιοφωνική του συνέντευξη. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά τι ακριβώς είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως επίσης θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ σε πολύ λίγο με τις ραγδαίες εξελίξεις που έχουμε στην υπόθεση με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς η αρχή για το ξέπλυμα δεσμεύει όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με μια σημαντική εξέλιξη που είχαμε νωρίτερα στις εγκαταστάσεις της Μοτορόλης Αγίου Θεοδόρου. Εκεί οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι έγινε ένα περιστατικό, υπήρξε έκρηξη κατά τη διάρκεια εργασιών στο περιβάλλοντα χώρο του εργοστασίου από εξωτερικό συνεργείο. Πάμε στην Πέγκη Μπρούσαλη, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Πέγκη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να τονίσουμε ότι αυτό συνέβη σήμερα γύρω στις 11 το πρωί, ενώ γινόταν η συντήρηση μονάδας σε έναν αντιδραστήρα από τους εργολάβους, από συνεργείο εργολαβικό.
2: Βεβαίως. Πέγγι, ναι. Αν μπορείς να επαναλάβεις, γιατί δεν σε ακούμε καθαρά.
3: Είναι σοβαρά τραυματισμένοι. Τώρα νομίζω με ακούτε καλύτερα.
2: Κάπως καλύτερα. Για πάμε πάλι λοιπόν. Ωραία. Γιατί είχαμε ένα μεγάλο κενό.
3: Έλεγα λοιπόν ότι αυτό συνέβη σήμερα το πρωί γύρω στις 11. από στον εξωτερικό χώρο της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας, ενώ γινόταν η συντήρηση μιας μονάδας ενός αντιδραστήρα. Σοβαρά τραυματισμένοι δύο άνθρωποι αλβανικής υπηκότητας, 43 και 50 ετών, μεταφέρθηκαν αρχικά στο νοσοκομείο της Κορίνθου με σοβαρά τραύματα, με ιδιωτικά μέσα, με μέσα δηλαδή με ασθενοφόρο της εταιρείας Motor Oil, όπου βρίσκονται εκεί στην περιοχή, και αυτή την ώρα που μιλάμε, Γρηγόρη, μεταφέρονται στο Θριάσιο νοσοκομείο. Τώρα, στην ουσία, αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι όλα συνέβησαν το πρωί, είχε τραυματίστηκαν ελαφρύτερα και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν χρειάστηκε να λάβουν παραπάνω βοήθεια από νοσοκομείο. Παρόλα αυτά υπήρξαν και κάποιοι ελαφρύτεροι τραυματισμοί. Όλο όμως τον ενδιαφέρον έχει πέσει ουσιαστικά στους δύο ανθρώπους που κινδυνεύουν, γιατί είναι διασωληνωμένοι και μεταφέρονται όπως είπα στο Θριάσιο. Mm-hmm. Τώρα διαδικαστικά προβλέπεται και η σύλληψη του εργολάβου, είναι 59 ετών ο εργολάβος όπως έχουμε πληροφορηθεί, όπως και την έρευνα εκεί που θα κάνει και την αυτοψία και το σώμα επιθεώρησης εργασίας για να διαπιστωθούν τα αίτια που προκάλεσαν αυτό το ατύχημα. Είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό το οποίο το παρακολουθούμε. Βέβαια. Η τελευταία εξέλιξη είναι αυτή που σας έδωσα νωρίτερα, ότι μεταφέρονται στο Θριάσιο νοσοκομείο οι δύο τραυματίες.
2: Και μακάρι να πάνε όλα καλά. Πραγματικά υπάρχουν πολλά ερωτήματα για την υπόθεση αυτή. Πάντως, από ό,τι καταλαβαίνουμε, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών στο περιβάλλοντα χώρο του εργοστασίου, σωστά.
3: Στο περιβάλλοντα χώρο και από εργολαβικό συνεργείο.
2: Από εργολαβικό συνεργείο. Peggy Blue, ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Για οτιδήποτε νεότερο προκύψει, θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Ακούσαμε τη ρεπόρτερ μας, κυρία Σκύρ, την Peggy Blue, για αυτό το περιστατικό στι εγκαταστάσει Motor Oil στου Αγίου Θεοδόρου. Τώρα, ο Δήμαρχο Λιτρακίου, Γιώργο Γκιόνη, μίλησε πριν από λίγο εδώ στο News 15,8 και στο Γιώργο Πίκουλα. Για να ακούσουμε τι είπε για το περιστατικό.
4: Δεν ήταν με τη λειτουργία του διηγητηρίου, ναι. Ήταν με το σέρβις που γίνεται, τη συντήρηση, οπότε ήταν από εργολάβους και τα λοιπά. Αυτή δεν υπήρχε ανατείναση, δεν υπήρχε, με καταλάβετε, κάτι συνέβη εκεί πέρα μέσα συνεργεία. Δεν υπήρχε φωτιά, για να πούμε, εκδήλωση φωτιάς και τα λοιπά.
5: Γιατί διαβάζω εγώ για έκρηξη, γι' αυτό λέω.
4: Ναι, αλλά ήταν σε περιορισμένο χώρο μέσα. Κάποιοι τραυματίες υπάρχουν, όντως είναι αλήθεια αυτό, αλλά περιμένουμε να δούμε την επίσημη ανακοίνωση τι έχει γίνει.
2: Και να περάσουμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα με τη ραδιοφωνική συνέντευξη, την οποία παραχώρησε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έδωσε νωρίτερα το πρωί το στίγμα των κυβερνητικών θέσεων σε όλα τα φλέγοντα θέματα της επικαιρότητας. Έθεσε ως προτεραιότητα τη στήριξη της κοινωνίας εν ώψη του δύσκολου χειμώνα, προανήγγειλε μέτρο ώστε να μην μείνει κανείς αβοήθητος και εκτίμησε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δώσει πρόσθετο χώρο παρεμβάσεων υπέρ νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Απάντησε δε στην κριτική Ανδρουλάκη, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι προτιμάει τα γαλάζια γράμματα τα πράσινα άλογα, ενώ για τα ελληνοτουρκικά προέταξε τους ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Λοιπόν, θα τα δούμε αυτά αναλυτικά. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Αγιβαγιάν, ο οποίος παρακολούθησε την έντευξη και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Και βεβαίως, πρώτη προτεραιότητα, όπως είπε, είναι η σημαντική παρέμβαση που περιμένουμε να ακούσουμε την επόμενη εβδομάδα στο πετρέλαιο και το επίδομα θέρμανσης εν ώψη του δύσκολου χειμώνα, όπως είπε, που έχουμε μπροστά μας. Καλό μεσημέρι, Άγη.
6: Καλό μεσημέρι για μένα. Το ενεργειακό κόστος λοιπόν, αλλά και τα περιθώρια που υπάρχουν για νέα μέτρα, βρέθηκαν στο επίκεντρο των οικονομικών αναφορών του Πρωθυπουργού στη συνέντευξή του στο Sky. Ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε την ανάγκη να στηριχθεί η κοινωνία, αλλά έθεσε ως όριο την δημοσιονομική σταθερότητα. Για νέα μέτρα, βρέθηκαν στο επίκεντρο των οικονομικών αναφορών του Πρωθυπουργού στη συνέντευξή του στο Sky. Ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε την ανάγκη να στηριχθεί η κοινωνία, αλλά έθεσε ως όριο την

0: Είναι μια σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανση και ταυτόχρονα θα αυξηθεί και το επίδεμα. Υπερασπίστηκε δε τη μείωση του δημόσιου χρέου, την οποία χαρακτήρισε ως μια από τις σημαντικότερες επιτυχίες της οικονομικής πολιτικής. Αναφέρθηκε και στη φορολογική ελάφωση των νέων για εισοδήματα μέχρι 20.000 ευρώ και επανέλαβε πως το πολιτικό διακύβευμα είναι αν η κυβέρνηση θα μπορέσει να μετατρέψει τη δημοσιονομική επίδοση σε ουσιαστική ανακούφιση των οικοκυριών, ιδιαίτερα εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα και των πιέσεων που δέχονται από την ενέργεια.
1: Ωραία, πάμε να ακούσουμε λοιπόν την αναφορά που έκανε στην πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησής του, στη σημαντική παρέμβαση που, όπως είπε, που προανήγγειλε ο ίδιος στο πετρέλαιο και στο επίδομα θέρμανση. Να ακούσουμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
2: Η πρώτη προτεραιότητα είναι το πετρέλαιο θέρμανση. Μετά είναι το ντίζελ, μετά είναι η βενζίνη. Για το πετρέλαιο θέρμανσης σε λίγες μέρες θα έχετε ανακοινώσεις. Γιατί δεν τις κάνουμε από τώρα, διότι πρέπει να δούμε τις τελικές τιμές εκεί που θα κλείσουν. Θα γίνει μια σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και ταυτόχρονα θα αυξηθεί και το επίδομα θέρμανσης. Η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων. Θα ζητήσουμε, κύριε Πρωτοσάλτε, από όλους να βάλουν πλάτη. Και αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις. Θα φροντίσουμε να το κάνουμε.
1: Αυτά λοιπόν είπε ο Πρωθυπουργός Άγη Βαγιάννου για την παρέμβαση που, όπως είπε, θα κάνει η κυβέρνηση την επόμενη εβδομάδα στο πετρέλαιο και στο επίδομα θέρμανσης. Ήταν το απόσπασμα από τη συνέντευξη στο ραδιόφωνο του Sky. Τώρα, επίσης, έστειλε σταθές μήνυμα ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία υποχώρηση στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα.
0: Ακριβώς. Μάλιστα, αναφερόμενο στα ελληνοτουρκικά, αναφέρει πως τα νερά στο Αιγαίο υπάρχει νερά και, ας πούμε, σε ελαφρύ σχηματισμό, αναφέρει χαρακτηριστικά, αλλά ούτε αυτό είναι συνήθιστο. Όπως ο καιρός αλλάζει και έχουμε μπουνάτσει και νύο ότι έχουμε και μελτέμια. Το ίδιο συμβαίνει και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις με τον Τούρκο πρόεδρο. Μάλιστα, ανέφερε και υπενθύμησε πως δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον πρόεδρο Ερντογάν, αλλά παράλληλα σημείωσε πως ο ίδιος ως πρωθυπουργός είναι εκείνος που έχει συναντηθεί με τις περισσότερες φορές με τον Τούρκο πρόεδρο. Για το καλώδιο, τόνισε πως θα πρέπει να αναποχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Και ο ίδιος υποστήριξε πως το έργο πια έχει μια ευρωπαϊκή διάσταση με χρηματοδότηση άνω των 600 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αναφερόμενος και στη συμμετοχή των γαλλικών κεφαλαίων. Έδωσε βέβαια ιδιαίτερη έμφαση στη στρατηγική σχέση με τις ΗΠΑ μετά και την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού.
1: Πριν πάμε σε αυτό το κομμάτι, να ακούσουμε λίγο τι είπε για το αεράκι το ελαφρύ, το ελαφρύ κυματισμό και το ελαφρύ αεράκι στο Αιγαίο και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
2: Τα νερά στο Αιγαίο έχει ένα αεράκι, ας πούμε. Πάντα θα επιδιώκω ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας. Αυτοί υπάρχουν. Υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση απολύτως στα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
1: Και επίσης, Άγη Βαγιάννου, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι δεν πρόκειται να γίνουν πρόωρες εκλογές και μάλιστα εξαπέλυσε βολές τόσο κατά τον Νίκο Ανδρουλάκη όσο και κατά τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Ακριβώς. Μάλιστα, ειδικά για τον κύριο Τσίπρα, δηλώσει πως θα προκαλεί εντύπωση πως ένας πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος φιλοδοξεί να επιστρέψει στην πολιτική, δεν γνωρίζει τα βασικά. Υποστήριξε, όπως είπε, ότι η Ελλάδα έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα των F-35 με παραλαβές να προγραμματίζονται για το 29 και το 30, ενώ η Τουρκία παραμένει εκτός προγράμματος και αναρωτήθηκε αν ο κύριος Τσίπρας είχε αντιταχθεί κατά τη διάρκεια της δικής του διακυβέρνησης στην προοπτική πώληση αμερικανικών F-35 στην Τουρκία. Θυμάστε καμία δήλωση του κύριου Τσίπρα να αντιτίθεται στην επιλογή αυτή να πουλήσουν F-35 στην Τουρκία? Γιατί εγώ δεν θυμάμαι καμία, είπε χαρακτηριστικά, ενώ δεν περιοριστήκε μόνο στην αμυντική πολιτική, συνέδεσε την διαδικασία αυτή με το ευρύτερο επιχείρημα πως η αντιπολίτευση ασκεί κριτική χωρίς να αναγνωρίζει, όπως ο ίδιος υποστηρίζει, τις αλλαγές που έχουν γίνει στην αμυντική θωράκιση της χώρας. Μερικές φορές είπε, έχω την αίσθηση πως κάποιοι, ότι αυτοί οι οποίοι θέλουν να μας ασκήσουν κριτική, περίπου εύχονται να υπάρχουν στραβοπατήματα στα εθνικά θέματα. Σχολίασε αιχμηρά και μάλιστα είπε πως αυτή η κριτική είτε έρχεται από αριστερά είτε από τα δεξιά, θα τους συνιστούσε να είναι πιο προσεκτικοί. Απαντώντας δε στο αμέσως σαφώς στιγμές του Πρόεδρου του Πασόκ, κ. Ανδρουλάκη, σχετικά με την επιστολή που έστειλε στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως προτιμώ τα γαλάζια γράμματα από τα πράσινα άλογα, ενώ, όπως είπε και εσύ, έστειλε εκ νέου ένα μήνυμα σταθερότητας, λέγοντας πως ο δύσκολος χειμώνας που μας περιμένει απαιτεί σταθερή κυβέρνηση και θα ήταν λάθος χώρα να εκπέμψει ένα σήμα δυναμίας. Τόνισε πως η χώρα έχει κυβέρνηση με ισχυρή πλειοψηφία.
1: Άγη Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Δεν θα οδηγηθούμε λοιπόν σε προώρες κάλπες. Προτάσουμε τη σταθερότητα εν ώψη δύσκολου χειμώνα, τον κ. Μητσοτάκης. Να ακούσουμε την αναφορά του επίσης και τα πειρά κατά των προέδρων του ΠΑΣΟΚ και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
2: Ακριβώς επειδή είναι δύσκολος ο χειμώνας, πρέπει να έχουμε σταθερή κυβέρνηση. Θεωρώ ότι αντίθετα, ακριβώς επειδή ο χειμώνας θα είναι δύσκολος και επειδή εγώ μιλάω πάντα με ειλικρίνεια στους πολίτες και τους εξηγώ τι είναι αυτά τα οποία μπορούμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε, ακριβώς για αυτόν τον λόγο πρέπει να εξαντλήσουμε την θητεία μας και να κριθούμε συνολικά για το έργο μας στο τέλος της τετραετίας. Πιστεύω ότι θα καταλήξουμε να εξασφαλίσουμε κάτι πρόσθετο από αυτό το οποίο έχουμε, αλλά αν λάβει κανείς και υπόψη την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά ομολόγων,

0: πιστεύω ότι δεν θα είναι κάτι το οποίο θα είναι δραματικό. Άρα προτιμώ τα γαλάζια γράμματα από τα πράσινα. Περίπου να προεξοφλεί ο κύριος Τσίπρας ότι η Τουρκία θα πάρει τα F-35, όταν αυτό δεν είναι κάτι που το λένε ούτε καν οι Τούρκοι, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Θυμάστε εσείς καμία δήλωση του κύριου Τσίπρα να αντιτίθεται στην επιλογή των ΗΠΑ να πουλήσουν F-35 στην Τουρκία? Γιατί εγώ δεν θυμάμαι καμία.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 15 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε τώρα θέμα στο δελτίο μας. Να πάμε στα νεότερα που έχουμε και είναι πολλά και ενδιαφέροντα, αναφορικά με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Νέα στοιχεία προκύπτουν στη δικαστική έρευνα για το θάνατο του τραγουδιστή. Με απόφαση του επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, πρώην εισαγγελέα του Ρυπάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών, συμπεριλαμβανομένης και της τραπεζικής στηρίδας που διατηρούσαν σε τράπεζα του Κολονακίου κοντά στο ιατρείο τους. Εν τω μεταξύ, το πρωί κατέθεσε 19χρονη κόρη των δύο γιατρών ενώπιον του ανακριτή, η οποία φέρεται να παραδέχθηκε ότι ήταν εκείνη που κάλεσε το ΕΚΑΒ την ημέρα που ο Γιώργος Μαζονάκης έπαθε την ανακοπή. Ενώ επιβεβαίωσε ότι υποβλήθηκε τον Αύγουστο από τη μητέρα της σε πλασμαφαίρεση και η ίδια. Πάμε στη δικαστική μας συντάκτρια, Νέα Νικολάου, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Να ξεκινήσουμε βεβαίως με την απόφαση για δέσμευση όλης της περιουσίας του ζεύγους των γιατρών. Άννα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Θα περάσουν από κόσκινο όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων ιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά από εντολή του επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος του κυρίου Χαράλαμπου Βουρλιώτη. Διατάχθηκε δέσμευση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων και μεταξύ των οποίων είναι και η τραπεζική σειρίδα που διατηρεί το ζεύγος σε υποκατάστημα τράπεζα στο Κολονάκι. Η πολυθέλιδη διάταξη έχει ήδη διαβιβαστεί στην εισαγγελία και σύμφωνα με πληροφορίες στη διάταξη αναφέρεται ότι η αρχή ρητά συνενή εκ των προτέρων στο άνοιγμα της σειρίδας και την κατάσχεση του περιεχομένου που ενδεχομένως εντοπιστεί σε αυτή. Εκτός από τις εισαγγελικές αρχές, τα σχετικά έγγραφα έχουν αποσταλεί και στο κτηματολόγιο και σε ασφαλιστικές εταιρείες, ώστε να εντοπιστεί η ακίνητη περιουσία του ζεύγους των ιατρών, αλλά και να ελεγχθεί εάν τυχόν έχουν κάποιο επενδυτικό προϊόν στο όνομά τους. Τυχόν ευρήματα από αυτές τις διαδικασίες μπαίνουν αμέσως στο καθεστώς της δέσμευσης και σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, οι έρευνες της ανεξάρτητης αρχής, εκτός από το ενδεχόμενο της διάπραξης του αδικήματος της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, επεκτείνονται και σε άλλα τρία αδικήματα. Και έτσι λοιπόν θα ερευνηθεί εάν έχουν τελεστεί πράξεις όπως είναι η κακουργηματική απάτη, η φοροδιαφυγή και η αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος. Παράλληλα, είναι σε πλήρη εξέλιξη ανακριτική έρευνα. Σήμερα το πρωί βρέθηκε στα δικαστήρια η 19χρονη κόρη του ζεύγους των ιατρών, η οποία κλήθηκε να καταθέσει ως μάρτυρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, επιβεβαίωσε στον ανακριτή ότι η μητέρα της την υπέβαλε σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης και φέρεται να υποστήριξε ότι αυτή η θεραπεία ολοκληρώθηκε σε δύο φάσεις. Να θυμίσω ότι η κατηγορούμενη γιατρός στην απολογία της είχε αναφέρει ότι είχε υποβάλει την κόρη της σε πλασμαφαίρεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 19χρονη είπε ότι είναι αυτή που κάλεσε το ΕΚΑΒ, δεν είδε όμως τον τραγουδιστή. Και ρωτήθηκε από την ανακριτή για τις συνθήκες που επικράτησαν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου τις κρίσιμες ώρες.
2: Βεβαίως, πολύ σημαντικές εξελίξεις σε κάθε περίπτωση. Κρατάμε ότι από κόσκινο θα περάσουν, όπως μας είπες, όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών, Ιωάννα Σκάκα και Ηλία Θεοδωρόπουλου, που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, με εντολή του επικεφαλής ανεξάρτητης αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος Χαράλαμπου Βουρλιώτη. Και βεβαίως έχουμε και τα όσα σημαντικά προέκυψαν από την κατάθεση της 19χρονης κόρης του ζευγαριού. Άννα Νικολάου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, κλειστό παραμένει, κυρίες και κύριοι, από σήμερα το σχολικό συγκρότημα της Γράβας. Πολύ σημαντικό θέμα και αυτό αφορά πάρα πολύ κόσμο, ειδικά εδώ στην Αττική. Γιατί διενεργούνται τεχνικοί έλεγχοι σε εγκαταστάσεις προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια της έντονης οσμής που προκάλεσε ανησυχία σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Μέχρι να δοθεί το πράσινο φως για επαναλειτουργία των σχολείων, τα μαθήματα θα γίνονται μέσω τηλεκπαίδευσης. Πάμε στο ρεπορτέρ μας Γιώργο Κοβό, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ήταν χθες κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων, όταν υπήρξε ξανά καταγγελία για οσμή αερίου στα σχολεία της Γράβας. Οπότε από το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίστηκε να παραμείνει κλειστό σήμερα το σχολείο, να προχωρήσουν νέοι έλεγχοι εντός και εκτός των σχολικών συγκροτημάτων. Μάλιστα, Όπως μας είπε ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Δούκας, θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, με αποκορύφωμα την Κυριακή, όταν θα φτάσει εδώ και κλιμάκιο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, μηχανική από το ΤΕΕ, όπου θα ελέγξουν και εκείνοι τα κτίρια. Μέχρι στιγμής, όσες μετρήσεις έχουν γίνει, δεν έχουν δείξει κάποιο ίχνος διαρροής, τόσο σήμερα όσο και την προηγούμενη Παρασκευή, αλλά και τις δύο προηγούμενες φορές οι οποίες είχαν αναφερθεί, είχε αναφερθεί αυτή η οσμή φυσικού αερίου. Μιλάμε για τις 16 Σεπτεμβρίου και για τις 21 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα στις 21 Σεπτεμβρίου είχε χτυπήσει και ο συναγερμός που προειδοποιεί για διαρροή φυσικού αερίου, όμως αποδείχθηκε ότι ήταν false alarm, ότι χτύπησε από λάθος. Μέχρι στιγμής, κατά τη διάρκεια όλων των ελέγχων που έχουν γίνει όλες αυτές τις φορές, δεν είχε εντοπιστεί κανένα ίχνος διαρροής. Στόχος του Δήμου, όπως μας ενημέρωσε ο κύριος Δούκας, είναι μέχρι και την Κυριακή να καταφέρουν να διαπιστωθεί εάν είναι ασφαλές το να επιστρέφουν τα παιδιά από τη Δευτέρα. Θέλουν τη Δευτέρα δηλαδή τα παιδιά να βρίσκονται πίσω στις θέσεις τους. Αν δεν καταστεί αυτό εφικτό, θα συνεχίσουμε την εκπαίδευση.
2: Και υπάρχουν και πολλά ερωτήματα και για αυτή την υπόθεση, Γιώργο, γιατί ήταν μέρες που υπήρχε αυτό το περιστατικό, έτσι, αυτή η οσμή. Ήταν και πιο
4: είναι μέρες, είναι μέρες, δεν είναι συνεχόμενες μέρες.
2: Όχι, βέβαια.
4: Είναι
2: αλλά...
4: αναδιαστήματα.
2: Αναδιαστήματα, αλλά ωστόσο υπάρχει.
4: Μια εικασία ότι μπορεί να οφείλεται σε εργασίες που γίνονται στα ράτσες κτηρίων για αμόνωση. Κατά τη διάρκεια αυτών των εργασιών χρησιμοποιείται προπάνιο. Όμως, μιλώντας με τεχνικούς που κάνουν τέτοιες εργασίες, μονώσεις, μας είπαν ότι χρησιμοποιούν προπάνιο, αλλά το ανάβουν με αποτέλεσμα να μην μυρίζει. Το χρησιμοποιούν για να κάψουν πράγματα, να κάψουν τα υλικά που βάζουν πάνω. Άρα δεν υπάρχει πιθανότητα οσμής από εκεί.
2: Γιώργο Κοβέση, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και την αναλυτική ενημέρωση. Τώρα, η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη τάχθηκε υπέρ της εξάντλησης κάθε περιθωρίου ελέγχου και υπογράμμισε την ανάγκη να μην υπάρξει μετακύληση ευθυνών. Να μην υπάρχει καμία απολύτως ανησυχία, ζήτησε από το βήμα της Βουλής ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης.
5: Δεν γίνεται καμία έκπτωση στα ζητήματα ασφαλείας στα σχολεία μας σε καμία περίπτωση. Και να μην υπάρχει καμία ανησυχία, διότι σήμερα που μιλάμε. Και το φυσικό αέριο έχει προβεί σε απαιτούμενες ενέργειες και μέσα στο Σαββατοκύριακο, εάν χρειαστούν, που ακόμα δεν έχουν καταλήξει, αν χρειάζεται από την πληροφόρηση που έχω, θα γίνουν οι αναγκαίες επισκευές, εάν υπάρχει, που δεν υπάρχει για την ώρα.
2: Να μην υπάρχει καμία απολύτως ανησυχία, λοιπόν, ζήτησε ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης. Αδιαπραγμάτευτη ασφάλεια των μαθητών, τόνισε από την πλευρά του Δήμαρχου Αθηναίων Χάρης Δούκας.
6: Καλό τις αρμόδιες εταιρείες, το Υπουργείο και το ΤΕ να ολοκληρώσουν τους ελέγχους τους και να έχουμε τα απορίσματα μέχρι την Κυριακή. Με την ασφάλεια των παιδιών μας δεν παίζουμε.
2: Αυτά λοιπόν και από τον Δήμαρχο Αθηναίων. Στο ίδιο μήκος ήταν και ο Θωμάς Γεωργιάδης, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Νεακής Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο εδώ στο Air News Radio 105,8. Για να τον ακούσουμε.
7: Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου όλο το συγκρότημα είναι κλειστό. Σήμερα βρεθήκαμε εδώ, κάτω ξεκινήσαμε και η κατεύθυνση ξεκινήσαν οι έλεγχοι και η κατεύθυνση του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν πια ότι μέχρι την Κυριακή το απόγευμα να έχουμε την εξής απάντηση. Ότι μπορούμε να ανοίξουμε, ότι μπορούμε να συνεχίσουν, μπορούν να μπουν οι μαθητές μέσα στο σχολείο και ότι δεν υπάρχει κίνδυνος κανένας και να συνεχιστεί εντελώς όλοι οι έλεγχοι που μπορούν να γίνουν μέσα στο συγκρότημα. Δεν θα επιτρέψουμε να μπουν τα παιδιά μέσα με συνθήκες την παραμικρή αμφιβολία ότι υπάρχει ο παραμικρός κίνδυνος. Θαύμα.
8: Υπάρχει οσμή αυτή την ώρα
7: καμία,
8: που μιλάμε? Όχι.
7: Καμία.
8: Έχει σταματήσει.
7: Από την περασμένη Παρασκευή δεν υπάρχει οσμή εδώ.
8: Okay.
2: Αυτά λοιπόν από τη Δημοτική Αρχή. Ακούσαμε τον Δήμαρχο Αθηναίων, ακούσαμε και τον Αντιδήμαρχο Παιδείας σε διαφορετικό μήκος. Ωστόσο, ο Κώστας Μπακογιάννης επικρίνει τη στάση του Δήμαρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα σχετικά με το ζήτημα της έντονης οσμής αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Όπως τονίζει η ανακοίνωση της παράταξής του, η Αθήνα Ψήλα, ο κ. Δούκα πετάει την μπάλα στην εξέδρα, καθώς εδώ και τρεις εβδομάδες δεν έχει καταφέρει να διερευνήσει πλήρως, πόσο μάλλον να επιλύσει το ζήτημα. Και μάλιστα ο κ. Μπακογιάννης καλεί τον κ. Δούκα να επιληθεί του θέματος, ας κάνει επιτέλους ο κ. Δούκας στη δουλειά του αναφέρει χαρακτηριστικά. Εχμές για τα αντανακλαστικά του Δήμου Αθηναίων άφησε η πρόεδρος Ένωσης Γονέων του 5ου Διαμερίσματος Αθήνας, Μαρίζα Κιτάνη, που μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμινά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
9: Η πρώτη αναφορά που έγινε και επίσημα στο Δήμο Αθηναίων από τη διευθύντρια του συγκεκριμένου σχολείου που εντοπίστηκε η ΟΣΜΗ έγινε 16 Σεπτεμβρίου. Στις 21 Σεπτεμβρίου χτύπησε κάποιος από τους ανιχνευτές αερίου που βρίσκονται στο λεπτοστάσιο. Στις 2 Οκτωβρίου ήταν το τρίτο περιστατικό οσμής εδώ. Η διευθύντρια του γυμνασίου του συγκεκριμένου με δική της πρωτοβουλία και πρώτον στην ποινή της πήρε τα παιδιά του σχολείου και τα έβγαλε από το χώρο του συγκροτήματος.
10: Συγγνώμη, η εκένωση όμως είπατε ότι ήταν αυτοσχέδια, δεν αποφάσισε κάποιος.
9: Με αυτό λέμε. Λέμε ότι τα αντανακλαστικά του Δήμου, όταν έχεις ένα τρίτο συνεχόμενο περιστατικό οσμής αερίου, τουλάχιστον λες, παιδιά, φύγετε, να έρθουν τα συνεργεία μου. Ο Δήμος έμεινε στο εγώ ενημέρωσα την εταιρεία και τελεία. Δεν υπήρχε δηλαδή επόμενη ενημέρωση και είναι εύλογα τα ερωτήματα. Μυρίζει οσμή. Τι είναι αυτό, τι ελέγξατε, τι βρήκατε, δεν θα δώσει μια τεχνική έκθεση. Αυτός που κάνει τον έλεγχο, δεν θα δώσει κάποιο πιστοποιητικό.
2: Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Στη Σύνοδο Κορυφής 15 και 16 Οκτωβρίου μεταφέρεται το ενδιαφέρον για τις ευρωπαϊκές αποφάσεις απέναντι στην ενεργειακή κρίση, καθώς τα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία συναντούν τις επιβιλάξεις της Κομισιόν, η οποία όμως τις εξετάζει. Στο χθεσινό Eurogroup, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέβρασε τις επιφυλάξεις της σε μια νέα γενικευμένη χαλάρωση των δημοσιονομικών κανόνων και συνεδριάζει το μεταξύ σήμερα το ECOFIN. Πάμε στην Έλενα Αποστολίδη, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Έλενα, να περιμένουμε αποφάσεις την επόμενη εβδομάδα. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
11: Καλό μεσημέρι. Πρέπει να σου πω, Γρηγόρη, και το λέμε για πρώτη φορά, ότι χθες το Eurogroup η Ελλάδα έκανε μια πολύ σημαντική παρέμβαση και έλαβε στήριξη από πολλές χώρες, όχι μόνο από τον Νότο, αλλάζοντας το κλίμα. Τώρα, τι ζητάει η Ελλάδα? Στη ρήτρα διαφυγής που υπάρχει τώρα και περιλαμβάνει μόνο μέτρα ενεργειακής ανθεκτικότητας, δηλαδή επενδύσεις, μπαταρίες, να μπορούν να περιληφθούν και μέτρα στήριξης προς ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Και σε αυτό το επιχείρημα, πρέπει να σου πω, της χώρας μας, φαίνεται να συμφωνούν τα περισσότερα κράτη, καθώς δυσκολεύονται να ενσωματώσουν τα στοχευμένα μέτρα που και εκείνα έχουν πάρει στη ρήτρα και θέλουν να μπορούν να εξετάσουν σε αυτά τα μέτρα στήριξης αντί για γενικές επενδύσεις λόγω της υφιστάμενης κατάστασης. Η αποτίμηση της συζήτησης για το θέμα είναι θετική. Υπάρχει δρόμος, όπως μας λέει ο εξωματούχος, μπροστά μας με τον μετασχηματισμό αυτής της πρότασης της Κομισιόν που θέτει η Ελλάδα. Και πρέπει να σου πω ότι θα μπορούσε κανείς να πει ότι είμαστε κοντά. Θα συζητηθεί σίγουρα σε πολιτικό επίπεδο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την επόμενη Πέμπτη και Παρασκευή. Και αναμένεται να δούμε. Κάποιοι μιλούν για ότι μετράμε αντίστροφα ενδεχομένως και για πιθανό πράσινο φως. Θέλω να σου πω, επειδή είμαι στο Λουξεμβούργο, ότι είναι σε εξέλιξη η συνεδρίαση και οι Υπουργοί Οικονομικών συζητούν τις πιέσεις στις τιμές ενέργειας, ενώ αναμένεται να εγκριθεί και η ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια για την Ελλάδα, που είχε πάρει το πράσινο φως της Κομισιόν, βέβαια, και σήμερα αναμένεται να γίνει η έγκριση από το Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Οπότε είναι πιθανόν, από ό,τι καταλαβαίνουμε, την επόμενη εβδομάδα να έχουμε πιο χειροπιαστά μέτρα και παρεμβάσεις και αποφάσεις από τους 27, έτσι, από τις Βρυξέλλες.
11: Ναι, βέβαια. Εξάλλου είναι το νούμερο ένα ζήτημα, το ζήτημα της ενέργειας.
2: Γιατί είμαστε πρώτο πυλόν του χειμώνα και δεν υπάρχει και χρόνος δηλαδή για άλλες καθυστερήσεις. Περιμένουμε λοιπόν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έλενα Αποστολή, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Λουξεμβούργο. Ακούσαμε την ανταποκριτήριά μας, κυρίες και κύριοι. Έχει πάει στο Λουξεμβούργο που συνεδριάζει σήμερα και το ECOFIN. Ο χειμώνας, είπαμε και νωρίτερα, είναι μπροστά μας. Συνεχίσουν οι συσκέψεις για το ύψος της επιδότησης στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης που αναμένεται να ανακοινωθεί στις 14 Οκτωβρίου. Ακούσαμε νωρίτερα και τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, ο οποίος είπε ότι είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνησή του το πακέτο γενναίων παρεμβάσεων που θα έχουμε, όπως είπε, την επόμενη εβδομάδα από την κυβέρνηση. Το βασικό σενάριο που εξετάζεται προβλέπει συνολική επιδότηση 30 λεπτών αναλύτρο με τη συμμετοχή του κράτους και των δηληστηρίων, ώστε τελική τιμή στην Αντλία να περιοριστεί περίπου στο 1,60 ευρώ. Με βάση τις σημερινές τιμές, εάν η διάθεση ξεκινούσε τώρα χωρίς επιδότηση, το πετρέλαιο θέρμανσης θα έφτανε στο 1,90 ευρώ το λίτρο. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηρίουχων Εμπορών Καυσίμων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου, μίλησε στο News 105,8 και στην εκπομπή Πρωινή Παρέα και ρωτήθηκε από την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη ποια θα ήταν κατά την εκτίμησή του η τιμή εκκίνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης μετά τις κυβερνητικές παρεμβάσεις. Για να τον ακούσουμε.
12: Η εκτίμησή μου είναι ότι το πετρέλαιο θέρμανσης, επειδή είναι πάρα πολύ ευαίσθητο λόγω του ότι ανήκει στα μεσαία κλάσματα απόσταξης και ότι συμπαρασύρεται από την ανασφάλεια που υπάρχει για το πετρέλαιο κίνησης, διότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένα ως πετρέλαια, θεωρώ ότι η τιμή κίνησης χωρίς καμία παρέμβαση αύριο το πρωί θα ήταν περίπου στο 1,90 με 1,93. Αν τα πράγματα κυλήσουν ομαλά και σύμφωνα με αυτό που υπολογίζει η αγορά ότι θα επιδοτήσει η ελληνική κυβέρνηση και τα ελληνικά δηληστήρια, θεωρώ ότι η κίνηση του πετρελαίου θέρμανση ήταν κάτω από 1,60. Προσωπική μου εκτίμηση.
10: Α, κάτω από 1,60.
12: Δεν είμαι μάντης, αλλά από αυτά που ακούω αριστερά-δεξιά και την εμπειρία που έχω, αντιλαμβάνομαι ότι το πετρέλαιο, η παρέμβαση στο πετρέλαιο θα είναι πάνω από 30 λεπτά.
2: Κάτω από το 1,60 λοιπόν, η εκτίμηση του κ. Παπαγεωργίου θα είναι η τιμή κίνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης. Περιμένουμε να ακούσουμε περισσότερα την επόμενη εβδομάδα με τις κυβερνητικές παρεμβάσεις. Τώρα, μένουμε στο μέτωπο της οικονομίας. Σημαντική επιτάχυνση σημείωσε ο ρυθμός ανόδου του πληθωρισμού το Σεπτέμβριο φέτος, καθώς αυξήθηκε 5% σε ετήσια βάση από αύξηση 3,8% τον Αύγουστο και να αντιαύξηση 1,9% το Σεπτέμβριο του 2025. Ο Κώστας Τσάβαλος, ο οικονομικός συντάκτης, έχει το ρεπορτάζ. Κώστα, τι δίνουν τα επίσημα στοιχεία?
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στο κρατές μας. Έτσι είναι, όπως τα είπες, στο 5% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός τον περασμένο μήνα Σεπτέμβριο, από 3,8% που ήταν τον Αύγουστο και 1,9% το Σεπτέμβριο του 2025. Απόσταση η οποία δείχνει και το πόσο οξύνθηκε το πρόβλημα με τις τιμές μέσα σε ένα χρόνο. Βασικός τροφοδότης του πληθωρισμού η ενέργεια. Έτσι, ανατιμήσεις στα καύσιμα να διαχέονται σε μια σειρά προϊόντων και υπηρεσιών ευρείας κατανάλωσης, αν και στα τρόφιμα και ορισμένα είδη διατροφής. Ναι, μεν υπήρξαν αυξήσεις τιμών, αλλά συγκρατημένες σε σχέση με τα ενεργειακά προϊόντα. Η κούρσα του πληθωρισμού δεν φαίνεται μάλιστα να σταματά εδώ, καθώς από τον Αύγουστο στο Σεπτέμβριο, από μήνα σε μήνα δηλαδή, η αύξηση ήταν 2,1%. Εξέλιξη η οποία προϊονίζεται περαιτέρω πληθωριστικές πιέσεις το επόμενο διάστημα. Μέσα σε ένα χρόνο, Γρηγόρη, καταγράφηκαν μεγάλες ανατιμήσεις στον ηλεκτρισμό, 15%. Στο φυσικό αέριο εδώ έχουμε και ρεκόρ, 55,2%. Πετρέλαιο θέρμανσης 53,2%, στερεά καύσιμα 7%, το πετρέλαιο κίνησης 38,8% αύξηση και η βενζίνη 22,5%. Επίσης, σε συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς, τα μεταφορικά 3,5%, άλλες υπηρεσίες σχετικές με την προσωπική μεταφορά 2,6%, αεροπλάνα, τα εισιτήρια, εδώ πετάνε αυτά ως συνήθως 22%, ενίκια κατοικιών 5,9%, επισκευή και συντήρηση κατοικίας 5,3% αύξηση, τα πακέτα διακοπών 6,5%, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, κηλικία, ταχυφαγεία, εδώ η αύξηση στις τιμές είναι 5,7%, τα ξενοδοχεία κόντεψαν 30%, 29,8% για την ακρίβεια.
2: Στα είδη διατροφής, Κώστα, τι έχουμε εκεί?
13: Εδώ εντάξει, έχουμε αυξήσεις μεν, αλλά όχι τόσο μεγάλες όσο στα ενεργειακά. Για παράδειγμα, στο ψωμί και σε άλλα προϊόντα αρτοπίας 2%. Το μοσχάρι προσπαθεί και αυτό να φτάσει τις τιμές στα ενεργειακά 12,3%. Χοιρινό 4,4%. Αρνί και κατσίκι 9,7%. Τα πουλερικά αύξηση 1,5%. Τα τυριά 1,2%. Τα ψάρια 11,5%. Και μάλιστα αν δούμε, Γρηγόρη, ομαδικά δηλαδή τις ομάδες αγαθών και υπηρεσιών, εδώ η έκρηξη είναι μεγάλη στη στέγαση. 14,7% πληθωρισμό στη στέγαση, λόγω κυρίως της αύξησης σε ενίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, διάφορες υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι, ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανση και στερεά καύσιμα. Και 11,3% είναι ο πληθωρισμός στην ομάδα μεταφορές. Αυτή είναι η εικόνα.
2: Αυτή είναι η εικόνα, λοιπόν. Βεβαίως, περιμένουμε. Υπάρχει και αναλυτικό ρεπορτάζ και στο news.gr με όλα τα στοιχεία αναφορικά με το που κινείται ο πληθωρισμός. Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι τα τελευταία χρόνια, το τελευταίο διάστημα και το τελευταίο καιρό, γενικότερα υπάρχουν έντονες πιέσεις και στις τιμές των βασικών προϊόντων που διαμορφώνται στην αγορά λόγω αυξημένου ενεργειακού κόστους. Η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου του Υπουργείου Ανάπτυξης πραγματοποιεί εντατικές διαπραγματεύσεις με την αγορά προκειμένου να αντιμετωπιστεί ακρίβεια. Πάμε στην Πινελόπη Μητουλιά, την άρμοδη συνταχτριά μας, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Πινελόπη, καταλαβαίνουν ότι οι πιέσεις είναι ασφιχτικές στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Το θέμα είναι τι θέλουν να κάνουν από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Να περιμένουμε μια νέα, όπως λένε οι πληροφορίες, συμφωνία κυρίων για τις τιμές στο ράφι. Καλό μεσημέρι. Μας ακούει η Πινελόπη Μητρούλια? Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας με την Πινελόπη Μητρούλια. Θα προσπαθήσουμε και πάλι για να μας δώσει το ρεπορτάζ με τις έντονες πιέσεις στις τιμές βασικών προϊόντων που διαμορφώνονται λόγω αυξημένου ενεργειακού κόστους. Προς το παρόν, να δούμε τι γίνεται με τα πρόστιμα. Πρόστιμα που αγγίζουν το 1,3 εκατομμύρια ευρώ για παραβάση στην αγορά, που έβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή, έπειτα από περισσότερους από 11.000 ελέγχους που διενεργήθηκαν το Σεπτέμβριο. Πάμε στον Άκη Αθανασόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Άκη, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Εκτεταμένοι λοιπόν οι έλεγχοι από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Μέσα σε περίπου ένα μήνα, από αρχές δηλαδή Σεπτεμβρίου μέχρι και αρχές Οκτωβρίου, οι έλεγχοι ξεπέρασαν τις 11.000 και από ό,τι φαίνεται ήταν οι περισσότεροι από αυτούς έβγαλαν λαβράκια, διότι μιλάμε για πρόστιμα τα οποία έφτασαν περίπου τα 1,3 εκατομμύρια ευρώ και κυρίως έχουν επιβληθεί αυτά τα πρόστιμα, αφορούν αυτά τα πρόστιμα, Γρηγόρη, τρεις κατηγορίες. 382.000 ευρώ ήταν τα συνολικά πρόστιμα για περιπτώσεις εσχροκέρδειας, δηλαδή επιχειρήσεις οι οποίες παραβίασαν το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. 427.000 ευρώ ήταν τα συνολικά πρόστιμα για παραβίαση καταναλωτικής νομοθεσίας. Εδώ μπορεί να είναι διάφορα τα κρούσματα, είτε αθέμητες πρακτικές προώθησης προϊόντων, είτε παραπλανητικές εκπτώσεις, είτε παραπλανητικές διαφημίσεις. Είναι πολλά τα σημεία που κατά καιρούς εντοπίζονται. Και μια τρίτη περίπτωση αφορά σε μαϊμού, από μιμητικά προϊόντα δηλαδή. Πάνω από 54.000 τεμάχια εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν, και τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν στις επιχειρήσεις που διακινούσαν τέτοια προϊόντα έφτασαν τις 483.000 ευρώ. Σύνολο λοιπόν 1,3 εκατομμύρια ευρώ. Είναι από τα μεγαλύτερα μπαράζ ελέγχων που έχει κάνει η Ανεξάρτητη Αρχή και όπως μας έλεγαν και στελέχη της, τους επόμενους μήνες οι έλεγχοι θα γίνουν ακόμα πιο εντατικοί. Μην ξεχνάμε ότι σε περίπου ένα μήνα, κάπου εκεί αν θυμάμαι καλά, έχουμε και Black Friday, μετά ακολουθούν οι γιορτές Χριστουγέννων. Μάλιστα. Άρα η αγορά θα δεχτεί πολλούς ελέγχους και περιμένουμε βέβαια το αποτέλεσμα από τον ελέγχο, Γρηγόρη.
2: Αυτό είναι το πιο σημαντικό, το αποτέλεσμα τι θα γίνει, και εκεί θα δούμε τα στοιχεία. Άκη Αθανασόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε τώρα και πάλι στην Πινελόπη Μητρούλια να συνδεθούμε, γιατί λέγαμε και νωρίτερα ότι υπάρχει πρόβλημα γενικότερα με τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, οι οποίοι συμπιέζονται το τελευταίο διάστημα από τις έντονες πιέσεις στις τιμές βασικών προϊόντων που διαμορφώνονται στην αγορά λόγω και του αυξημένου ενεργειακού κόστους. Μάλιστα, η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου του Υπουργείου Ανάπτυξης πραγματοποιεί εντατικές διαπραγματεύσεις με την αγορά προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια. Πινελόπη, καλό μεσημέρι. Πώς σκέφτεται να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση το Υπουργείο Ανάπτυξης? Υπάρχουν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες το Υπουργείο σκέφτεται να προχωρήσει σε νέα συμφωνία κυρίων με την αγορά για τις τιμές στο ράφι.
15: Καταρχήν, Γρηγόρη, να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, η οποία ξεκίνησε από το Σεπτέμβριο και λήγει στο τέλος Οκτωβρίου. Λήγει η πρώτη φάση της, γιατί θα συνεχιστεί έως το τέλος του χρόνου, και ήδη η Ειδική Γραμματεία για τον Έλεγχο της Αγοράς βρίσκεται σε επικοινωνία με τις επιχειρήσεις, προκειμένου να εξασφαλίσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό κωδικών που να συμπεριληφθεί στην Εθνική αυτή Πρωτοβουλία. Να υπενθυμίσουμε ότι αυτή τη στιγμή είναι ενταγμένοι 1.740 κωδικοί προϊόντων. Γνωρίζουμε με βεβαιότητα ότι 500 κωδικοί έχουν ήδη δηλώσει και πάλι οι επιχειρήσεις ότι θα συνεχίσουν να βρίσκονται στην πρωτοβουλία έως το τέλος του χρόνου, και πρέπει να πούμε από το 1.740 οι 300 περίπου είναι κωδικοί οι οποίοι θα αφαιρεθούν λόγω του ότι πρόκειται για σχολικά είδη τα οποία δεν θα ενταχθούν μέσα στην νέα πρωτοβουλία. Βεβαίως, όπως είπες και εσύ, υπάρχουν μεγάλες πιέσεις στην αγορά για αυξήσεις τιμών, υπάρχουν ανατιμητικές πιέσεις, και μάλιστα οι πρώτοι νέοι τιμοκατάλογοι με αυξημένες τιμές έχουν ήδη υποβληθεί στην Ανεξάρτητη Αρχή. Είναι, θα λέγαμε, ένα bread and fair που γίνεται μεταξύ της Ανεξάρτητης Αρχής και των επιχειρήσεων, έτσι ώστε να μην περάσουν στην αγορά, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του χρόνου, οι ανατιμήσεις που προκύπτουν στα προϊόντα εξαιτίας κυρίως των καυσίμων, αλλά και εξαιτίας της αύξησης των τιμών των πρώτων υλών. Να πούμε ότι ξέρουμε με βεβαιότητα πως σε ό,τι αφορά τα γαλακτοκομικά είδη έχουμε αυξήσεις από 7 έως 12%. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η φέτα, η οποία επωλείται το 13 ευρώ το κιλό και πλέον είναι στα 16, και ενδεχομένως μέχρι το τέλος του χρόνου να έχουμε και νέα αύξηση. Ενώ επίσης αυξήσεις πιέσεις υπάρχουν και από τα αρτοπία, τα οποία υφίστανται μεγάλη πίεση από το ενεργειακό κόστος. όπως δηλώνουν οι αρτοποιοί, αυξήσεις του ενεργειακού κόστους είναι της τάξης του 35 με 40%. Έχουν απορροφήσει, όπως λένε, ένα μεγάλο μέρος των αυξήσεων αυτών, αλλά δεν μπορούν να συνεχίσουν επάπειρο. Και να κλείσω λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή λειτουργεί αποτρεπτικά στην αγορά σε ό,τι αφορά τις ανατιμήσεις ο νόμος που υπάρχει, που προβλέπει, που δεν επιτρέπει τη διενέργεια προσφορών για διάστημα 3 μηνών μετά την αύξηση της τιμής ενός προϊόντος. Άρα, μάλλον θα πάμε έως το τέλος του χρόνου με όχι πολύ μεγάλες ανατιμήσεις, ανατιμήσεις επιμέρους προϊόντα, για να δούμε τα πράγματα λίγο πιο έντονα, πιο έντονες πιέσεις από την αρχή του επόμενου έτους. Και να κλείσω λέγοντας ότι σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό, είναι χαρακτηριστικό ότι η Εθνική Πρωτοβουλία έχει λειτουργήσει, καθώς μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου ο πληθωρισμός στα τρόφιμα ήταν αρνητικός, μείον 0,2%.
2: Ναι, ακούσαμε νωρίτερα και τα στοιχεία. Πινελόπη Τούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 41 λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ερτέκο.gr. Εκτός την ώρα τώρα να περάσουμε μια πολύ σημαντική είδηση στη διακεκριμένη νοτιοαφρικανή νομικό ναύη πυλά. Επωνυμήθηκε νωρίτερα το φετινό βραβείο Νόμπελ Ειρήνης για τις προσπάθειές της να προωθεί στην ειρήνη και το δίκαιο και το διεθνές δίκαιο. Πάμε στην Εύρω Σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας πει περισσότερο για αυτή την βράβευση. Έλενα, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι.
2: Ήταν στα φαβορί η ναύη πυλάει, να ξεκινήσουμε από αυτό.
16: Δεν ήταν στα φαβορί και κάνει εντύπωση το γεγονός ότι βραβεύεται ένας άνθρωπος, ένα άτομο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την προάσπιση του διεθνούς δικαίου. Αυτό επισημαίνεται στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, Γρηγόρη, και η σημαντικότητα αυτού του γεγονότος, γιατί στο παρελθόν έχουν βραβευτεί για το ίδιο λόγο διεθνείς οργανισμοί. Θέλει λοιπόν η Νορβηγική Ακαδημία, Επιτροπή για το Νόμπελ, να επισημάνει αυτό το γεγονός, ότι να εμπνεύσει τους ανθρώπους ότι μπορούν και σε επίπεδο ενός ατόμου να το πράξουν. Ο πρόεδρος της Νορβηγικής Επιτροπής ανέφερε αυτό ακριβώς, ότι σε μια εποχή που οι διεθνείς οργανισμοί για το δίκαιο δέχονται μεγάλες πιέσεις και παράλληλα υπάρχουν σε εξέλιξη πολλές πολεμικές συγκρούσεις, βραβεύεται μία γυναίκα, η Ναβί Πιλάι, η οποία έχει όλη της τη ζωή προσπαθήσει να κάνει αυτό ακριβώς, να προασπίσει το διεθνές δίκαιο αλλά και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Πιλάι, η οποία ξεκίνησε την καριέρα της το 1967, όταν άνοιξε το δικό της δικηγορικό γραφείο, επειδή δεν έβρισκε κάπου αλλού δουλειά στην Νότια Αφρική λόγω του apartheid, λόγω της καταγωγής της, ήταν υπέρμαχος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πολέμησε κατά το apartheid, ενώ συμμετείχε σε πολύ σημαντικές δίκες, όπως αυτή για την γενοκτονία της Ρουάντα. Υπήρξε δικαστής στο Νότο του Δικαστηρίου της Νότιας Αφρικής, η πρώτη μη λευκή γυναίκα. Επίσης, διατέλεσε δικαστής και μέλος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου της Χάγης και σήμερα είναι μέλος του Διεθνούς Δικαστηρίου και ασχολείται με την υπόθεση της Μιανμάρ που κατηγορείται για γενοκτονία. Επίσης, υπήρξε επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα από το 2008 στο 2014 και πρόσφατα επικεφαλής της Ανεξάρτητης Επιτροπής του ΟΗΕ που έβγαλε το πόρισμα για διάπραξη γενοκτονίας στη Γάζα, στα Παλαιστινιακά εδάφη. Η Ναβί Πιλάι λοιπόν είναι μια πολύ σημαντική προσωπικότητα νομικός. Υπήρξαν και αντιδράσεις ανάμεσά τους της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, που χαιρέτησε την βράβευσή της με το πολύ σημαντικό βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, αλλά και ο Πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνι, ο οποίος ήταν επίσης υποψήφιος. Όπως επίσης υποψήφιος, αν και η λίστα αυτή είναι μυστική, υπήρξαν 274 υποψηφιότητες φέτος, Γρηγόρη. Ανάμεσά τους ήταν και ο Ντόναλτ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος. Καθώς τον είχαν προτείνει τόσο το Ισραήλ όσο και το Πακιστάν.
2: Μάλιστα. Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Λίγο αργότερα θα δούμε και άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Επιστροφή στα δικά μας τώρα, στον απόϊχο της κόντρας ή του πολέμου που έχει ξεσπάσει μεταξύ του Νίκου Καρβέλα και της Άννας Βύση. Ο δικηγόρος της τραγουδίστριας σε νέα του ανακοίνωση αναφέρει ότι η Άννα Βύση παρέδωσε μοναδική αλληλεπιραξία στο έργο του και έχει το δικαίωμα να ερμηνεύσει τα τραγούδια του. Καταλαβαίνουμε ότι ο πόλεμος τώρα πλέον εστιάζει στο ζήτημα των πνευματικών δικαιωμάτων. Το νομικό πλαίσιο εξήγησε στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου. Η κυρία Ειρήνη Σταματούδη είναι καθηγήτρια πνευματικής ιδιοκτησίας και πολιτισμικής κληρονομιάς στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας. Πάμε να ακούσουμε το θέμα που έχει επιμεληθεί η Μαριέτα Κοντογιαννίδου.
17: Συνεχίζεται η καλλιτεχνική ρήξη ανάμεσα σε Άννα Βύση και Νίκο Καρβέλα. Σύμφωνα και με την τελευταία ανακοίνωση του δικηγόρου της Άννας Βύση, Μιχάλη Δημητρακόπουλου, αναφέρει ότι ο συνθέτης και στιχουργός Νίκος Καρβέλα, στο πρόσωπο της Άννας Βύση, βρήκε την ιδανική ερμηνεύτρια, η οποία προσέδωσε μοναδική άειλη υπεραξία στο έργο του. Διευκρινίζοντας παράλληλα πως έχει το δικαίωμα να ερμηνεύει τα τραγούδια του. Μιλώντας στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου, η Ειρήνη Σταματούδη, νομικός και καθηγήτρια πνευματικής ιδιοκτησίας και πολιτιστικής κληρονομιάς στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας, εξηγεί τι είναι η υπεραξία που αναφέρει ο κύριος Δημητρακόπουλος, επισημένοντας ωστόσο πως ο δημιουργός έχει τα δικαιώματα ενός τραγουδιού και όχι ο ερμηνευτής.
18: Αυτή η υπεραξία που λέει ο κύριος Δημητρακόπουλος είναι το λεγόμενο συγγενικό δικαίωμα που προβλέπεται στο νόμο, δηλαδή προστασία της ερμηνείας και όχι της μουσικής και των στίχων που συνιστά απόλυτο και αποκλειστικό δικαίωμα που ανήκει στον δημιουργό, δηλαδή στον Νίκο Καρβέλα. Δηλαδή, αν όντως πάει στα δικαστήρια ο κύριος Δημητρακόπουλος, όπως λέει, θα χάσει την υπόθεση. Δεν υπάρχει περίπτωση κανένα δικαστήριο ποτέ να υποχρεώσει ένα δημιουργό να παρέχει άδεια για το έργο του, διότι αυτός είναι ο δικαιοπολιτικός λόγος, είναι ο πυρήνας του πνευματικού δικαιώματος. Το πνευματικό δικαίωμα είναι ένα απόλυτο και αποκλειστικό δικαίωμα. Όπως εγώ δεν μπορώ να σας υποχρεώσω να μου δώσετε το αμάξι σας για να κάνω βόλτα, έτσι και η κυρία Βύση δεν μπορεί να υποχρεώσει τον κύριο Καρβέλα να της δώσει το έργο του για να το ερμηνεύσει.
17: Απαντώντας σε ερώτηση για το σάλο που είχε δημιουργηθεί το καλοκαίρι με την απαγόρευση του κληρονόμου του Μάνου Χατζηδάκη να ερμηνεύσει ο Μανώλης Μητσιάς το Γιάννη το Φωνιά, η κυρία Σταματούδη επεσήμανε ότι το κοινό θα κρίνει στην ουσία αν αυτή η άδεια δόθηκε καλός ή κακός. Είναι άλλο το δίκαιο και άλλο το δίκαιο. Το δίκαιο προβλέπεται από τον νόμο και το δίκαιο το κρίνει η κοινωνία.
18: Ο κύριος Μητσιάς απήγγειλε το τραγούδι γιατί ναι. Η στίχη δεν ναι. Ήταν του Χατζηδάκη, ναι. Οπότε είχε άδεια για να εκτελέσει τους στίχους. Δεν είχε άδεια για να εκτελέσει τη μουσική σύνθεση. Εκεί ο νόμος πραγματικά σου δίνει το δικαίωμα να απαγορεύσει σε κάποιον να εκτελέσει το έργο του. Αλλά να ξέρετε, όλοι εμείς, και ιδίως οι καλλιτέχνες, δικαζόμαστε στη συνείδηση του κοινού. Οπότε το κοινό θα κρίνει στην ουσία αν αυτή η άδεια καλώς δόθηκε ή κακώς δόθηκε. Ο νόμος είναι ένα πράγμα, είναι άλλο το δίκαιο. Και άλλο το δίκαιο, για να σας το πω έτσι. Το δίκαιο προβλέπεται από τον νόμο. Το δίκαιο το κρίνει η κοινωνία. Για τις περίπτωση του Χατζηδάκη, δεν είναι ο ίδιος δημιουργός, έτσι, είναι ο κληρονόμος.
8: Ναι.
18: Παίζει
8: ναι.
18: Και αυτό το ρόλο του.
8: Βέβαια, βέβαια.
18: Δεν ξέρουμε αν ο ίδιος ο Χατζηδάκης που είχε γράψει αυτό το τραγούδι για τον κύριο Μητσιά θα το έκανε αυτό το πράγμα ή όχι.
2: Να φύγουμε τώρα από τον πόλεμο Καρβέλα Βύση, Νίκου Καρβέλα και Άννας Βύση και να πάμε σε μια πολύ σημαντική εξέλιξη που έχει να κάνει με την απόφαση που έλαβαν πριν από λίγο οι αλλοιείς, η οποία ήταν όλο το προηγούμενο διάστημα σε κινητοποίησεις. Τι αποφάσισαν, πάμε στον Κώστα Μπούρη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Τι αποφάσισαν λοιπόν οι ψαράδες, Κώστα, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι. Το βράδυ τα 60 σκάφη του στόλου της Μηχανιώνας θα αποβλέψουν για ψάρεμα.
2: Μάλιστα.
19: Αυτό αποφασίστηκε μετά την αναστολή της απεργίας πριν από λίγο. Η αναστολή θα ισχύσει μέχρι τις εξαγγελίες της κυβέρνησης για το ποσοστό της επιδότησης που από ό,τι λένε οι ίδιοι ψαράδες θα πρέπει να είναι τουλάχιστον να ικανοποιεί το μεγαλύτερο μέρος της ζημιάς τους. Και τι εννοούμε με αυτό. Όπως μας είπαν, η κάθε τράτα για να ψαρέψει για μία μέρα, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, χρειάζεται 1 με 1,5 τόνο πετρέλαιο. Όταν αυτός ο τόνος έκανε 600 ευρώ και σήμερα έχει ξεπεράσει τα 1.200 ευρώ, η αλληλεία καθίσταται ασύμφορη. Ζητούν λοιπόν οι ψαράδες να φτάσει το ποσό της επιδότησης στο λίτρο τουλάχιστον τα 50 λεπτά, όπως συμβαίνει σε όλη την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως λένε οι ίδιοι.
2: Μάλιστα.
19: Αυτό περιμένουν λοιπόν και αισιοδοξούν στην καλή θέληση της κυβέρνησης, η οποία είπε ότι τους είπε σε συναντήσεις που κάνανε ότι είναι μαζί τους και θα τους στηρίξει.
2: Να θυμίσουμε ότι μόλις χθες ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με ψαράδες χθες στη Χαλκιδική, αλλά και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και με δεσμεύτηκαν για την επιδότηση του πετρελαίου. Έτσι, το νούμερο ένα θέμα που καίει τους αλλήλους.
19: Ακριβώς, γι' αυτό αισιοδοξούν οι ψαράδες ότι θα τους καλύψει η κυβέρνηση τουλάχιστον το μεγαλύτερο μέρος της ζημιάς.
2: Ωραία.
19: Έτσι ώστε να μπορούν να συνεχίσουν να ψαρεύουν.
2: Αναστολή των κινητοποιήσεων λοιπόν. Κώστα Μπούρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εκτός συνόρων και πάλι κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση στο μέτωπο του Ρωσοκρανικού πολέμου. Περισσότεροι από 70 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τα τελευταία 24 ώρα από τα σφοδρά ρωσικά πλήγματα σε όλη την Ουκρανία. Με το Κίεβο να προειδοποιεί μια ισχυρή απάντηση. Είναι εδώ κοντά μας η Νατάσα Παυλοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Νατάσα, τι ακριβώς συμβαίνει?
20: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι δεν είναι πρόθυμες να βοηθήσουν την Ουκρανία μετά από τη ρωσική βομβιστική επίθεση που σκότωσε τουλάχιστον 35 ανθρώπους στα ανατολικά, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών από τις ρωσικές επιδρομές σε 2-24 ώρες σε 78. Να θυμίσουμε ότι η επίθεση της Πέμπτης με στόχο λεωφορείας που μετέφεραν πολίτες στην πόλη Κραματόρσκ ήταν η πιο φωνική μεμονωμένη επίθεση μέχρι στιγμής φέτος και όθησε τις αρχές να αναστείλουν τις δημόσιες συγκοινωνίες. Τόσο το Κραματόρσκ όσο και το Σλαβιάνσκ είναι βιομηχανικές πόλεις κοντά στην πρώτη γραμμή και αποτελούν τον πυρήνα της ζώνης φρούριο της Ουκρανίας στην περιοχή του Ντονέτσκ. Να πούμε ότι οι εξελίξεις αυτές σημειώνονται την ώρα που στο Μαϊάμι σήμερα οι Ουκρανοί διοπραγματευτές αναμένεται να συνομιλήσουν με τον απεσταλμένο των ΗΠΑ Steve Witkoff και τον γαμπρό του Προέδρου Donald Trump Jared Kushner για την εξέλιξη των συνομιλιών για το Ουκρανικό. Ο Μάρκο Ρούμπιο, κλείνοντας Γρηγόρη, δήλωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία βρίσκεται σε επικίνδυνο διέξοδο, αλλά η Ουάσιγκτον παραμένει προσιλωμένη στην εξέβρεση ειρηνικής επίλυσης της σύγκρουσης.
2: Μακάρι να επέρθει γρήγορα αυτή η ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης από το ρωσο-ουκρανικό μέτωπο. Τώρα να φύγουμε και να πάμε στις Βρυξέλλες, είχαμε επεισόδια πριν από λίγο.
20: Ναι, έτσι ακριβώς. Συγκρούσεις με την αστυνομία που έκανε χρήση δακρυγόνων και με διαδηλωτές. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν κατέβει σήμερα στους δρόμους, διαμαρτυρόμενοι για τα μέτρα λιτότητας που προωθεί η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση. Δεν θα δεχτούμε καμία επιβάρυνση σε χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, λένε οι διαδηλωτές, που προγραμματίζουν νέα κινητοποίηση τη Δευτέρα, νέα γενική απεργία την ερχόμενη Δευτέρα. Και να πούμε ότι οι διαδηλώσεις για τη λιτότητα πραγματοποιούνται μετά από μια εβδομάδα ένταση στη Λιέγη και σε άλλες μεγάλες πόλεις του Βελγίου. Με φοιτητικές κινητοποιήσεις, όπως ακριβώς συμβαίνει τις τελευταίες ημέρες και στη Γαλλία, Γρηγόρη.
2: Νατάσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από τις Βρυξέλλες και τις επεισοδιακές συγκεντρώσεις, πάμε στο Καστελόριζο. Εκεί βρίσκεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, όπου πραγματοποιεί επαφές με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης για να ενημερωθεί για τις ανάγκες των κατοίκων στο ακριτικό νησί. Ο Γιώργος Αθανασίου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
21: Καλό μεσημέρι από το ακριτικό και ελληνικότατο Καστελόριζο που εξακολουθεί να δει το καλοκαίρι του 2026 με πάρα πολλούς τουρίστες, πάρα πολύ μεγάλη κίνηση και ανάμεσα σε αυτούς και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος ήρθε για να κάνει, όπως πολύ σωστά είπατε, επισκέψεις με τοπικούς φορείς. Επισκέφθηκε πρώτα απ' όλα, αφού φτάσαμε εδώ, αεροπορικός από την Ρόδο, επισκέφθηκε το σχολείο του νησιού. Μετά πήγε η στρατιωτική διοίκηση και τον περιμένουμε τώρα προκειμένου να επισκεφτεί το ιατρικό κέντρο του νησιού, προκειμένου και εκεί να ενημερωθεί για το τι και πώς. Αύριο έχει προγραμματίσει συνάντηση με τον Δήμαρχο Μεγίστης, ο οποίος βρέθηκε στο αεροδρόμιο, υποδέχτηκε τον κ. Ανδρουλάκη και τη συνοδεία του και αμέσως μετά συνόδευσε τον κ. Ανδρουλάκη, καλώς κακώς, που δεν είχε και άλλο να κάνει. Άλλωστε είναι ο μεγάλος οικοδεσπότης του κ. Ανδρουλάκη. Φτάσει εδώ την περιοδία και αναμένουμε να έρθει στο ιατρικό κέντρο και φαντάζομαι ότι σε λίγο θα είναι εδώ, γιατί αλήθεια ότι έχουμε ξεφύγει λίγο από το πρόγραμμα. Ωστόσο, αυτά που άκουσε και αυτά που είπε ο κ. Ανδρουλάκης είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντες σε αυτό το πολύ όμορφο γραφικότατο ελληνικό νησί.
2: Βεβαίως. Γιώργο Θανασίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Τέλος στα μετρητά για τις αγορές με αντικαταβολή μέσω Courier. Προβλέπει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Με τη νέα ρύθμιση, οι καταναλωτές θα μπορούν να συνεχίσουν να επιλέγουν την αντικαταβολή όταν παραλαμβάνουν μια παραγγελία τους. Όμως η εξόφληση θα πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο, ακόμη και για παραγγελία αξίας λίγων ευρώ. Τον προβληματισμό το εξέφρασε μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές ο αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Μάκης Σαφίδης, ο οποίος προειδοποιεί για πρόσθετες επιβαρύνσεις σε επιχειρήσεις και καταναλωτές. Για να ακούσουμε τι είπε.
22: Ήρθε αυτή η τροπολογία που προτείνει η κυβέρνηση
0: και θεωρούμε ότι θα δημιουργήσει κάποια προβλήματα. Δεν είμαστε ενήμεροι για ποιο λόγο πρώτα απ' όλα έχει προβεί σε αυτή την κίνηση. Είναι θεμητή η απόφαση να προχωρήσουμε προς το ηλεκτρονικό χρήμα, ηλεκτρονικές πληρωμές και να αφήσουμε τα μετρητά. Αλλά και τα μετρητά νόμιμος τρόπος πληρωμής είναι. Έτσι κι αλλιώς στο ηλεκτρονικό εμπόριο δεν υπάρχει φοροδιαφυγή, αν αυτό σκεφτεί η κυβέρνηση. Ό,τι φεύγει με μέσο courier πρέπει να συνοδεύεται από απόδειξη, τελεία.
3: Ναι.
0: Αυτό που προβληματίζει λοιπόν τον εμπορικό κλάδο και τον κλάδο του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι ότι τώρα θα αναγκαστούν οι επιχειρήσεις όλες να πληρώνουν τις προμήθειες στις τράπεζες. Αντί μετρητών που δεν υπήρχε κόστος.
8: Ναι.
0: Από τη μία πλευρά. Η δεύτερη πλευρά που μας προβληματίζει είναι ότι οι courier για να εξοπλίσουν τους ανθρώπους τους όλους με POS για να δέχονται ηλεκτρονικές πληρωμές θα αυξήσουν το κόστος. Ποιος θα το πληρώσει το κόστος αυτό, ο καταναλωτής, οι επιχειρήσεις? Η πρόταση λοιπόν είναι, εφόσον αντικαθιστούμε τα μετρητά με ηλεκτρονικές πληρωμές έως 500 ευρώ, να μην υπάρχει χρέωση προμήθειας προς τις τράπεζες.
2: Τώρα να αλλάξουμε τελείως κλίμα. Μια σημαντική διεθνής διάκριση απέσπασε η σειρά της ΕΡΤ «Το παιδί», η οποία αναδείχθηκε καλύτερη τηλεοπτική σειρά για το 2026 στα Seoul International Drama Awards. Έπειτα από 20 διοργανώσεις, ο θεσμός έχει καθιερωθεί ως ένα από τα σημαντικότερα διεθνή βραβεία για την ανάδειξη και την προβολή τηλεοπτικών σειρών και τηλετενιών από όλο τον κόσμο. Στη φετινή διοργάνωση συμμετείχαν 452 παραγωγές από 46 χώρες, μεταξύ των οποίων σειρές και τηλετενίες του Netflix, της HBO και της Apple TV. Στην τελετή απονομής της Σεούλ παραβρέθηκαν ο σεναριογράφος της σειράς Παναγιώτης Ιωσιφέλης, ο σκηνοθέτης Στέφανος Μπλάτσος και ο πρόεδρος της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης Γιάννης Παπαδόπουλος, ο οποίος παρέλαβε το τιμητικό βραβείο. Κατά την παραλαβή του, ο πρόεδρος της ΕΡΤ αναφέρθηκε στη σημασία της διεθνούς αναγνώρισης της ελληνικής μυθοπλασίας, καθώς και στη δημιουργικότητα που χαρακτηρίζει τη σύγχρονη τηλεοπτική παραγωγή. Η διάκριση του πεδίου αποκτά ιδιαίτερη αξία αν αναλογιστούμε το υψηλό επίπεδο του φετινού ανταγωνισμού, με 352 παραγωγές από 46 χώρες να συμμετέχουν στη διοργάνωση. Η ΕΡΤ συνεχίζει, τόνισε ο κύριος Παπαδόπουλος. Ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος συνεχίζει με όραμα, σχέδιο και εξωστρέφεια να επενδύει στην ποιότητα και σε περιεχόμενο υψηλών προδιαγραφών, φιλοδοξώντας να διευρύνει το αποτύπωμα της δημόσιας τηλεόρασης σε ολόκληρο τον κόσμο. Στόχος μας, όπως είπε ο πρόεδρος της ΕΡΤ, είναι μια σύγχρονη δημόσια ραδιοτηλεόραση ανοιχτή στον κόσμο και ικανή να μεταφέρει την ελληνική δημιουργία σε κάθε γωνιά του. Τώρα, με περισσότερες από 18 εκατομμύρια προβολές στο Netflix, το παιδί κατάφερε να κερδίσει όχι μόνο το ελληνικό κοινό, αλλά και τη Διεθνή Κριτική Επιτροπή, χάρη στον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο συνδυάζει το ρεαλισμό με το παράλογο. Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκονται ένα παιδί στο φάσμα του αυτισμού και μια πρώην πρωταθλήτρια του Ταϊκβοντό, οι ζωές των οποίων διασταυρώνονται με απρόβλεπτο τρόπο. Στη φετινή διοργάνωση υπήρχε ακόμα μια ελληνική υποψηφιότητα, εκείνη του Βαρδί Μαρινάκη για τη σκηνοθεσία της σειράς «Η Μεγάλη Χήμερα». Μετά την σημαντική διεθνή βράβευση, το παιδί θα επιστρέψει με νέο κύκλο 8 επεισοδίων, τα οποία προγραμματίζεται να προβληθούν στο Netflix το πρώτο τρίμηνο του 2027. Εκτός συνόρων και πάλι τώρα, σε ζωντανή μετάδοση θα γίνει η εκτέλεση του θανατοποινήτη στρατιωτικού γιατρού Νιντάλ Χασάν, ο οποίος δολοφόνησε 13 ανθρώπους σε στρατιωτική βάση στο Τέξας το 2009. Πάμε στην Έλενα Λεβίζου και πάλι. Μιλάμε για μια ανακοίνωση που έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις, ήδη, Έλενα.
22: Η οποία ανακοίνωση λοιπόν έγινε από τον Πιτ Χέξετ και ανέφερε χαρακτηριστικά ότι θα γίνει στο Fort Hood στη 1 το μεσημέρι στις 3 Δεκεμβρίου, στο σημείο δηλαδή και την ώρα ακριβώς που έγινε και η ένοπλη επίθεση του Χασάν το 2009, σκότωσε 12 στρατιώτες και έναν πολίτη και τραυμάτισε τουλάχιστον 32 ανθρώπους, εγκλήματα για τα οποία καταδικάστηκε σε θάνατο. Άρα ο Πιτ Χέξετ είπε ότι θα τιμωρηθεί ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Θα σκοτωθεί από εκτελεστικό απόσπασμα ακριβώς την ίδια ώρα και στο ίδιο σημείο. Να πούμε ότι πρόκειται για την πρώτη εκτέλεση Αμερικανού στρατιώτη από εκτελεστικό απόσπασμα από το 1945 και βεβαίως έχει προκαλέσει αυτή η απόφαση πολλές αντιδράσεις και από τους δημοκρατικούς αλλά και από πολλούς αναλυτές που αναφέρουν ότι είναι πολύ λίγες οι χώρες στον κόσμο που κάνουν δημόσιες εκτελέσεις, ανάμεσά τους το Αφγανιστάν, το Ιράν και η Βόρεια Κορέα.
2: Ελένα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ.
23: Αθλητικό δελτίο.
2: Ώρα για μια γρήγορη ματιά στην αθλητική επικαιρότητα. Με τον μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός νίκησε εύκολα τη Φενέρμπαχτσε. Απόψε σκητάλη παίρνει ο Ολυμπιακός για την Ευρωλίκα. Πάντα Τάσο Επιτρόπου. Καλό μεσημέρι.
24: Καλό μεσημέρι. Άιτητος με το 4-4 συνεχίζει ο Παναθηναϊκός
13: στην Ευρωλίγκα, καθώς επικράτησε 92-74 της Φενέρ στο Telecom Center, στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Χέις Ντέιβις και Λεσόρ από 19 πόντους ήταν η πρώτη σκορή για τους Φάσινους. Κόντρα στην Ανατολού Εφές, απόψε σαν Λαρίνα, ο Ολυμπιακός με στόχο, τι άλλο, την τρίτη νίκη του στα τέσσερα παιχνίδια. Μία και τέταρτο τζάμπο του αγώνα θα καλυφθεί από την Έρα Σπορ και από την Νόβα. Γρήγορη.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο Επιτρόπου.
23: Ο καιρός.
2: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
3: Το Σάββατο περιμένουμε βροχές και τοπικές καταιγίδες στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά, πιθανώς ισχυρές στα βορειοδυτικά, κυρίως από το βράδυ. Η άνεμη νότη έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές, τους 26 με 28 και τοπικά τους 29 με 30 βαθμούς. Στην Αττική υπάρχει μικρή πιθανότητα για λίγες μπόρες στα ορεινά. Η άνεμη νότη έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Η άνεμη κυρίως νότη έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.

Και αυτός είναι ο πολύ γνωστός, κυρίως από τον χώρο της Reggae, βέβαια, ο Alpha Blondy, ο οποίος διασκευάζει το When I Need You την χρονιά του 2000. Ένα ακόμα πολύ διασκευασμένο κομμάτι, έχει γύρω στις 150 διασκευές. Είμαστε μαζί και σήμερα από τις συχνότητες της Ερθανίων, συνεχίζοντας το αφιέρωμά μας σε πολύ διασκευασμένα και κλασικά κομμάτια. Ακούμε 2-3 από τις διασκευές τους, καθώς και την πρώτη εκτέλεση, βέβαια. Μάνος Παπαδάκης στον ήχο, Γιώργος Λαζάκης παρουσίασε επιμέλεια της εκπομπής και σήμερα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4.

Το τραγούδι αυτό ήταν μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες βέβαια της δεκαετίας του 1970, κυρίως ειδικά στην εκτέλεση του Leo Sayer, η οποία έγινε τεράστια επιτυχία την χρονιά του 1976. Αυτή είναι η εκτέλεση, η πιο γνωστή αν θέλετε, του When I Need You από τον Leo Sayer 76.

Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του 1976 και γενικότερα της δεκαετίας του 70, το When I Need You, κυρίως έτσι όπως το τραγούδισε ο Leo Sayer το 1976, ένα κομμάτι που όπως είπαμε έχει γύρω σε 150 διασκευές. Δεν ήταν αυτή η πρώτη εκτέλεση. Η πρώτη εκτέλεση είναι γραμμένη από τον Albert Hammond το κομμάτι. Ο Albert Hammond που είχε πάρα πολλές και τεράστιες επιτυχίες, κυρίως από τα χρόνια της δεκαετίας του 70 και μετά. Τα μεγαλύτερα ονόματα και τα μεγαλύτερα συγκροτήματα, τα πιο εμπορικά τουλάχιστον, έχουν τραγουδήσει τραγούδια του. Και αυτή είναι η πρώτη εκτέλεση, έτσι όπως το ηχογράφησε ο ίδιος το Albert Hammond το 1976. Δεν γνώρισε ιδιαίτερη επιτυχία αυτή η εκτέλεση μέχρι να το πάρει και να το τραγουδήσει ο Leo Sayer.

Αυτή λοιπόν ήταν η πρώτη εκτέλεση του Albert Hammond, από τον συνθέτη του κομματιού βέβαια, το κομμάτι When I Need You, την ίδια χρονιά το 76, δεν γνώρισε ιδιαίτερη επιτυχία. Λίγο αργότερα το πήρε ο Leo Sager και όπως είπαμε έγινε μια τεράστια επιτυχία το κομμάτι. Ένα από τα κλασικότερα κομμάτια του Albert Hammond που, όπως είπαμε, οι μεγαλύτεροι τραγουδιστές, οι πιο εμπορικοί τουλάχιστον, γυναίκες, άντρες, συγκροτήματα, έχουν τραγουδήσει κομμάτια του. Γύρω σε 150 διασκευές αυτό το κομμάτι και πάμε σε ένα κλασικό και πανέμορφο κομμάτι βέβαια με πάνω από 500 διασκευές. Will You Love Me Tomorrow, τι να πούμε για αυτό το κομμάτι, ένα κομμάτι που έχει γράψει παρακαλώ η Carole King, έχει γράψει φοβερά πράγματα η Carole King στη δεκαετία του 60 μαζί με τον τότε σύζυγό της τον Jerry Goffin, αργότερα ξεκίνησε και η ίδια να ηχογραφεί κάποια από αυτά στην προσωπική της πορεία. Πάμε να ακούσουμε πρώτα την François Hardy, την σπουδαία αυτή Γαλλίδα τραγουδίστρια, μία από τις πιο διάσημες Γαλλίδες στα 60's. 1968 η Françoise Hardy διασκευάζει το Will You Love Me Tomorrow.

Ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια της δεκαετίας του 60 και ένα από τα πιο πολυδιασκευασμένα, όπως είπαμε, πάνω από 500 διασκευές. Αυτή ήταν η διασκευή της Γαλλίδας François Hardy το 68. Και αυτή είναι η φοβερή εκτέλεση της Dusty Springfield 64.

1964, η διασκευή της Dusty Springfield. Ό,τι και αν έχει πει αυτή η τραγουδίστρια, ήταν φοβερό, και τα δικά της κομμάτια και οι διασκευές της και τα πάντα. Σε ένα κομμάτι που, όπως είπαμε, έχει διασκευαστεί πάνω από 500 φορές, το έχουν τραγουδήσει μεγαλύτεροι, αλλά αυτό το τραγούδισε και η Dusty Springfield, τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Ένα κομμάτι που, όπως είπαμε, είναι μια σύνθεση βέβαια της Carole King, ένα από τα πιο γνωστά κομμάτια της Carole King, από τα δεκάδες κομμάτια που έχει γράψει, που έχουν διασκευαστεί βέβαια. Και πάμε στην πρώτη εκτέλεση από το γυναικείο συγκρότημα των Σιρέλς, 1960, οι σπουδαίες Σιρέλς. Αν δεν ήταν οι βασίλισσες των γυναικείων συγκροτημάτων στη δεκαετία του 60, η Supremes, της Diana Ross, θα ήταν σίγουρα οι Σιρέλς.

Σίγουρα ένα από τα σημαντικότερα γυναικεία συγκροτήματα που εμφανίστηκαν ποτέ. Βέβαια, οι Σιρέλς έδρασαν από τα τέλη της δεκαετίας του 50 και στη δεκαετία του 60 κυρίως. Είχαν τις μεγάλες επιτυχίες στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 60. Αυτές ήταν που τραγούδησαν και την πρώτη εκτέλεση του Will You Love Me Tomorrow, έτσι όπως τα ακούσαμε την χρονιά του 1960. Αλλάζουμε κομμάτι, πάνω από 500 διασκευές όπως είπαμε το προηγούμενο κομμάτι. Αυτό εδώ έχει πάνω από 350 διασκευές. While My Guitar Gently Weeps, 2016, η Regina Spector, από Ρωσίδα στην ουσία, αλλά έκανε καριέρα στην Αμερική.

γεννημένη στη Ρωσία, πολιτικοποιημένη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Regina Spektor το 2016 διασκευάζει το Will My Guitar Gently Weeps, ένα κομμάτι που όπως είπαμε έχει πάνω από 350 διασκευές, και πάμε να τα ακούσουμε τη χρονιά του 1990 από τον πολύ συμπαθητικό βέβαια Jeff Harley και το συγκρότημά του, τους Jeff Harley Band, με άρωμα blues βέβαια όπως έπαιζε πάντα ο Jeff Harley, Καναδός και τυφλός ο Jeff Harley, μια από τις σπουδαιότερες, ένας από τους σπουδαιότερους κιθαρίστες βέβαια των λευκών blues. Μην ξεχνάμε ότι δυστυχώς έφυγε από καρκίνο το 2008 σε ηλικία μόλις 41 ετών. Μετά την Regina Spektor πάμε για τον Jeff Harley και το συγκρότημά του, 1990 η διασκευή, με χρώμα βέβαια από τον χώρο των blues.

Είμαστε μαζί πάντα από τις συχνότητες της Ελχανίων, όπως το κάνουμε κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 3 με 4 το μεσημέρι, συνεχίζοντας το αφιέρωμά μας σε μερικά από τα πιο πολύ διασκευασμένα κομμάτια και κλασικά κομμάτια. Βέβαια, ακούμε μία, δύο, τρεις από τις διασκευές τους, καθώς και την πρώτη εκτέλεση. Άλλες φορές κλασική εκτέλεση, άλλες φορές εντελώς άγνωστη. Μάνος Παπαδάκης στον ήχο, Γιώργος Βλαζάκης παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής.

Πολύ σπουδαίος κιθαρίστας βέβαια ο Καναδός τυφλός Jeff Harley και το συγκρότημά του. Την χρονιά του 1990 διασκεύασε το While My Guitar Gently Weeps. Δεν τον έφταναν τα υπόλοιπα βέβαια, όπως είπαμε τυφλός ο καημένος. Έφυγε και από καρκίνο το 2008 σε ηλικία μόλις 41 ετών. While My Guitar Gently Weeps, ένα από τα κλασικότερα βέβαια κομμάτια που ηχογράφησαν οι Beatles για πρώτη φορά το 1968 στο White Album, το διπλό άλμπουμ που κυκλοφόρησαν τότε, και ήταν μία από τις λίγες σχετικά συνθέσεις βέβαια του George Harrison, λίγες σε σχέση με αυτά που έγραφαν οι Lennon McCartney. 1968, οι Beatles από το White Album, η πρώτη εκτέλεση βέβαια, ίσως και κλασικότερη, του While My Guitar Gently Weeps.

σίγουρα ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια που έγραψε βέβαια ο George Harrison. Το πρώτο ηχογράφησε με τους Beatles το 1968, While My Guitar Gently Weeps. Πάνω από 350 οι διασκευές που έχουν γίνει σε αυτό το κομμάτι. Είμαστε μαζί πάντα από τις συχνότητες Ερχανίων, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, 3 με 4 το μεσημέρι. Αυτόν τον καιρό παρουσιάζουμε ένα αφιέρωμα σε μερικά από τα πιο κλασικά τραγούδια, μάλλον από τα πιο πολυδιασκευασμένα τραγούδια, που τα περισσότερα από αυτά έχουν μείνει βέβαια πολύ κλασικά. Ο Μάνος Παπαδάκης είναι στον ήχο, ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής. Και πάμε σε ένα άλλο από τα ωραιότερα τραγούδια βέβαια, το White Rabbit, το κλασικό White Rabbit. Πάμε πρώτα να τα ακούσουμε από την Alicia Beth Moore Hart, που έγινε γνωστή βέβαια με το απλό όνομα Pink. Το 2016 διασκευάζει η Pink, η Αμερικανίδα Pink, το White Rabbit.

Μια πολύ όμορφη και δυναμική βέβαια διασκευή του White Rabbit από την Alicia Beth Moorhart, η οποία όπως είπαμε έγινε γνωστή στον καλλιτεχνικό χώρο και είναι γνωστή με το όνομα Pink το 2016. Και πάμε στην Emiliana Torini, δεν είναι Ιταλίδα παρόλο το όνομα, από την Ισλανδία, 2002 η διασκευή της Emiliana Torini.

Αυτό ήταν το White Rabbit από την παγωμένη Ισλανδία, βέβαια, η Μελιάνα Τωρίνη, το 2002. Ένα κομμάτι που πρωτοεχογραφήθηκε, χρεώθηκε αν θέλετε και δικαιολογημένα βέβαια στους Jefferson Airplane, το ιστορικό αυτό ψυχεδελικό αμερικάνικο συγκρότημα. Το 1967 το πρωτοκυκλοφόρησαν οι Jefferson Airplane, μιας και ήταν μια σύνθεση της Grace Leak βέβαια. Ένα κομμάτι που έχει πάνω από 100 διασκευές. Δεν ήταν όμως η πρώτη φορά το 67 που ακούστηκε αυτό το κομμάτι στο... που ακούστηκε από το κοινό, από κάποιο κοινό τέλος πάντων. Πάμε να θυμηθούμε την εκτέλεση των Jefferson Airplane το 1967 από το κλασικό τους άλμπουμ βέβαια, το Surrealistic Pillow.

Πάμε σιγά σιγά να ακούσουμε την πρώτη εκτέλεση από τους Jefferson Airplane 1967. Δεν είπαμε βέβαια το κομμάτι αυτό είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τα ναρκωτικά εκείνης της εποχής. 1967 ήταν η εποχή των hippies, των παρεστησιογόνων και όλα αυτά, και θα λέγαμε ότι ήταν το πιο αντιπροσωπευτικό κομμάτι για αυτό το κομμάτι των hippies εκείνη την εποχή, για αυτό το τραγούδι, για τα ναρκωτικά εκείνης της εποχής, τέλος πάντων.

Αυτή ήταν η πρώτη φορά που κυκλοφόρησε το White Rabbit από τους Jefferson Airplane το 1967, μια σύνθεση της Grace Leak. Δεν ήταν όμως η πρώτη φορά που κάποιο κοινό άκουσε αυτό το κομμάτι. Η πρώτη φορά ήταν μια χρονιά πριν, το 1966, όταν η Grace Leak, που ήταν και η συνθέτης του κομματιού και τραγουδίστρια βέβαια αργότερα των Jefferson Airplane, συμμετείχε στο δικό της συγκρότημα, τους Great Society. Λίγο αργότερα η Grace Leak φεύγει από τους Great Society για να πάει στο Jefferson Airplane, μιας και η τραγουδίστρια μέχρι τότε των Jefferson Airplane έμεινε έγκυος και πήρε την θέση της. 1966 οι Great Society κάνουν μια συναυλία, εκεί παρουσιάζουν και το White Rabbit και το Somebody to Love, την ίδια ιστορία έχουν τα δύο αυτά κομμάτια. Αλλά οι ηχογραφίες αυτές των Great Society κυκλοφόρησαν δύο χρόνια αργότερα, το 1968, όταν ήδη Grace Leak με τους Jefferson Airplane είχαν γίνει διάσημοι. 66, πρώτη ηχογράφηση του κομματιού.

Πολύ άσχημη ηχογράφηση βέβαια, που όπως είπαμε κυκλοφόρησε 2 χρόνια αργότερα το 1968. Πάμε σε ένα άλλο κομμάτι, τι να πούμε και αυτό, κλασικότατο, When a Man Loves a Woman. 1966 το τραγουδάει η υπέροχη Esther Fielding.

1966 η φωνή της Esther Phillips διασκευάζει το When a Man Loves a Woman, το τροποποιεί βέβαια λίγο τους στίχους, When a Woman Loves a Man το ηχογραφεί. 1966 το κομμάτι αυτό το διασκευάζουν και οι We Five, ένα ελληνικό συγκρότημα στο οποίο συμμετείχε ο Ντέμις Ρούσος, ένα από τα πρώτα συγκροτήματα του Ντέμι Ρούσου. 20 ετών ήταν τότε ο Ντέμι Ρούσος το 1966, λίγο πριν πάει βέβαια με τον Βαγγέλη Παπαθανασίου και φτιάξουν το επόμενο συγκρότημα του Αφροντάιτης Τσάιλ. 1966 οι Έλληνες We Five με τον Ντέμι Ρούσο στην ηχογράφηση του κομματιού.

εκπληκτική νεανική βέβαια ακόμα φωνή τότε του Ντέμι Ρούσου το 1966, όταν με ένα από τα συγκροτήματα που συμμετείχε πριν από τους Αφροντάιτης Child, τους We Five, ηχογράφησαν αυτό το κομμάτι. Ένα κομμάτι που πρωτοτραγούδησε βέβαια ο Percy Slade το 1966, τεράστια επιτυχία, μια σύνθεση των Calvin Lewis και Andrew Wright, ένα κομμάτι με πάνω από 250 διασκευές. Αυτή είναι η πρώτη εκτέλεση, Percy Slade, τεράστια επιτυχία το 1966.

Αυτός ήταν ο Percy Sledge στην πρώτη εκτέλεση βέβαια του When a Man Loves a Woman το 1966. Είχε και άλλες μεγάλες επιτυχίες στη δεκαετία του 60, αλλά αυτή ήταν η μεγαλύτερη. Ένα κομμάτι με πάνω από 250 διασκευές που ανήκει έτσι στον χώρο της ελαφρά soul. Στην Atlantic ηχογραφούσε ο Percy Sledge. Η Atlantic ήταν κάπως ανταγωνίστρια έτσι της Motown, αλλά σίγουρα με πιο ελαφρά έτσι soul κομμάτια. Και αυτός εδώ είναι ο Michael Bolton που το ξανά έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία το 1991. Ο Μάνος Παπαδάκης ήταν στον ήχο, ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσίασε και επιμέλεια της εκπομπής. Θα συνεχίσουμε το αφιέρωμά μας σε μερικά από τα πιο πολύ διασκευασμένα κομμάτια και κλασικά την ερχόμενη εβδομάδα. Καλό Σαββατοκύριακο, τα ξαναλέμε.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε αποκλειστικά για τη χώρα μας την επέκταση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, επιτρέποντας πρόσθετες δαπάνες για την ενίσχυση της ενεργειακής ανθεκτικότητας έως το 2028, χωρίς να προσμετρώνται στο ευρωπαϊκό όριο αύξησης των καθαρών δαπανών. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, οι νέες επενδύσεις αναμένεται να προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ και θα καλυφθούν από εθνικούς πόρους, αλλά εξαιρούνται από το όριο αύξησης των καθαρών πρωτογενών δαπανών του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Οικονομικής Διακυβέρνησης έως το 0,3% του ΑΕΠ ετησίως και ως 0,6% σωρευτικά μέχρι το 2028. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται επιδοτήσεις για μπαταρίες, αποθήκευσης ενέργειας, αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύφωνες, ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων και δημόσιων κτηρίων, καθώς και σιδηροδρομικά έργα. Η απόφαση ιδιαίτερης πολιτικής και οικονομικής σημασίας έκανε λόγο ο Υπουργός Οικονομίας Κυριάκος Πυρακάκης, τονίζοντας ότι οι επενδύσεις θα συμβάλλουν στη μείωση του ενεργειακού κόστους και στην ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας της χώρας. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνει το σύνολο της περιουσίας των δύο προφυλακισμένων γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Με εντολή του επικεφαλής της αρχής διατάχθηκε η δέσμευση όλων των περιουσιακών του στοιχείων συμπεριλαμβανομένης τραπεζικής θηρίδας στο Κολωνάκι. Οι έρευνες επεκτείνονται πέρα από το ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε ενδεχόμενη κακουργηματική απάτη, φοροδιαφυγή και αντιπίεση ιατρικού επαγγέλματος. Σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης με αύξηση του σχετικού επιδόματος προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης εν όψη της ανακοίνωσης νέων στοχευμένων μέτρων στήριξης την ερχόμενη εβδομάδα. Σε ραδιοφωνική του συνέντευξη στο Sky, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να μην μείνει κανείς αβοήθητος απέναντι στην πρωτοφανή ενεργειακή κρίση, υπογραμμίζοντας ότι όλοι θα κληθούν να βάλουν πλάτη ακόμη και με περιορισμό των περιθωρίων κέρδους. Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ότι το έργο μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα, τονίζοντας τον ευρωπαϊκό του χαρακτήρα και τη σημασία της αμερικανικής στήριξης. Υπενθύμησε τέλος ότι τα πρώτα ελληνικά F-35 αναμένονται το 2029 με 2030. Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο Πρωθυπουργός χρησιμοποίησε μία μεταφορά για να περιγράψει τις διακυμάνσεις στις επαφές με την Τουρκία. Στα νερά του Αιγαίου υπάρχει ένα αεράκι, ένας ελαφρύς κυματισμός, ανέφερε χαρακτηριστικά. Μήνυμα προς την Τουρκία από το Καστελόριζο έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι η εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο είναι ισχυρά και αδιαπραγμάτευτα. Κανένα δίθεν ευαίσθητο ζήτημα τρίτης χώρας δεν μπορεί να δικαιολογεί παράνομες και προκλητικές ενέργειες, υπογράμμισε επισημένοντας ότι οι σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία προϋποθέτουν το σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται δύο εργαζόμενοι 41 και 51 ετών που τραυματίστηκαν σε εργατικό ατύχημα στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Ένας ακόμη εργαζόμενος τραυματίστηκε ελαφρύτερα. Το ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης από εξωτερικό συνεργείο όταν εκτινάχθηκε καπάκι εξαιτίας αποσυμπίεσης αερίου χωρίς να σημειωθεί ανάφλεξη. Οι δύο σοβαρά τραυματίες μεταφέρθηκαν αρχικά στο νοσοκομείο Κορίνθου και στη συνέχεια στο Θριάσιο. Οι αστυνομικές αρχές προσήγαγαν τον 59χρονο εργολάβο ενώ ενημερώθηκε και ο εισαγγελέας. Προσωρινή αναστολή των κινητοποιήσεών τους αποφάσισαν οι αλλοιείς εν αναμονή των κυβερνητικών εξαγγελιών τις επόμενες ημέρες, αλλά και της δέσμευσης του Πρωθυπουργού ότι θα εξετάσει προσωπικά τα προβλήματα του κλάδου. Στους επιζώντες διεθνών εγκλημάτων αφιέρωσε τον Νόμπελ Ειρήνης η Νοτιοαφρικανή δικαστής Νάβη Πιλάι, καλώντας τους ηγέτες να σεβαστούν το διεθνές δίκαιο και να απέχουν από τον πόλεμο. Μιλώντας από την ιστορική αίθουσα της Νιρεμβέργης, όπου δικάστηκαν οι ηγέτες των Ναζί, ο 85χρονη προειδοποίησε ότι το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα δέχονται σοβαρές πολιτικές επιθέσεις. Η Πιλάι υπήρξε η πρώτη μη λευκή γυναίκα δικαστή στο ανώτατο δικαστήριο της Νότιας Αφρικής, διετέλεσε ύπατη αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και πρόεδρος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για τη Ρουάντα. Σφοδρή ήταν η αντίδραση του Ισραήλ που κατηγόρησε την Επιτροπή Νόμπελ ότι νομιμοποιεί το αντιισραηλινό μίσος. Η Πιλάι είχε ηγεθεί επιτροπή του ΟΗΕ που κατηγόρησε το Ισραήλ για γενοκτονία στη Γάζα, συμπέρασμα που η Ισραηλινή κυβέρνηση απορρίπτει κατηγορηματικά.
1: ο καιρός.
0: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά, αλλά και στα ορεινά της Κρήτης. Νότιοι άνεμοι έως 6 μποφόρ, πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι στην Αττική και θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Η Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων παρουσιάζει την έκθεση του Αλέξανδρου Ψυχούλη «Κινδύνεψα μόνο από ανεξέλεγκτες σκέψεις». Περισσότερα από 150 ζωγραφικά έργα, εγκαταστάσεις, animation, κόμιξ, γλυπτά, σημειώσεις και προσχέδια συνθέτουν μια νέα ανάγνωση της 40χρονης πορείας του πολυπράγμονα εικαστικού «Κινδύνεψα μόνο από ανεξέλεγκτες σκέψεις». Από 16 Μαΐου έως τις 4 Οκτωβρίου 2026 στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Στη Στράτα. Ήχη, στίχη, λαογραφία, μουσική και τραγούδια. Στη Στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Κάθε Δευτέρα από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Την επέκταση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής αποκλειστικά για τη χώρα μας ενέκρινε η Κομισιόν, επιτρέποντας πρόσθετες δαπάνες για την ενίσχυση της ενεργειακής ανθεκτικότητας έως το 2028, χωρίς να προσμετρώνται στο ευρωπαϊκό όριο αύξησης των καθαρών δαπανών. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, οι νέες επενδύσεις αναμένεται να προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ και θα καλυφθούν από εθνικούς πόρους, αλλά εξαιρούνται από το όριο αύξησης των καθαρών πρωτογενών δαπανών του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Οικονομικής Διακυβέρνησης έως το 0,3% του ΑΕΠ ετησίως και έως 0,6% σωρευτικά μέχρι το 2028. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται επιδοτήσεις για μπαταρίες αποθήκευσης ενέργειας, σαντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύφωνες, ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων και δημόσιων κτηρίων, καθώς και σιδηροδρομικά έργα. Για απόφαση ιδιαίτερης πολιτικής και οικονομικής σημασίας έκανε λόγο ο Υπουργός Οικονομίας Κυριάκος Κερακάκης, τονίζοντας ότι οι επενδύσεις θα συμβάλλουν στη μείωση του ενεργειακού κόστους και στην ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας της χώρας. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνει το σύνολο της περιουσίας των δύο προφυλακισμένων γιατρών που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Με εντολή του επικεφαλής της αρχής διατάχθηκε η δέσμευση όλων των περιουσιακών του στοιχείων συμπεριλαμβανομένης τραπεζικής θηρίδας στο Κολωνάκι. Οι έρευνες επεκτείνονται πέρα από το ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε ενδεχόμενη κακουργηματική απάτη, φοροδιαφυγή και αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος. Σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης με αύξηση του σχετικού επιδόματος προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης εν ώψη της ανακοίνωσης νέων στοχευμένων μέτρων στήριξης την ερχόμενη εβδομάδα. Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου ξεκαθάρισε ότι το έργο μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα, τονίζοντας τον ευρωπαϊκό του χαρακτήρα και τη σημασία της αμερικανικής στήριξης. Υπενθύμησε τέλος ότι τα πρώτα ελληνικά F-35 αναμένονται το 2029 με 2030. Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο Πρωθυπουργός χρησιμοποίησε μία μεταφορά για να περιγράψει τις διακυμάνσεις στις επαφές με την Άγκυρα. Τα νερά στο Αιγαίο, υπάρχει ένα αεράκι, ένας ελαφρύς κυματισμός, ανέφερε χαρακτηριστικά. Μήνυμα προς την Τουρκία από το Καστελόριζο έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι η εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο είναι ισχυρά και αδιαπραγμάτευτα. Κανένα δίθεν ευαίσθητο ζήτημα τρίτης χώρας δεν μπορεί να δικαιολογεί παράνομες και προκλητικές ενέργειες, υπογράμμισε, επισημένοντας ότι οι σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία προϋποθέτουν τον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται δύο εργαζόμενοι 41 και 51 ετών που τραυματίστηκαν σε εργατικό ατύχημα στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους, Κορινθίας. Ένας ακόμη εργαζόμενος τραυματίστηκε ελαφρύτερα. Το ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης από εξωτερικό συνεργείο, όταν εκτινάχθηκε καπάκι εξαιτίας αποσυμπίεσης αερίου, χωρίς να σημειωθεί ανάφλεξη. Οι δύο σοβαρά τραυματίες μεταφέρθηκαν αρχικά στο νοσοκομείο Κορίνθου και στη συνέχεια στο Θριάσιο. Οι αστυνομικές αρχές προσήγαγαν τον 59χρονο εργολάβο, ενώ ενημερώθηκε και ο εισαγγελέας. Σε εξέλιξη φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στους Δομνιανούς Ευρυτανίας επιχειρούν επίγειες δυνάμεις και δύο ελικόπτερα πυρκαγιά εκ νέου και στη Δεσκάτη Γρεβενών. Προσωρινή αναστολή των κινητοποιήσεων τους αποφάσισαν οι αλλοίοι σε αναμονή των κυβερνητικών εξαγγελιών τις επόμενες ημέρες, αλλά και της δέσμευσης του Πρωθυπουργού ότι θα εξετάσει προσωπικά τα προβλήματα του κλάδου. Στους επιζώντες διεθνών εγκλημάτων αφιέρωσε τον Νόμπελ Ειρήνης η νοτιοαφρικανή δικαστής Νάβι Πιλάι, καλώντας τους ηγέτες να σεβαστούν το διεθνές δίκαιο και να απέχουν από τον πόλεμο. Μιλώντας από την ιστορική αίθουσα της Νιρεμβέργης, όπου δικάστηκαν οι ηγέτες των Ναζί, η 85χρονη προειδοποίησε ότι το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα δέχονται σοβαρές πολιτικές επιθέσεις. Η Πιλάη υπήρξε η πρώτη μη λευκή γυναίκα δικαστή στο Ανώτατο Δικαστήριο της Νότιας Αφρικής. Διετέλεσε ύπατη αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και πρόεδρος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για τη Ρουάντα. Σφοδρή ήταν η αντίδραση του Ισραήλ, που κατηγόρησε την Επιτροπή Νόμπελ ότι νομιμοποιεί το αντιισραηλινό μίσος. Η Πιλάη είχε ηγηθεί Επιτροπής του ΟΗΕ που κατηγόρησε το Ισραήλ για γενοκτονία στη Γάζα, συμπέρασμα που η Ισραηλινή κυβέρνηση απορρίπτει κατηγορηματικά.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο σε Ιόνιο, δυτικά υπηρετικά αλλά και ορεινά της Κρήτης. Άνεμοι νότιοι έως 6 μποφόρ, πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι στην Αττική και θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Η Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων παρουσιάζει την έκθεση του Αλέξανδρου Ψυχούλη «Κινδύνεψα μόνο από ανεξέλεγκτες σκέψεις». Περισσότερα από 150 ζωγραφικά έργα, εγκαταστάσεις, animation, κόμιξ, γλυπτά, σημειώσεις και προσχέδια συνθέτουν μια νέα ανάγνωση της 40χρονης πορείας του πολυπράγμονα εικαστικού. «Κινδύνεψα μόνο από ανεξέλεγκτες σκέψεις». Από 16 Μαΐου έως τις 4 Οκτωβρίου 2026 στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.

0: Gregory Porter, Liquid Spirit. Και με καινούριο από Τροβέρ από την Αυστραλία, λέω να πάμε για τις 5:30 για τις ειδήσεις. Κόμμα Λαγαντιό. Like on the radio.
1: Rien que de la musique.
0: Brigitte Fontaine.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νεκρός ο ένας από τους δύο σοβαρά τραυματίες του εργατικού ατυχήματος στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Κρίσιμη η κατάσταση της υγείας και του δεύτερου τραυματία, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας. Προσήχθη ο εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου, στο οποίο ανήκαν οι εργαζόμενοι. Η Κομισιόν ενέκρινε την επέκταση της ρήτρας διαφυγής αποκλειστικά για τη χώρα μας. Περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ θα δοθούν σε νέες επενδύσεις από εθνικούς πόρους και θα εξαιρεθούν από το όριο της αύξησης των καθαρών πρωτογενών του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Οικονομικής Διακυβέρνησης. Το έργο μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου στη ραδιοφωνική του συνέντευξη στο Sky. Αδιαπραγμάτευτη η εθνική κυριαρχία σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, το μήνυμα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη προς την Τουρκία από το Καστελόριζο. Εκτός λειτουργίας στο μετρό της Θεσσαλονίκης, δεν διεξάγεται κανένα δρομολόγιο σε όλο το μήκος της γραμμής και στις δύο τροχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει βλάβη σε κάποιο σύστημα. Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας για τη μείωση κατά 50% των εξαγωγών κινέζικων υβριδικών οχημάτων και των δασμών στα ευρωπαϊκά προϊόντα, όπως ανακοίνωσε ο Επίτροπος Εμπορίου. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και στα ορεινά της Κρήτης. Έως 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6.
3: James Carter Organ Trio, 3η 13 Οκτωβρίου στο Gazzard Main Stage. 100 χρόνια John Coltrane, το πνεύμα του, ο ήχος του. Μια βραδιά αφιερωμένη στον θρύλο της jazz.

και το εξίστε ο Μαβός εδώ στο Κόσμος 93,6. 24 λεπτά έχουμε ακόμα μπροστά μας, είμαστε στην τελική ευθεία και σήμερα για το απόγευμα της Παρασκευής και τελευταία εκπομπή της εβδομάδας από Δευτέρα πάλι, και θέλω να σας πω, να σας θυμίσω μάλλον, γιατί το ακούτε και φαντάζομαι το ξέρετε, για αυτό το τριήμερο τη γιορτή του κόσμου μας που έρχεται στις 16, 17 και 18 Οκτωβρίου με ελεύθερη είσοδο στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια και έχει ετοιμάσει ένα πολύ ωραίο τριήμερο φεστιβάλ με αφορμή λοιπόν τη συμπλήρωση αυτών των 25 χρόνων on air. Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και ο Κόσμος μας καλούν για τρεις ημέρες στο φάρο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, στο Φάληρο, την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή 16, 17 και 18 Οκτωβρίου, την επόμενη εβδομάδα δηλαδή. Οπότε ετοιμαστείτε. Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη. Για τις δύο συναυλίες όμως θα χρειαστείτε δελτία εισόδου μέσω more.com. Εκεί μπείτε να κλείσετε το εισιτήριό σας. Και έχουμε τριήμερο Radio Sounds Festival, μια μεγάλη λοιπόν ραδιοφωνική και μουσική γιορτή. Οι εκπομπές θα μεταδίδονται live από το Κέντρο Πολιτισμού, όπως και οι συναυλίες των Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών, και καθημερινά η παραγωγή του σταθμού αλλά και οι καλεσμένοι θα κάνουν DJ sets. Και Παρασκευή 16 Οκτωβρίου έχουμε live με τον Γάλλο Soulman TYO που έρχεται για πρώτη φορά στη χώρα μας. Το Σάββατο θα υπάρχει αυτή η πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση AI or not AI με καλλιτέχνες και εκπροσώπους του ραδιοφώνου και του κόσμου της μουσικής, και μετά θα ακολουθήσει και ένα back-to-back party από τους παραγωγούς του σταθμού. Εκεί θα είμαστε και εμείς, ελάτε να χορέψουμε, σας περιμένω. Και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου έχουμε το ακουστικό radio show της Ιμάνη με τη συνοδεία ενός μουσικού και τη συναυλία της Αλκιόνης και το συγκρότημά της που θα μας παρουσιάσουν αγαπημένα τραγούδια που έχουμε γνωρίσει και έχουμε λατρέψει μέσα από τις συχνότητες του ραδιοφώνου. 25 χρόνια λοιπόν Κόσμος και το γιορτάζουμε το επόμενο τριήμερο, 16, 17 και 18 Οκτωβρίου με ελεύθερη είσοδο, σε μια εβδομάδα δηλαδή. Πω πω, πέρασε ο καιρός. Με αυτό εδώ περιμένουμε πώς και πώς να το ακούσουμε live. I've got to travel alone, TYO.

Μοντέχε και το Somebody That I Used to Know, από τα πολύ πολύ αγαπημένα και εκείνα τα τραγούδια που κρατάνε πολύ στο χρόνο και ανεξίτηλα μάλλον στο χρόνο. Και επειδή ρωτάτε, στο more.com θα βρείτε δελτία εισόδου για το φεστιβάλ του Κόσμος για τις δύο αυτές μέρες που είναι οι συναυλίες, γιατί διαφορετικά η είσοδος είναι ελεύθερη για την Παρασκευή, δηλαδή για τον TYO, και για την Κυριακή για την Ιμάνη και την Αλκιόνη. More.com, εκεί είναι τα δελτία εισόδου. Αν πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Radio Sounds, θα σας το βγάλει και θα κάνετε κλικ για να κρατήσετε τη θέση σας.

πολύ ατμοσφαιρική επιστροφή για Αν Μπρουν και το Hold Me. Αυτό μας το θυμήσατε εσείς. Τι εποχή και εκείνη που το ακούγαμε. Καταλάβατε φυσικά, μη μου χαίρε. Και φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία και τα μηνύματα και την επαφή.

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Θα γνωριστούμε από κοντά, όπως μας γράφετε.

James Carter Organ Trio, 3η 13 Οκτωβρίου στο Gazard Main Stage. 100 χρόνια John Coltrane, το πνεύμα του, ο ήχος του, μια βραδιά αφιερωμένη στον θρύλο της jazz.

0: humor.com, gazarta.gr.
1: 25 κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Ιμάνη. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Contact Hof. Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Contact Hof. Στους κήπους.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Tide is high. Ακούσαμε το Orchestra Baobab στο Άννα Μαρία στο 2026. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε εδώ στον κόσμο. Με τέτοια θερμοκρασία. Παίρνουμε παράταση. Μέχρι να έρθει ο χειμώνας. Καλοκαιρινό το φθινόπωρο. Κλάουντια Μάτωλα σε μικρόφωνο, μουσικές, ένα road trip μουσικό. Μπάμπης Δούκαρος στη φροντίδα του

τρόπος επικοινωνίας. Μιλάμε εκτός αέρα πάντα στο 2.10.60.64.29. Αυτό είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας. Πιο άμεσα, πιο γρήγορα. Διαδικτυακά μας ακούτε μέσα από το airteco.gr. Ένας ολόκληρος κόσμος, ο κόσμος του ραδιοφώνου. Όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, ο κόσμος ζωντανά, on demand, τα podcast. Ψηφιακά μέσα από τους δέκτες της τηλεόρασής σας. Και μηνύματα σε όλα τα social media. Και Viber. Βέβαια, αυτό είναι μια πολύ καλή ιδέα, γιατί διαβάζουμε τα μηνύματά σας κατευθείαν στο Viber και

Ακουάριος. Μάρο και Άννα Μούρα εδώ στον κόσμο. Απογευματάκι Παρασκευής 9 Οκτωβρίου γεννήθηκε ένα αγόρι, ένας μουσικός. Έγραψε μια μεγάλη ιστορία στη μουσική. Γεννήθηκε 9 Οκτωβρίου το 40 κατά τη διάρκεια ενός βομβαρδισμού της πόλης από τη Λουφτβάφε στη Λίβερπουλ. Ο πατέρας του ήταν ναυτικός και η μητέρα του χορεύτρια σε τοπικά κλαμπ. Και μετά από το χωρισμό των γονιών του, μεγάλωσε στο σπίτι της αυστηρής θείας του και του άντρα της, που τον αγάπησαν σαν δικό του παιδί. Μεγαλώνοντας έγραψε μια ιστορία, δεν ήξερε ότι μια μέρα θα γίνει αυτός ο άνθρωπος που κανείς δεν θα ξεχάσει ποτέ. Ο Τζον Λένον.

Imagine, λοιπόν, ακούσαμε από τον Τζον Λένον που γεννήθηκε το 49 Οκτωβρίου αυτή τη μέρα. Έλεγε ο Τζορτζ Χάρισον ότι δεν ήταν, ήταν ένας απλός άνθρωπος, ότι μπορεί να έγινε ένας μύθος, ένας θρύλος της μουσικής, αλλά ήταν, έλεγε ο Χάρισον, ότι ήταν ταυτόχρονα ένας απλός άνθρωπος, ταυτόχρονα ήταν ένας άγγελος που πραγματικά είχε μια έτσι υπερβατική περσόνα, και ταυτόχρονα ήταν και πολύ εριστικός, δηλαδή είχε και κάτι που δεν του άρεσε του Τζορτζ Χάρισον, δηλαδή δεν ήταν ότι ήταν και πολύ κοντά με τον Τζον Λένον, τον αγαπούσα, λέει, πολύ, εννοείται, και κάναμε πολλά πράγματα μαζί. Έκαναν αυτό, έλειπε να μην τον αγαπάει, αλλά υπήρχε κάτι στην ποιότητά του που δεν τέριαζε τόσο πολύ στον Τζορτζ Χάρισον. Σε αντίθεση με τον Νικ Κέιβ που είπε την ατάκα, την ακομψιά του, εννοείται, εντάξει, πετάει πολλές ακομψιές ο Νικ Κέιβ που και που, έτσι, διάφορα άστοχα που κάνουν να αποκαλύπτουν λίγο πλευρές της προσωπικότητάς του, άθελά του, τις κάνει expose με τα λόγια που λέει. Έλεγε ότι δεν θυμάται τα υπόλοιπα ονόματα των Beatles, ότι η Γιοκόνο ένα καλό έκανε που τους χώρισε τους Beatles, γιατί πήραν, λέει, την πορεία τους και μετά έκαναν μεγαλύτερα πράγματα από ό,τι έκαναν μαζί. Που δεν ισχύει αυτό, δεν έκαναν μεγαλύτερα, τεράστια πράγματα έκαναν μαζί όταν ήταν οι Beatles παρέα, έδωσαν έμπνευση σε όλο τον πλανήτη, και ό,τι καλλιτέχνη ακολούθησε, μέχρι και οι Pink Floyd έχουν επηρεαστεί από τους Beatles. Το έχει πει σε συνέντευξη του ο David Gilmour. Αλλά το φοβερό είναι που είπε, η τοποθέτησή του η φοβερή, ότι ο Τζον Λένον και οι άλλοι τύποι που δεν θυμάται ο Νικ Κέιβ τα ονόματά τους, αλλά μπορούμε να του φρεσκάρουμε του Νικ Κέιβ τη μνήμη, αν πατήσουμε ένα play και θυμηθεί τι έχουν γράψει και οι υπόλοιποι Beatles, όπως ο Paul McCartney

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την επέκταση της ρήτρας διαφυγής αποκλειστικά για τη χώρα μας ενέκρινε το ECOFIN. Περίπου 1 δισευρώ θα δοθούν σε νέες επενδύσεις από εθνικούς πόρους και θα εξαιρεθούν από το όριο της αύξησης των καθαρών πρωτογενών του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Οικονομικής Διακυβέρνησης. Το έργο μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος Κύπρου σε ραδιοφωνική του συνέντευξη. Αδιαπραγμάτευτη εθνική κυριαρχία σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, το μήνυμα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη προς την Τουρκία από το Καστελόριζο. Νεκρός ο ένας από τους δύο σοβαρά τραυματίες του εργατικού δυστυχήματος στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Κρίσιμη κατάσταση της υγείας του δεύτερου τραυματία σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας. Για την υπόθεση προσήχθη ο εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου στο οποίο ανήκαν οι εργαζόμενοι. Σε δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των κατηγορούμενων γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, προχώρησε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Πάνω από 35 κιλά κοκαίνη και 312 κιλά κάναβη κατασχέθηκαν στην Αττική. Τρεις συλλήψεις. Σε εξέλιξη βρίσκονται τεχνικοί έλεγχοι και ενέργειες αποκατάστασης για την επαναλειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης. Για τεχνικούς λόγους η λειτουργία του μετρό έχει ανασταλεί προσωρινά σε ολόκληρο το μήκος της γραμμής. Δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια σύμφωνα με την εταιρεία. Σε κλειώδια διαδηλώσεων οι Βρυξέλλες κατά της πολιτικής λιτότητας της κυβέρνησης σημειώθηκαν επεισόδια μεταξύ μαυροφορεμένων νεαρών και αστυνομικών δυνάμεων. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και στα ορεινά της Κρήτης. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στο δελτίο στις 8. Στο μικρόφωνο ήταν η Αφροδίτη Χρυσοχοού.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: James Carter Organ Trio. 3η 13 Οκτωβρίου στο Gazzarte Main Stage. 100 χρόνια John Coltrane. Το πνεύμα του, ο ήχος του. Μια βραδιά αφιερωμένη στον θρύλο της jazz.

0: www.gazerte.gr.
1: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ James G από τη Βρετανία.
2: Cosmosradio.gr

Parasite, Bonobo και Joy Crooks σε αυτό το νέο single. 7 περα 25 είναι. Είναι Παρασκευή, είναι καλοκαιρινή κάπως η κατάσταση. Παρέα θα είμαστε μέχρι τις 8 όπως κάθε απόγευμα. Ένα road trip μουσικό. Κλάουντια Μάτολα θα είναι στο μικρόφωνο στις μουσικές. Μπάμπης Δούκαρος στη φροντίδα του ήχου. Και τα ωραία, τα νέα, τα έχετε ακούσει περισσότερο. Σε περίπτωση εσείς που συντονιστήκατε τώρα και δεν έχετε μάθει ότι κλείνουμε 25 χρόνια εδώ στον κόσμο και θα γίνει ένα ωραίο φεστιβάλ τριήμερο στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου θα γνωρίσουμε τον Τιουάιο, γιατί θα παίξει live η Μανή, θα παίξει μαζί με μια κιθάρα ή η Αλκιόνη, θα γίνουν συζητήσεις για το AI με μουσικούς, με καλλιτέχνες, DJ sets, βινίλια, παραγωγή του κόσμου, όλοι εσείς, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ομορφιές πολλές μαζεμένες, 16, 17 και 18 Οκτωβρίου, δεν κανονίζεις κάτι άλλο, τίποτε, γιατί είναι πιασμένη θέση να έρθει στο τριήμερο, στην τριήμερη γιορτή. Τιουάιο, για να τον ακούσουμε, Dark Skies.

Μας και νάδα, Sergio Mendes και Black Eyed Peas, Κόσμος 93,6. Ψηφιακά ακούτε μέσα από τους δέκτες τηλεροσής σας διαδικτυακά rteco.gr και στο κινητό application μαζί σου. Τα μηνύματά σου τα διαβάζουμε σε Viber Messenger. Α, στο Messenger, στα social media. Αν ακολουθείς σελίδες μας στα social media, μπορείς να πάρεις μέρος και σε διαγωνισμούς που τρέχουν. Θέατρο, κινηματογράφος, πολύ όμορφα πράγματα και μουσικές. Για να κοιτάξεις να

Shades and a Tracksuit. Dr. L. Mike Ladd στον αέρα μας εδώ στον κόσμο. Ιρλανδία και Γαλλία σε αυτό το single για το 2026. Και το έχουμε πει, ήταν μια χρονιά, ήταν λέω γιατί φεύγει, έτσι τι έχει, Οκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβρης. Εντάξει, έχουμε ένα 2,5 μήνες. 2,5 μήνες και φθινόπωρο ένας. Εκτός και αν πέσουμε κατευθείαν στο χειμώνα. Βροχές θα δούμε τις επόμενες μέρες και από το θερμοκρασίας. Οι Womack Sisters κάνουν την έκπληξή τους με ένα πάρα πολύ όμορφο άλμπουμ με τον ήχο από τα παλιά, με το vintage ήχο τους. All around θα ακούσουμε τις ανιψιές του Bobby Womack και γονές του Sam Cooke. Α, είναι και Παγκόσμια ημέρα αυγού σήμερα. Δεν ξέρω, μη χτάει ο Μπάμπης ο Κάρος. Δεν ξέρω τι μπορεί να το κάνει κάποιος αυτό, να την Παγκόσμια μέρα αυγού. Να φάει αυγά. Αν δεν ήξερες τι να φας δηλαδή. Και σκεφτώσου τι να μαγειρέψω, αυγά.

0: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: James Carter Organ Trio, 3η 13 Οκτωβρίου στο Gazzard Main Stage. 100 χρόνια John Coltrane, το πνεύμα του, ο ήχος του. Μια βραδιά αφιερωμένη στον θρύλο της jazz.

0: gazerta.gr.
1: 25 κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Imani. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος.

Slow and trembling low, Bo. Hans von Schneggelo. Δεν το λες και πολύ καλλιτεχνικό το όνομα. Τουλάχιστον για την Ελλάδα. Παρασκευή είναι, Σαββατοκύριακο έρχεται μπροστά μας με καιρό ανοιξιάτικο ή προς το τέλος του καλοκαιριού. Λίγο μετά τις 7, Κόσμος 93,6, Κλάουντια Μάτωλα στο μικρόφωνο μου και σε ένα road trip μουσικό. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος βρίσκεται απέναντί μου και φροντίζει τον ήχο μας. Έρχεται τριήμερο φοβερό στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, γιατί ο κόσμος γιορτάζει 25 του χρόνια.

Tracy Chapman. Η Καναδή συγγραφέα Σαν Κάρσον τιμήθηκε με τον Νόμπελ Λογοτεχνίας για το θαραλέο και βρηματικό της έργο. Η ίδια είπε ότι είναι τρελό, λέει, δεν το πιστεύω. Η Αν Κάρσον, ποιήτρια, δοκιμιογράφος, μεταφράστρια, είναι γνωστή για τη γραφή της που κινείται ανάμεσα σε διαφορετικά λογοτεχνικά είδη. Δεν το πιστεύω. Η Αν Κάρσον, ποιήτρια, δοκιμιογράφος, μεταφράστρια, είναι γνωστή για τη γραφή της που κινείται ανάμεσα σε διαφορετικά λογοτεχνικά.

κάποιο σύγχρονο βιβλίο, κάτι που διαβάζατε φέτος αυτή τη χρονιά, πρόσφατα να προτείνετε, και λέει όχι, δεν διαβάζω, λέει, καινούρια βιβλία, είμαι κλάσσιστ, όπως το είπε, μου διαβάζω μόνο κλασικά έργα, έτσι είναι, 500 από Χριστού, δηλαδή προτείνει την Οδύσσεια 2.500 χρόνια πίσω. Με αυτή τη λογική δεν αφήνει και με αυτή την πρόταση χώρο, είναι και εμείς να πούμε, να διαβάσουμε και εμείς ξανά την Οδύσσεια άλλες δύο φορές, να μην διαβάσουμε το δικό της που κέρδισε και Νόμπελ. Είναι αυτή από τις άβολες στιγμές στις συνεντεύξεις. Μετά τη ρώτησε αν έχει κρατήσει κάποια συμβουλή που της έχει δώσει κάποιος για τη συγγραφή, είπε όχι, δεν ρωτάει κανέναν τίποτα. Δίνει μόνο συμβουλές, δεν παίρνει. Είναι ωραία αυτά, είναι ωραίες στιγμές, ωραίες στιγμές. Σου παίρνει λίγη ώρα να τις διαχειριστείς.

Back on the radio, Trovair. Έχουμε βέβαια, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Ο Nick Cave λέει τις φοβερές του ατάκες. Έχουμε την Johnny Mitchell που δεν έχει αφήσει καλλιτέχνη όρθιο. Έχει κράξει από τη Madonna, τον Bob Dylan. Ό,τι κινείται. Τον Morrissey τον ξέρουμε ότι το έχει αυτό το χουί. Λέει τα διαφορά του. Και ο Noel Gallagher εννοείται. Δηλαδή το έχουν κερδίσει. Το έχουν κερδίσει. Noel Gallagher το κάνουν πάντα. Η Johnny Mitchell είναι καινούριο. Τώρα είναι καινούριο χόμπι αυτό, αλλά ο Noel Gallagher τον Oasis το έχει κερδίσει χρόνια αυτό. Έχει πει τα χίλια μέρια, δηλαδή έχει πει τόσα, που πλέον δεν περνάνε από το ένα αυτό και βγαίνουν από το άλλο. Δεν σου κάνει εντύπωση ο Paul Weller, ο Noel Gallagher και ο Morrissey. Είναι αυτή η τριάδα που δεν έχουν αφήσει κανένα καλλιτέχνη όρθιο. Αλλά τώρα και ο Keith Richards ακολουθεί, φοβερός, όλα τα έχει πει. Έχει βγάλει όλες τις μπάντες άχρηστες, κανένας μουσικός δεν αξίζει. Αλλά τώρα το έφτασε σε άλλα levels. Τώρα κράζει το Mick Jagger. Λέει ότι ο Mick Jagger είναι ένα τίποτα χωρίς τους Rolling Stones. Αν δεν είναι limit. Αν δεν είναι ο Mick Jagger με τους Rolling Stones, δεν μπορεί, λέει. Είναι θεότητα ο Keith Richards. Και το Mick Jagger άχρηστο δεν

Vox Poetic, Nora Jones, Κόσμος 93,6, που μπορείς να ακούς διαδικτυακά μέσα από το airteco.gr και σε application στο κινητό σου. Όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας ζωντανά και on demand. Με ένα κλικ βρίσκεσαι σε ένα ραδιοφωνικό πλανήτη και μπορείς να ακούσεις ό,τι θέλεις.

0: 3,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: James Carter Organ Trio. 3η 13 Οκτωβρίου στο Gazzard The Main Stage. 100 χρόνια John Coltrane. Το πνεύμα του, ο ήχος του. Μια βραδιά αφιερωμένη στον θρύλο της jazz.

0: Gazmor.com, gazarte.gr.
1: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές, καθημερινά στις 7 το απόγευμα στην Ερτένα.
2: Κόσμος 93,6.

You are the sunshine of my life, λέω Stevie Wonder. 8:25 είναι Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου, ο κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας, κόσμος, και γιορτάζουμε τα 25 χρόνια σε μια πολύ ωραία γιορτή, σε ένα τρίμερο φεστιβάλ στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Θα τα πούμε στη συνέχεια αυτά και τα λέμε και καθημερινά για το πόσο όμορφα πράγματα θα γίνουν αυτές τις τρεις μέρες, 16, 17 και 18 Οκτωβρίου, που δεν θα κανονίσει τίποτα γιατί θα είσαι στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος φροντίζει τον ήχο μας, Κλάουντια Μάτο λένε στο μικρόφωνο και τις μουσικές για λίγο ακόμη. Η παρέα, το σημαντικότερο πράγμα, αυτό λέει και έρευνα που διαβάζω, ότι μια μελέτη που δημοσιεύτηκε φέτος έδειξε ότι οι κοινωνικές συνδέσεις επιβραδύνουν τη βιολογική γύρανση του εγκεφάλου ανεξάρτητα από τη γυμναστική και τη διατροφή, έτσι, τα γονίδια. Ο μοναχικός εγκέφαλος γυρνά πιο γρήγορα. Οι φίλοι, οι παρέες, οι σχέσεις που έχουμε με τους ανθρώπους είναι πολύ σημαντικές. Περισσότερο από όσο νομίζουμε, η μοναξιά κάνει κακό. Παρέα όλα είναι πιο όμορφα. Και μπήκαμε σε μια εποχή που κάπως γίνεται πιο δύσκολη πίστα αυτό.

Η LP. LP με καινούριο άλμπουμ. Ακούσαμε το Μικορασόν και η Brandy Clark. Έγραψε ένα καινούριο άλμπουμ, βγήκε ένα σίγκλι του American Roots τώρα στο 2026, έχει τα γενέθλιά της σήμερα, κλείνει τα 51, έχει 13 υποψηφιότητες στα βραβεία Grammy, έχει γράψει τραγούδια σε πολλούς καλλιτέχνες και στην Casey Musgraves έχει γράψει τραγούδια, έχουν ηχογραφηθεί δικά της τραγούδια και από την Reba McEntire, από την Casey Musgraves. Έκανε τον ντεπούτο της ως solo artist το 2013, κέρδισε και στα CMA το 15 Artist of the Year, όχι Artist of the Year, το 15 είχε πάρει το καλύτερο νέο καλλιτέχνη το βραβείο. Brandy Clark έχει συνεργαστεί με τα μεγάλα ονόματα. Της country και... βγήκε τελικά μπροστά και ίδια με τα δικά της τραγούδια. American Roots. Χρόνια πολλά στην Brandy Clark.

Μπόσα Κουμπάνα, Ελοζαφύρος, Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Είναι Παρασκευή, Σαββατοκύριακο έρχεται και από ό,τι φαίνεται είναι καλοκαιρινό. Είναι ένα ευχάριστο Σαββατοκύριακο, αν και θα υπάρχουν και βροχούλες, αυτά διαβάζω. Άννα Κάρλα Μάζα, Κοράντσον, Σιτομίο. Στην Κούβα θα βρεθούμε μουσικά.

Sessions ή το Μίο, ανακαλαμάζα στην Κούβα. Βρεθήκαμε από Κούβα, Βραζιλία. Και What's Going On, βραζιλιάνικο. What's Going On, Πάολο Ρικάρντο και Σέου Ζόρζι.

What's going on, δηλαδή. Πολύ Ρικάρντο, Σέου Ζόρζη, Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Κώστας Γεωργακόπουλος φρόντιζε τον ήχο μας, Κλάουδια Μάτο λένε στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ένα road trip μουσικό, Πέτρος Αδάμα ακολουθεί και μετράμε τις μέρες, έτσι δεν είναι πολλές οι μέρες μέχρι το φεστιβάλ Κόσμος ή τη γιορτή για τα 25 χρόνια που ακούτε Κόσμος στα ραδιόφωνά σας. Θα το γιορτάσουμε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος 16, 17 και 18 Οκτωβρίου με τη YO Live, με Ιμανή Live, με Αλκιόνι Live, με Βινίλια, με DJ Sets, με συζητήσεις για το AI από καλλιτέχνες. Θα είμαστε και όλη μέρα στο Σταύρος Νιάρχος. Όμορφες μέρες θα είναι και θα γιορτάσουμε να ακούσουμε και την Ιμανή, έτσι που θα παίξει live με μια κιθάρα. Θα ζήσουμε μεγάλες στιγμές, έτσι. Δεν μπορείτε να κανονίσετε κάτι εκείνες τις μέρες. Γι' αυτό το λέμε από τώρα. 16, 17 και 18. Η Μανή. Wild World, μας λέει η Μανή. Από το Voodoo Cello. Αυτό το άλμπουμ που είχε κάνει και με ιδιαίτερα live για αυτό το άλμπουμ. Θα τη δούμε την Μανή. Φιλιά πολλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε τη Δευτέρα.

Έχεις 5 τραγούδια και μία ιστορία να πεις. Ο Κόσμος 93,6 σε προσκαλεί να γίνεις ραδιοφωνικός παραγωγός για ένα Σαββατοκύριακο. Συντονίσου στους 93,6 και γίνε ένας από τους τυχερούς ακροατές που θα ηχογραφήσουν τη δική τους εκπομπή το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στη γιορτή του Κόσμος 93,6 στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ζήσε το ραδιόφωνο από την άλλη πλευρά του μικροφόνου.

Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 6 λεπτά μετά τις 8. Είναι Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Την άλλη Παρασκευή τέτοια ώρα, φίλες και φίλοι, ξέρετε που θα βρισκόμαστε. Στο Κέντρο Ίδρυμα Πολιτισμού, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Γιατί την άλλη εβδομάδα έχουμε πάρτι, 3 μέρες. Και φαντάζομαι τέτοια ώρα, δεν έχω δει ακριβώς το πρόγραμμα, να ξεκινάει την εμφάνισή του το live ότι Τιουάιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, στον κόσμο, στο δικό μας κόσμο, στο δικό σας κόσμο που κλείνει 25 χρόνια φέτος. Καλώς ορίσατε και καλή ακρόαση.

Φρός, και μας αρέσει πάρα πολύ αυτή η κοπέλα. Μας έρχεται από την Βραζιλία, την 23χρονη Μαρή Φρός, που κάνει ιδιαίτερη αίσθηση και κάνει και μια μικρή περιοδία στην Ευρώπη, μάλιστα πριν από μερικές εβδομάδες. Λέγαμε νωρίτερα ότι τέτοια ώρα την άλλη εβδομάδα θα είναι ο Τιουάιο. Πάμε να ακούσουμε τον Τιουάιο και το Όστιν.

Αυτός λοιπόν είναι ο Τιουάιο. Να και μια ωραία ερώτηση που θα μπορούσαμε να κάναμε στο Τιουάιο όταν αν προλάβουμε και τον δούμε την ώρα που θα κάνουμε εκπομπή. Εκείνη την ώρα ο Τιουάιο θα είναι πάνω στην σκηνή και θα παρουσιάζει τα καινούργια του τραγούδια. Μάλιστα το Austin, όπως και γενικά το άλμπουμ του, είναι παραγωγή του Άντριαν Κεσάδα, τον Black Pumas. Και θα ήμουν πραγματικά πολύ περίεργος να τον ρώταγα πώς είναι να συνεργάζεσαι με έναν άνθρωπο που ήταν κάποια στιγμή μαζί με τον Eric Burdon. Τα πρώτα ονόματα, όχι μόνο στο Austin, αλλά περίεργος να τον ρώταγα πώς είναι να συνεργάζεσαι με έναν άνθρωπο που ήταν κάποια στιγμή μαζί με τον Eric Burdon. Τα πρώτα ονόματα, όχι μόνο στο Austin.

την ραδιοφωνική, το Radio Sounds Festival, όπως το έχουμε βαφτίσει φέτος. Την άλλη εβδομάδα λοιπόν, 8.30 βλέπω το πρόγραμμα, Παρασκευή λοιπόν, 16 Οκτωβρίου, 8.30 ώρα, ο Τιουάιο θα βρεθεί πάνω στη σκηνή. Αυτό που είναι ωραίο όμως, και τρέχουν διαγωνισμοί και στο Facebook και στο Instagram, γενικά στα social media, που μπορείτε να μπείτε να βλέπετε, γιατί υπάρχει η παράσταση Χώμα στο Θέατρο Χουντ για τη Δευτέρα, υπάρχει η ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής, το live, όχι, το live του Τσίκο Πινέρο έχει τελειώσει προσκλήσεις, το live του James Carter Organ Trio στον Καζάρτε. Το πιο ωραίο από όλα όμως από τους διαγωνισμούς, που ούτως ή άλλως αν κερδίσετε ενημερώνεστε πάντα με προσωπικό μήνυμα στο Instagram και στο Facebook, είναι ο διαγωνισμός για τους ακροατές του Κόσμος Γίνε Παραγωγός του Κόσμος για ένα Σαββατοκύριακο. Οι ακροατές λοιπόν, εσείς στέλνετε τις προτάσεις για εκπομπές στο email του Κόσμος μέχρι την Τετάρτη 14 του μήνα το μεσημέρι. Όσοι θα επιλεγούν θα ηχογραφήσουν τις εκπομπές τους 17 και 18 Οκτωβρίου στο στούντιο της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Και για να σας πω ποιο είναι το στούντιο της Εθνικής Βιβλιοθήκης, είναι ειδικά διαμορφωμένοι χώροι, τα RSFCC Studios, είναι ειδικά διαμορφωμένοι χώροι ηχογράφησης και δημιουργίας περιεχομένου, που βρίσκονται στο ισόγειο της Εθνικής Βιβλιοθήκης Ελλάδος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, και έχουν ένα εξαιρετικό εξοπλισμό ηχογράφησης, και εκεί λοιπόν γίνεται η ηχογράφηση. Οι δύο, οι τρεις όσοι θα είστε ακροατές και θα κερδίσετε, θα ηχογραφήσετε εκπομπές για να γίνετε κι εσείς παραγωγός του Κόσμος για ένα Σαββατοκύριακο. Τι το πιο ωραίο, ο Μπόγκα Γιάρα.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr, αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε μας ακούτε 24 ώρες το 24ωρο από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Ακούτε τον κόσμο, κόσμος και κόσμος τζαζ από την τηλεόρασή σας και μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Ό,τι τρέχει 24 ώρες το 24ωρο για τον κόσμο. Έχουμε Facebook, Instagram, είπαμε τρέχουν διαγωνισμοί. Καλησπέριζουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber, Cosmos Radio. Στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, καλησπέρες. Θα έρθείτε και στο πάρτι. Τρεις μέρες είναι και θα είναι από νωρίς. Ελάτε να χρονιστούμε. Θα υπάρχει στούντιο, θα εκπέμπουμε εκπομπές καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας από το Κέντρο Πολιτισμού Ίδημα Σταύρος Νιάρχος. Έχουμε το Σάββατο πάρτι, έχουμε ένα ωραίο, υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία και μια κουβέντα που γίνεται ιδιαίτερα, πώς θα μπορούσα να την πω τώρα, έχει επηρεάσει γενικά τη μουσική βιομηχανία. Μιλάμε για το AI και θα ασχοληθούμε με το AI. Νομίζω ότι είναι ό,τι πιο επίκαιρο αυτή τη στιγμή υπάρχει, το AI για το, για το ραδιόφωνο και γενικά για την, για μας που ασχολούμαστε τέλος πάντων με τη μουσική, κατά πόσο το AI ή όχι το AI επηρεάζει ή όχι ή πρέπει να μπαίνει. Θα μιλήσουν άνθρωποι που ξέρουν ιδιαίτερα αυτό το κομμάτι και άνθρωποι επαγγελματίες και παραγωγοί και άνθρωποι γενικά από τη μουσική βιομηχανία, και θα έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θα έχουμε DJ sets, θα έχουμε και pick-up για να παίξουμε βινήλια, θα έχουμε και την Ιμάνη την Κυριακή και την Αλκιόνη. Ωραία πράγματα, να έρθετε να περάσουμε πάρα πολύ ωραία για να γιορτάσουμε όλοι μαζί τα 25 χρόνια του ραδιοφώνου. Ακούσαμε νωρίτερα τον Burna Boy, ψέματα, ακούσαμε τον Ομπόγκα Γιάρ που ούτως ή άλλως είναι Νιγηριανός. Πάμε να ακούσουμε τον Burna Boy συνεργασία με τον Σαμπούζι. Και τι και πώς και γιατί και οι τρεις τους είναι από την Νιγηρία.

Αν το καλοσκεφτούμε, είναι τρεις διαφορετικές σχολές αυτή τη στιγμή οι τρεις Νιχηδιανοί που βρίσκονται στο μουσικό προσκήνιο τα τελευταία χρόνια. Ο Μπούρνα Μπό είναι περισσότερο στην R&B μουσική και δραστηριοποιείται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Πόγκα Γιάρ βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία, κυρίως στο κομμάτι της soul και της R&B. Ο Σαμπούζι παίζει country, παίζει gospel, τραγουδάει φυσικά και R&B. Νομίζω ότι δεν υπάρχει μαύρος καλλιτέχνης καταρχήν που να μην έχει μέσα τη soul, την R&B, θα έλεγα και την jazz κατ' επέκταση, αλλά και οι τρεις μαζί έρχονται από την Ιγυρία και βάζουν πάντα αυτό το συστατικό, αυτό το στοιχείο της μουσικής που έρχεται αφενός μεν από την Αφρική, αλλά το έχουν πάντα στο αίμα τους ανεξάρτητα αν έχουν γεννηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Μεγάλη Βρετανία. Όλα αυτά για τους τρεις Νιγηριανούς που αυτή τη στιγμή κάνουν διατηρίες στον κόσμο. Και αφού ήμασταν λίγο νωρίτερα στη Μεγάλη Βρετανία με τον Ομπόγκα Γιάρ, θυμάμαι όταν μιλάγαμε με την Λουσέν την πρώτη φορά, την πρώτη συνέντευξη που είχα πάρει στη Λουσέν, μετά ήρθε εδώ, της μίλησε ο Λεωνίδας, κάναμε την πολύ ωραία παρουσίαση που μας χάρισε αυτά τα 13 τραγούδια όταν τα έπαιξε acoustic version στο στούντιο, στον πρώτο όροφο στην ΕΡΤ και τα παρουσίασε η ίδια σε ένα γιορτινό πρόγραμμα πέρυσι ακριβώς ανήμερα των Χριστουγέννων εδώ προς τιμήν και χαρά όλων μας εδώ στο κόσμο. Συζητώντας τότε με τη Λουσέν και λέγαμε για τις επιρροές, για τη μουσική, για οτιδήποτε, ενώ η ίδια μας είπε, είχε πει τότε εδώ στην εκπομπή και για τη jazz και για τη soul και για διάφορα, είχε έρθει η κουβέντα για τους Creedence Clearwater Revival και μου είπε εκείνη τη στιγμή, ναι, έχω διασκευάσει Creedence, το έχω ανεβάσει στο Spotify σε μια acoustic version πριν από χρόνια. Βέβαια επηρεασμένη και από τη soul.

Η πατρότητα του τραγουδιού προέρχεται, ο πατέρας του τραγουδιού είναι φυσικά ο Τζον Φόκερντι, έτσι, το 1968, ήταν Δεκέμβριος Χριστούγεννα του 68 όταν είχε χογραφεί στο Proud Mary. Κάποιοι προτιμούν την εκτέλεση του Solomon Burke που βγήκε μερικούς μήνες αργότερα, κάποιοι άλλοι τον Ike και την Tina Turner που βγήκε στο Working Together το 71 σε μια εντελώς soul, gospel και πολύ ρυθμική εκτέλεση. Η ουσία είναι ότι το τραγούδι ούτως ή άλλως είναι αξεπέραστο, είναι ένα τραγούδι άρρηκτο, συνδεδεμένο τουλάχιστον για μένα με τους Creedence Clearwater Revival και τον Bayou Country όταν είχε βγει τότε. Ίσως είναι ένα, αυτό και το Cosmos Factory, τα καλύτερα άλμπουμ που είχαν βγάλει οι Creedence, και είναι ένα τραγούδι βέβαια που ακούγεται μέχρι και σήμερα τόσο φρέσκο και τόσο ωραίο, γιατί είναι πίσω από αυτό το τραγούδι υπάρχει μια εξαιρετική ιστορία. Με την Κάμπη Μορένο μέχρι τις 8.30 και επιστρέφουμε.

James Carter Organ Trio, 3η 13 Οκτωβρίου στο Gazzard Main Stage. 100 χρόνια John Coltrane, το πνεύμα του, ο ήχος του. Μια βραδιά αφιερωμένη στον θρύλο της jazz.

0: amor.com, gazarte.gr.
1: Η Guoguango Opera επιστρέφει στην Αθήνα με τη μαγευτική παράσταση «Η Πριγκίπισσα και η Μαγική της Βεντάλια» την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Μια εντυπωσιακή παράσταση για ενήλικες και παιδιά με ελληνικούς υπέρτιτλους. Συμμετέχουν οι ηθοποιοί Κωνσταντίνος Καζάκος, η Ιωάννα Πηλιχού και η Μικρή Ήρυδα. Προσαρμογή σκηνοθεσίας Γιώτα Κονδουράκη. «Η Πριγκίπισσα και η Μαγική της Βεντάλια» Κυριακή 11 Οκτωβρίου για δύο μονοπαραστάσεις στο Οδείο Αθηνών.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτό είναι ο Μπονόμπο με την Joy Crooks και το Always on Your Side. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 36 λεπτά μετά τις 8. Είναι Παρασκευή, βράδυ 9 Οκτωβρίου και ωραία Παρασκευή, φίλες και φίλοι. Λέω ωραία, με πολύ καθαρό καιρό, με ζέστη, ότι πρέπει να βγείτε και βόλτα να περάσετε όμορφα το Σαββατοκύριακο. Και άκουγα αυτό το τρέιλερ που έπαιζε τώρα στις 8.30 που είναι χορηγός και ο κόσμος, η πριγκίπισσα και η μαγική της Βεντάλια, αυτή την παιδική θεατρική παράσταση που παρουσιάζει η διάσημη Gogang Opera από την Ταϊβάν στο Οδείο Αθηνών την Κυριακή. Είναι, ξέρετε, μια παράσταση που συνδυάζει πολλά στοιχεία και της παραδοσιακής κινέζικης όπερας, της όπερας του Πεκίνου, με το σύγχρονο θέατρο, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα και με ακροβατικά, με πολεμικές τέχνες, με περίτεχνα κουστούμια. Και το λέω αυτό για ποιο λόγο, διότι αφενός με είναι μια εξαιρετική παράσταση, αφετέρου η Gogang Opera Company είναι ο μοναδικός εθνικός θίασος όπερας του Πεκίνου, της Ταϊβάν, και λειτουργεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού της χώρας και είναι ένας θίασος που διατηρεί να μένει την παράδοση, αλλά βάζει και μια σύγχρονη καινοτομία, βάζει την εισαγωγή μια σύγχρονη αισθητική στη Ταϊβάν, γιατί πειραματίζεται διαρκώς συνδυάζοντας το παραδοσιακό κινέζικο θέατρο με την δυτική λογοτεχνία, δηλαδή και με το Σέξπιρ, με τη συμφωνική μουσική, με πάρα πολλά πράγματα. Και κάποια στιγμή είχε γίνει ένα εξειδικευμένο masterclass στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης πριν από 2-3 χρόνια. Επιστρέφει λοιπόν τώρα στο Οδείο Αθηνών στις 11 του μήνα, την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, με δύο παραστάσεις, μία το πρωί και μία το απόγευμα, 11.30-5.30. Και το λέμε γιατί είναι και για τα μικρά, αλλά και για τα μεγάλα παιδιά. Fly Away, το καινούριο σίγγλ της Valerie June. Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και Valerie June στα ραδιόφωνά σας. Away.

Άννη Μπόσκο έχει καταγωγή από την Κροατία, αλλά έχει γεννηθεί και έχει μεγαλώσει στην Καλιφόρνια με αυτό το California Soul και Nashville Gift, όπως το λένε χαρακτηριστικά, και ήταν και μία από τις τελευταίες συνεργασίες, ηχογραφήσεις που είχε κάνει ο Ραούλ Μάλο. Κάνα δύο χρόνια πριν αρρωστήσει ο Ραούλ Μάλο και φύγει από αυτό τον κόσμο, αλλά τα τραγούδια του σίγουρα μένουν στον κόσμο και στο δικό μας τον κόσμο και στις Ηνωμένες Πολιτείες και παντού. Μάλιστα η ίδια είχε γράψει εξαιρετικά λόγια όταν έφυγε από τη ζωή. Κοντεύει ένας χρόνος, έτσι. Τώρα το Δεκέμβριο κλείνει ένας χρόνος από τότε που έφυγε ο Ραούλ Μάλο, και σίγουρα θα το έχει να το λέει ότι πρόλαβε και ηχογράφησε με αυτό το legend, γιατί τελικά για legend είναι ο Ραούλ Μάλο, με όλα αυτά που έκανε και με την πάντα των Mavericks, αλλά και παλιότερα με το Super Group, τον Los Super 7. Πολύ καλησπέρα σας όσους μας κάνει τα ακρόαση, όσοι βρίσκεστε αυτή τη στιγμή στο Viber, Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, πολλούς χαιρετισμούς και στην όμορφη Κύπρο που μας κάνει τα ακρόαση, σε όποιο σημείο του κόσμου μας ακούτε, από το cosmosradio.gr, την ηλεκτρονική μας διεύθυνση, αλλά και στο διαδίκτυο. Άμα μπείτε, μας ακούτε από την τηλεόρασή σας και από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Μας ρωτάτε για το πάρτι. Φυσικά και θα έρθετε στο πάρτι. Δεν γίνεται πάρτι χωρίς κόσμο, δεν γίνεται. Και παραγωγή, εμείς να είμαστε, δεν έχει κανένα νόημα. Σκοπός είναι να έρθετε εσείς, για να περάσουμε όλοι μαζί καλά, για να γιορτάσουμε 25 χρόνια και άλλα 25 και άλλα 25, να είμαστε καλά εδώ, να είμαστε, να μας ακούτε και να κάνουμε παρέα. Γιατί ξέρετε, το ραδιόφωνο είναι ένα πράγμα αμφίδρομο. Δεν μπορείς να κάνεις ραδιόφωνο και να μην είναι ο κόσμος. Και το ραδιόφωνο είναι πάντα εξωστρέφεια και ο κόσμος το έχει αυτό. Είναι ένα ραδιόφωνο που θέλει να βγαίνει έξω, να έρχεται σε επαφή με όλους εσάς, να κάνουμε πράγματα, να ακούμε μαζί μουσικές, να συναντιόμαστε σε live. Αυτό εξάλλου είναι και το ραδιόφωνο πια, και είναι και το σύγχρονο ραδιόφωνο, έτσι. Γιατί κακά τα ψέματα, φίλες και φίλοι, αυτό είναι το ραδιόφωνο σήμερα. Και δεν είναι ούτε το ραδιόφωνο για μένα προσωπικά, σαν Πέτρο, έτσι, ούτε το AI, ούτε όλα αυτά τα πράγματα τα οποία είναι στημένα. Γελάει ο Κώστας Γεωργακόπουλος που είναι γι' αυτός παλιά καραβάνα και πολλά χρόνια στα ραδιόφωνα. Πάμε να συναντήσουμε, φίλες και φίλοι, την Σέριλ Κρόου. Πριν από καμιά δεκαπενταριά χρόνια είχαν γιορτάσει τα 75th anniversary από την γέννηση του Τζον Λένον. Εκεί είχε εμφανιστεί και ο Γουίλι Νέλσον και ο Στέιπλετον και πολλοί κόσμος στο Garden, στο Madison Square Garden. Σας σήμερα γεννήθηκε ο Τζον Λένον 1940. Πάμε να ακούσουμε κάτι. Όχι αυτό, γιατί αυτό είναι ένα live mix set που θα το ακούσουμε λίγο αργότερα με την φωνή της Ιμάνη. Είδατε, αυτά γίνονται πολλές φορές όταν είναι ζωντανή εκπομπή και παίζεις μουσικές. Πάντα μπορεί κάτι να συμβεί. Ενώ παλιά έβαζες το βινίλιο, ανέβαινε πάνω η βελόνα, και όταν ανέβαινε πάνω η βελόνα, άντε το πολύ πολύ να έκανε κανένα scratch. Άντε πάλι. Γιατί δεν θέλει να παίξει. Λοιπόν, αφού δεν θέλει να παίξει έτσι, θα παίξει λίγο διαφορετικά. Δεν πειράζει. Πάμε να ακούσουμε τον Τετέ και σε λίγο τη Σέρυλ Κρόου, γιατί δεν θέλει. Άρνηση αλόγου.

αυτός λοιπόν είναι ο Τετέ από την Γαλλία. Με ρωτάει ο Κώστας Γεωργακόπουλος, τελικά θα παίξει, δεν θα παίξει. Αν δεν παίξει, να βρούμε ένα άλλο τρόπο να το βάλουμε να παίξει. Φυσικά και θα παίξει. Αυτό έλειπε να μην παίξει. Εδώ είμαστε στούντιο αξιώσεων. Έχουμε εδώ πέρα τα πάντα. Έχουμε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Έχουμε LP. Έχουμε CD. Έχουμε μπομπίνες. Έχουμε Spotify. Έχουμε DJ Mix. Έχουμε ό,τι υπάρχει. Δεν γίνεται να μην παίξει.

για να τιμήσουν τον Τζον Λένον πριν από πολλά χρόνια για τα 75 γενέθλιά του στο Garden, στο Madison Square Garden. Και αν στηριχτούμε λίγο για το φοβερό γεγονός που έγινε στις 8 Δεκεμβρίου του 80, όταν έφυγε από τη ζωή ο Λένον από τον Τσάπμαν, και το παρακολουθώ αυτό χρόνο παραχρόνο, ο Τσάπμαν έχει ζητήσει για 14η φορά, τουλάχιστον τον Αύγουστο του 25, είχε ζητήσει από το Συμβούλιο Αναστολών της Νέας Υόρκης έτοιμα για να βγει από τη φυλακή. Και κάθε χρόνο, μάλλον κάθε δύο χρόνια που έχει το δικαίωμα, ο ίδιος είχε αποκτήσει σε ένα δικαίωμα υποβολής αίτησης από το 2000 να βγει από τη φυλακή. Βέβαια, το σκεπτικό της απόρριψης είναι πολύ συγκεκριμένο. Από την άλλη, ο Τσάπμαν έχει κλείσει τα 70, βρίσκεται στο Green Haven σε μια φυλακή έξω του Νέα Υόρκη και θα έχει δικαίωμα το Φεβρουάριο του 27. Από την άλλη, έχει ζητήσει δημόσια συγγνώμη στην Γιώκο Όνο. Η Γιώκο, βέβαια, από την πλευρά της έχει πει δύο πολύ σημαντικά πράγματα, τρία για την ακρίβεια. Ένα, ότι δεν θα νιώθει η ίδια ασφάλεια. Από την άλλη, υπάρχουν οι μιμητές, ότι σε περίπτωση που βγει θα μπορέσει να δώσει ένα λαθασμένο μήνυμα στην κοινωνία. Και το τρίτο και το βασικότερο είναι η ασφάλεια του ιδίου του Τσάπμαν, γιατί κανείς πραγματικά δεν ξέρει αν ο Τσάπμαν είναι ασφαλής έξω στον κόσμο, καθώς η οργή του κοινού και των εκατομμυρίων θαυμαστών των Beatles παραμένει ζωντανή, αυξάνοντας τον κίνδυνο να δεχθεί αντίπεινα. Αυτή είναι η Μάνη. Την άλλη Κυριακή θα βρίσκεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μέχρι τις 9.

0: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: 25 χρόνια ο νέα και ο κόσμος 93,6 τα γιορτάζει live στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ ο ανερχόμενος Γάλλος Soulman Τιουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα η αγαπημένη Ιμάνη σε ένα μοναδικό radio show και στις 8 το βράδυ η Αλκιόνη με ένα special αφιέρωμα στα αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή στο more.com. Radio Sounds Festival 16, 17 και 18 Οκτωβρίου σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς, στον κόσμο, στους 93,6. 6 λεπτά μετά τις 9, με τον Μπάμπη Δούκα στον ήχο. Τον Πέτρο Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Garden Ore, παρέα με τον Marvin Gaye. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

Gardunor λοιπόν και Marvin Gaye στο You're My Medicine. Οι Gardunor πια δεν υπάρχουν, έχει διαλυθεί το σχήμα από το Βέλγιο. Ωστόσο όμως έχουν βγάλει 2-3 τραγούδια και πολύ περισσότερο αυτό το You're My Medicine με τη φωνή του Marvin Gaye, που παραμένει πάντα signature song. Όπως βέβαια και αυτό από τους Odyssey εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 70. Going back to my roots. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Λοιπόν, ωραία ιδέα να γίνετε και εσείς ραδιοφωνικός παραγωγός για ένα Σαββατοκύριακο. Γιατί για τα 25 χρόνια του Κόσμος, αν έχετε να μας πείτε μια ιστορία για τη μουσική, ο Κόσμος προσκαλεί τους ακροατές να φτιάξουν τη δικιά τους ραδιοφωνική εκπομπή. Το θέμα, 5 τραγούδια για μια κατάσταση, ένα γεγονός, ένα πρόσωπο, ένα όνειρο, μια εμπειρία. Διάλεξε λοιπόν τη δικιά σου κατάσταση και χτίσε γύρω από την ιστορία σου 5 τραγούδια σε μια ημιώρη εκπομπή. Στέλνετε τις προτάσεις σας μέχρι Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στη Μία. Στο cosmos@rtl.gr. Με μια σύντομη περιγραφή της πρότασής σου. Έως 150 λέξεις με τα στοιχεία επικοινωνίας. Και ετοίμασε και 5 τραγούδια σε αρχεία MP3. Και έτσι λοιπόν μπορείτε να ζητήσετε και εσείς την εμπειρία του ζωντανού ραδιοφώνου από την άλλη πλευρά του ραδιοφώνου. Όποιοι κερδίσετε θα βρεθείτε στην Εθνική Βιβλιοθήκη στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με την υποστήριξη των παραγωγών και των τεχνικών του σταθμού, και κάθε εκπομπή θα διαρκέσει 30 λεπτά. Θα ανέβει στο Ερτέκο και την ακούτε όλοι σας.

Την άλλη εβδομάδα λοιπόν, την άλλη Παρασκευή έχουμε πάρτι. Την άλλη Παρασκευή, το άλλο Σάββατο και την άλλη Κυριακή. Έχουμε ελεύθερη είσοδο. Αυτό πρέπει να το λέμε και να το ξέρετε όλοι σας, ότι έχουμε ελεύθερη είσοδο και αυτός είναι και ο λόγος που πρέπει να έρθετε όλοι. Και το τριήμερο με πάρτι, με DJ set, με τα live, με τις συναυλίες, με μια μεγάλη γιορτή που γίνεται για τα 25 χρόνια στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Άντε και την επόμενη φορά θα προσπαθήσουμε να φέρουμε το Teddy Swims. Αν δεν έχει περιοδία και μπορεί, θα έρθει.

Emma Σαν Θάκρη. Ωραίος ήχος από τη Μεγάλη Βρετανία. Φάζοντας και την punk και τη rock και την jazz. The countdown begins in Tokyo. Και αυτή η κοπέλα που έχει πάρει γράμμη και μας έρχεται από την Ισλανδία.

Αυτή λοιπόν είναι η Λόφη από την Ισλανδία, με πολύ jazz, με πολύ groove, με πολλούς ωραίους ήχους που έχει βάλει μέσα στα τραγούδια της. Ήδη ήταν και από τις μικρότερες σε ηλικίες όταν είχε μπει στη Συμφωνική της Ισλανδίας. Ήταν ή 15-16 ετών όταν έπαιζε κοντραμπάσο, και αυτή ήταν, αν θέλετε, ήταν πολύ μεγάλη της επιτυχία. Ήταν ταλέντο από πολύ μικρή και όσο περνούν τα χρόνια γίνεται ακόμα καλύτερη. Μέχρι τις 9.30 Leonin and Friends διασκευάζουν, τι άλλο, A Say a Little Prayer.

93,6. James Carter Organ Trio, 3η 13 Οκτωβρίου στο Gazard Main Stage. 100 χρόνια John Coltrane, το πνεύμα του, ο ήχος του. Μια βραδιά αφιερωμένη στον θρύλο της jazz.

0: gazarte.com/gazarte.gr.
1: 25 κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Ιμάνη. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
3: Κόσμος Radio.gr.

Νίκολασον, αυτό είναι το LP, όχι πια ELP, γιατί θέλει να αυτό προσδιορίζεται ως ουδέτερο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το LP λοιπόν, Νίκολασον και καινούριο τραγούδι, εδώ είμαστε κι εμείς. Κάπως έτσι επιστρέψαμε στον κόσμο σε 93,6, 36 λεπτά μετά τις 9, είναι Παρασκευή βράδυ, 9 Οκτωβρίου. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής, Μπάμπης Δούκαρος, πάντα στην κονσόλα του ήχου. Σουάνε Σκοφερή. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε.

Greg Staplank, παρέα με τη Λέρα Λάγκλη. Λάμο Μάλι.

Κάπως έτσι πήραν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο, στους 93,6 για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Ο Μπάμπης Δούκαρος ήταν στον ήχο. Εύχομαι να περάσετε πολύ πολύ πολύ όμορφα το Σαββατοκύριακό σας. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη με τις δικές της μουσικές επιλογές. Την μουσική επιλέγει πάντα η Ρουμπίνη. Ο Δήμητρα Κακαουνάκη 12 με 2. Ο κόσμος είναι ζωντανός Σαββατοκύριακο. Για τη Δευτέρα μπαίνουμε στην τελική ευθεία για την μεγάλη γιορτή του κόσμου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Πολλά, πολλά, πολλά, πολλά, πολλά φιλιά. Bye bye. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η Ελληνοαμερικανική Ένωση παρουσιάζει την έκθεση «Μία άλλη Ευρώπη» του κορυφαίου Θεσσαλού φωτογράφου Τάκη Τλούπα. Ένα συναρπαστικό οδηπορικό με εικόνες ανθρώπων, τόπων και πολιτισμών μιας Ευρώπης που αλλάζει. Με ελεύθερη είσοδο από 2 Οκτωβρίου έως 4 Νοεμβρίου στην Ελληνοαμερικανική Ένωση, Μασαλίας 22, Κολονάκι. Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Cosmos Lab.
5: The Family Tapes.
6: This is a skeleton from outer space having a party.
7: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για 2 ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
5: The Family Tapes.
7: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
5: The Family Tapes.
6: Have a good time.
7: Αυτό το Σάββατο στα DEX ο Ιωσήφ Βάγκερ.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

Κόσμος 93,6. Κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Ιμάνη. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ

25 κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Imani. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

ταξίδια μας περιμένουν, δεν τα έχουμε κάνει ακόμα. Τα μεγάλα ταξίδια είναι εδώ, στον κόσμο μας, στον οίκο μας, στις αντοχές μας. Αυτό το ταξίδι εδώ είναι διαχρονικό. Ο Bob Marley πίσω στον χρόνο έγραψε το I did shot no deputy, I shot the sheriff. Και εδώ έχουμε βρεθεί κιόλας στην Καραϊβική, σε αυτούς τους τύπους, τους αντιγιάννο προγκρεσίβο, οι οποίοι φτιάχνουν το δικό τους πείραμα πάνω στο άσμα του Bob Marley. Πίσω στο 1968 και έως το 1986 μαζεύει τις κασέτες η Soundway Records με έδρα την Αγγλία, για να μας μεταφέρει στις ιδέες της εποχής, στα τραγούδια που έμειναν, στα τραγούδια που

ήρθατε στην παρέα μας, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Εδώ είμαστε, Ρούμι και Coca-Cola, διαχειρός Professor Longhair. Το καλύτερο. Εδώ είμαστε, στον οίκο που αντέχει. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου, Δήμητρα Χαγαουνάκη διαλέγει μουσικές και φύγαμε.

Κοφενσιόν ήρθαν εξομολογητικοί ανοιχτοί να καταθέσουν την ψυχή του στην Κοτάν Project και γι' αυτό και μας βοήθησαν τόσα χρόνια. Εδώ είμαστε.

Σαντορίνη.

σκυλάκια έρχονται από τα βουνά να καταπλήξουν τα πλήθη με αυτό το Λασίντ και το Τόδο Κάε μας πάει ακριβώς εκεί.

από το Τέξας έρχεται. Κολόμπο ονειρεύεται. Τα κατάφερε με έναν τρόπο, γιατί βρέθηκε στο Brooklyn να ηχογραφήσει το άλμπουμ του με τίτλο Sandy Legs. Τροπικάνα είναι και το κομμάτι που έρχεται και το οποίο ηχογραφείται σε αυτό το άλμπουμ πίσω στο 2024.

φτιαγμένο πάνω στους Smoke City, στο περίφημο δικό τους Underwater Love. Και εδώ το συγκεκριμένο έρχεται με τίτλο Jungle Affair.

Lexter Ensemble με το κολλάζ πορεύτηκε και ο Γερμανός αυτός παραγωγός. Εδώ φτιάχνει το χορό με τη Σέλια Κρούζ.

0: Del desierto de Sonora, Tucson, Arizona, Avenida Feliz para el mundo.
1: Orquestra Mendoza, o Sergio Mendoza y αλλιώς ο Mexican Institute of Sound. Κυκλοφορεί πίσω στο 2016 αυτή την κούμπια, η οποία κρύβεται σε αυτό το υπέροχο άλμπουμ με τίτλο Vamos a Guar.

Κολόμπια και το επόμενο, μόνο που κατάγεται από την Ιγυρία. Συμβαίνουν αυτά τα ωραία στο ραδιόφωνο του κόσμου. Εδώ ο Μίτσαμ Γιουκούμπ έρχεται να εντρυφήσει στο Φέλλα και φτιάχνει μια κούμπια πάνω στο Water Nugget Enemy. Εντός του 2026, αυτά τα μεγαλεπίβολα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
0: Κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Ιμάνη. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Κόσμος Radio.gr.
2: Ωρίτσα, καλώς ήρθατε στον οίκο μας. Εδώ είμαστε κι εμείς, στον κόσμο μας, στις αντοχές μας, με Αλέξανδρο Κασελάκη να φροντίζει τον οίκο και Δήμητρα Κακαουνάκη να διαλέγει μουσικές. Φύγαμε για ένα Harlem Pop Trotters.

Φρεγκ Βίλιαμς, πιο εξομολογητικός, λέει τη δική του ιστορία. I got get shorty out of jail. I gotta get shorty.

It's Shorty on the G.

sidestepper πάλι μας μετακινούν και μας κάνουν να χορεύουμε. Αγαπάμε το κομμάτι, αγαπάμε το ότι θα βρεθούμε 16, 17, 18 Οκτωβρίου στο Γιάρχο, στο Φάρο, να συναντηθούμε, να ακούσουμε ωραίες μουσικές, να συζητήσουμε με DJ set, με προβολές, με όλα τα καλούδια. Θα συναντηθούμε εκεί στα σίγουρα.

0: έχουμε να κάνουμε με τους Merlins, οι οποίοι έρχονται ως Merlins Nose Label. Υπογράφουν αυτό το On The Spot και έτσι φεύγουμε και διαφεύγουμε για Ezra Collective, για Streets Is Calling. Νότιο Λονδίνο, εδώ.
1: Echanajo, the piano abo. Everything be cool, quiet, and funny for. Echanajo, the body so day.

0: 1, 2, 3.
1: Να σας ευχαριστήσω για την παρέα, για την ακρόαση, για τις μουσικές, για τη διαδρομή. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα τα μεσάνυχτα. Ο Θανάσης Κώστας έρχεται με τις μουσικές του.

0: Alla vidare så ser det av meddelandet. Kolla in Olof Palme konspiration.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι δύο.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
1: 25 κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Ιμάνη. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Κόσμος Radio.gr.